93,6 και 107. On the radio he is introduced like this. Η μουσική που ακούει ο κόσμος.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

know my words are dry upon the skin. Η ώρα στον κόσμο είναι 5.

0: 93,6.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Μαμ, δηλαδή πέρασμα ανάμεσα στα βουνά. Μια παράσταση χορού του Michael King and Dolan, εμπνευσμένη από το άγριο τοπίο και τους μύθους της Ιρλανδίας. 12 εκρηκτικοί χορευτές, 90 λεπτά τελετουργικής έκστασης, 10 και 11 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Κλιματική αλλαγή. Στόχος, προσαρμογή.
4: Χάρη στο πρόγραμμα LifeIP Adapting.gr δημιουργούμε πανελλαδικά δράσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης της δημόσιας διοίκησης και ενημέρωσης των πολιτών. Διοργανώνουμε σεμινάρια και info days, μελετάμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, τοπία, ιστορικές πόλεις και οικισμούς.
5: Έργο LifeIP Adapting.gr, ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση και Πράσινο Ταμείο. Ενημέρωση www.adaptivegreece.gr.
6: Το κλίμα αλλάζει. Εμείς.
7: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα κατά των εγκεφαλικών όγκων και είναι και Παγκόσμια ημέρα ωκεανών. Εκτός από την Καλλιόπη που γιορτάζει σήμερα, έχουμε ακόμα τις γιορτές, προσέξτε να δείτε τώρα, μαρτύρων εκτός της Καλλιόπης, του Νίκανδρου, του Μαρκιανού και του Μάρκου, του νεομάρτυρος Θεοφάνους του εν Κωνσταντινούπολη όμως, όποιου, η Δε Καθολική Εκκλησία γιορτάζει τον Άγιο Μεδάρδο, ο οποίος είναι προστάτης των Πασχόντων από Πονόδοντο, καλός Άγιος αυτός, και του Αγίου Χλωάλδου. Τετραλαίνομαι με αυτά τα ονόματα. Σαν σήμερα το 1928, το αεροπλάνο Ελλάς τύπου Μπρεγκέτ. Μισό λεπτό γιατί μου σβήνει η οθόνη. Μισό λεπτό, θα φορτώσει. Όχι, θα φορτώσει, ναι. Λοιπόν, αυτό το αεροπλάνο με πλήρωμα τον υπολοχαγό Ευάγγελο Παπαδάκο και τον συνταγματάρχη Χρήστο Αδαμίδη απογειώνεται από το Τατόι για να πραγματοποιήσει τον γύρο της Μεσογείου. Θα το επιτύχει 20 μέρες αργότερα, αφού διανύσει απόσταση 12.000 χιλιόμετρων. Σαν σήμερα το 1932 υπερψηφίζεται στη Βουλή το νομοσχέδιο περί κοινωνικών ασφαλίσεων, βάζοντας τις βάσεις για την ίδρυση του ΙΚΑ, παρακαλώ. Το 1949, σαν σήμερα, ο Βρετανός συγγραφέας George Orwell εκδίδει το εμβληματικό μυθιστόρημά του το 1984. Σαν σήμερα το 1963, ο Μίκης Θεοδωράκης και 20 Έλληνες επιστήμονες, καλλιτέχνες, εργάτες, φοιτητές και δημοσιογράφοι ιδρύουν το κίνημα νεολαίας Γρηγόρης Λαμπράκης, η νεολαία του Λαμπράκη. Ο γνωστός μουσικοσυνθέτης εκλέγεται πρόεδρος και ξεκινά μια πολιτική και πολιτιστική εκστρατεία σε όλη την Ελλάδα. Το 1995, σαν σήμερα, η Διευθύντρια της Εθνικής Πινακοθήκης Μαρίνα Λαμπράκη Πλάκα ανακοινώνει την αγορά του πίνακα «Ο Άγιος Πέτρος» του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου. Τα 290 εκατομμύρια δραχμές για την αγορά του συγκεντρώθηκαν από προσφορές ιδρυμάτων, καλλιτεχνών και πολιτών. Το 2000, σαν σήμερα, η τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη δολοφονεί το στρατιωτικό ακόλουθο της Μεγάλης Βρετανίας στην Αθήνα, ταξίαρχο Στίβεν Σόντερς. Καταορισμένος από εκείνη την ημέρα άρχιζε η αντίστροφη πορεία για την τρομοκρατική οργάνωση. Και το 2006, σαν σήμερα, ο υπουργός Πεχοδέ Γιώργος Σουφλιάς παρουσιάζει το σχέδιο για τη δημιουργία του Μητροπολιτικού Πάρκου στο Ελληνικό. Από τα 5.300 στρέμματα του συνόλου της έκτασης, τα 1.000 θα διατεθούν για οικιστική ανάπτυξη, ενώ θα είναι δυνατή η ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Άλλαξε από τότε το σχέδιο κατά πολύ, είναι τελείως διαφορετικό, δεν έχει σημασία. Πάντως, πέρασε στην ιστορία ο Γιώργος Σουφλιάς που προχθές χάσαμε. Καλώς την. Καλώς την. Τι κάνεις.
1: Μπέρδεψα τους ορόφους.
0: Τι κάνεις. Ναι, ναι. Σήμερα βγάζουμε από αλλού. Εκπομπή
1: από το παλιό μας στούντιο,
0: από το παλιό μας στούντιο, ναι. Από τον τρίτο όροφο, διότι εν μέσω ανόδου θερμοκρασίας βρήκε το εργοντήσιο να χαλάσει τον πρώτο.
1: Εντάξει, δεν πειράζει, εδώ έχει ωραίο δροσό.
0: Άμα δεν χαλούσε τώρα, πότε θα χαλούσε.
1: Έχει ωραίο δροσό. Εντάξει.
0: Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1810 ο Ρόμπερτ Σούμαν, γερμανός συνθέτης από τους κορυφαίους της εποχής του ρομαντισμού.
1: Φάγα πολύ ξύλο για να ακούω Σούμαν.
0: Ναι, εγώ σοπά. Το 1916 ο Francis Crick, Βρετανός βιολόγος, μαζί με τον Αμερικανό Robert Watson ανακάλυψε το DNA τον Απρίλιο του 1953, σπουδαία μορφή. Και το 1955 ο Tim Berners-Lee, Βρετανός μηχανικός υπολογιστών, αυτός ανακάλυψε το www. Ουσιαστικά έκανε πραγματικότητα το ίντερνετ.
1: Ναι, εντάξει.
0: Αυτός.
1: Χάσαμε σαν σήμερα το 1859 τον Walter Hunt, τον άνθρωπο που εφήβρε την παραμάνα. Καρφίδα ασφαλείας την έλεγε. Την παραμάνα. Άκου τώρα που να φανταστεί αυτός τώρα. Τέλος πάντων.
0: Τι να φανταστεί, από τις μεγαλύτερες ανακαλύψεις. Αυτή και το φερμουάρι είναι από τις μεγαλύτερες ανακαλύψεις.
1: Ναι. Το 1962 πέθαινε ο Στέλιος Περάντζας, Έλληνας καθηγητής της Οδοντιατρικής Σχολής και Λογοτέχνης. Και το 1987 ο Αλέξανδρος Ιώλας. Ναι. Κορυφαίος. Συλλέκτης, γκαλερίστας. Εντάξει, έλεγες την ιστορία τώρα.
0: Λοιπόν, δεν ξεκινήσαμε λέγοντας σας τον καιρό, γιατί ο καιρός θα είναι ίδιος με χθες περίπου. Δηλαδή, θα έχει ζέστη, θα έχει έθριο καιρό σε γενικές γραμμές και κατά διαστήματα σε κάποιες περιοχές, κυρίως της υπηρετικής χώρας, μπορεί να έχει νεφώσεις και ενδεχομένως και κανέναν όμβρο, μπορεί και καμιά καταιγίδα. Ο καιρός δηλαδή, ο γνωστός που έχουμε πει τις τελευταίες 3-4 μέρες.
1: Σεισμούς να μην έχει.
0: Σεισμούς να μην έχει, ναι.
1: Δεν είναι καλό
0: πράγμα. Το πρωί είχε νέο τώρα.
1: Ναι, είχε τώρα.
0: Στις 5 και κάτι.
1: Την καλημέρα μας και την αγάπη μας στην Εύβοια.
0: Και όχι μόνο στην Εύβοια.
1: Εντάξει,
0: και
1: κουκουλίκα.
0: Και στις Φιλιππίνες. Έκανε 7,8 στις
1: Φιλιππίνες. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Εγώ στην Εύβοια θέλω να πω καλημέρα. Οι άνθρωποι ταρακουνήθηκαν πολύ, πάθανε ζημιές.
0: Και στην Εύβοια.
1: Δίνουν τα παιδιά σήμερα πανελλήνιες κανονικά.
0: Τα δημοτικά θα είναι κλειστά μόνο.
1: Ναι, αλλά τώρα πανελλήνιες. Τα δημοτικά
0: θα είναι κλειστά.
1: Τώρα κλείνουν και όλα σιγά-σιγά. Τελειώνουν.
0: Σωστό. Αλλά παρόλα αυτά σήμερα θα είναι κλειστά στις περιοχές εκεί στο Μάτρου.
1: Αλλά οι πανελλήνιες θα γίνουν κανονικότατα.
0: Μπράβο, ναι, θα γίνουν κανονικό οι
1: πανελλήνιες. Ναι, ναι. Πάντως γενικά οι άνθρωποι δεν άφησαν τα σπίτια τους. Αυτό μαθαίνω. Γιατί εγώ και δικούς μου ανθρώπους εκεί. Γιατί τους είχαν πει, άμα θέλετε, υπάρχουν καταλήμματα στον Αγιάννη το Ρώσο. Βοήθειά μας. Ωραία σουβλάκια έχει εκεί απέναντι. Λοιπόν, και δεν πήγανε, δεν θέλανε να πάνε οι άνθρωποι.
0: Μες.
1: Δεν θέλανε να αφήσουν τα σπίτια
0: τους. Στις Φιλιππίνες που είπα εγώ, έχει
1: έκδοση
0: για τσουνάμι.
1: Έγινε ένα μέτρο.
0: Τσουνάμι, ένα μέτρο. Απομακρύνθηκαν, λέει, εσπευσμένα όλοι από τις παράκτιες περιοχές, ας πούμε, γιατί περιμέναν τσουνάμι. Έγινε ενός μέτρο.
1: Ένα μέτρο.
0: Ωραία.
1: Ναι. Τι ωραία.
0: Ωραία. Ναι, θέλω να πω, επιβεβαιώθηκε η πρόβλεψη, ρε παιδί μου, τελείωσε. Πάει, πέρασε. Αυτό εννοώ. Πέρασε.
1: Τίποτα δεν πέρασε. Γιατί όταν κάνει 7, πώς έκανε.
0: 7,8. Στην αρχή το βγάζαν 8,1.
1: Ναι, μαμούθι.
0: Που ήταν μαμούθ.
1: Γιατί το 7,8 τι είναι, μικρό.
0: Ξέρω εγώ, το κάθε εκατοστό στη μέτρηση των Ρίχτερ έχει γεωμετρική πρόοδο διαφορά από τον προηγούμενο. Δηλαδή δεν είναι, εντάξει, τι 7,8, τι 7,9. Το 7,8 με το 7,9, πολύ περισσότερο με το 8,1, έχουν τεράστια διαφορά.
1: Εντάξει, πάντως το 7,8 είναι 7,8.
0: Είναι μεγάλο.
1: Γιατί οι μετασεισμοί είναι 6,5, 6,
0: μακριά από
1: τέτοια
0: μας.
1: Πράγματα.
0: Μακριά από μας.
1: Τέλος πάντων, έχουν καταρρεύσει πάρα πολλά σπίτια, έχουν καταρρεύσει επιχειρήσεις. Μέχρι στιγμής έχουν πληροφορίες για ένα νεκρό. Και προσδιόριστο αριθμό τραυματιών. Εντάξει, να σου πω κάτι.
0: Για πες.
1: Επειδή δεν έχω καιρό να παρακολουθήσω τον Φιλιππίνο, να σου πούμε τα πολιτικά τους.
0: Ναι.
1: Πάλι Μάρκος έχουν.
0: Ακόμα.
1: Ο πρόεδρος λέγεται Φερδινάνδο Μάρκος Τζούνιορ.
0: Δεν το ξέρω αυτό.
1: Μάλλον για να λέγεται Τζούνιορ.
0: Δεν το ξέρω αυτό. Δεν το έχω παρακολουθήσει, να σου πω την αλήθεια.
1: Γιατί αν είναι τη Αλληνή, τη Μάρκος.
0: Τη Ημέλητα.
1: Με
0: τα πολλά ζευγάρια παπούτσια.
1: Δεν ήταν καλό κορίτσι αυτό. Ούτε ο.
0: Ποιο χέρι.
1: Τι να πω. Δεν ξέρω.
0: Λοιπόν, εκτός από το. Σας λέμε τα απ' έξω για να μην σας πούμε ότι έχουμε πόλεμο πάλι. Τι να σας πούμε. Βομβαρδίζεται το Ιράν.
1: Και ανεβαίνει το πετρέλαιο.
0: Γιατί βομβαρδίζεται το Ιράν, γιατί χθες το Ιράν έριξε πυράβλους στο Ισραήλ. Γιατί έριξε πυράβλους στο Ισραήλ, γιατί το Ισραήλ έριξε πυράβλους στη Βηρυτό. Εν τω μεταξύ, όλο αυτό το πράγμα, άμα το πιάσεις, έτσι, ας πούμε, λένε στο Ισραήλ, ρε παιδιά, ρίξαμε 2 ρουκέτες σε ένα συγκεκριμένο κτίριο που ξέραμε ότι ήταν άδειο. Άδειο ήταν το κτίριο, αλλά ήταν στρατηγείο της Χεζμπολάχ. Ναι. Είχε εκκαινωθεί, του βαρέσανε 2 πυράβλους, το κάναμε. Για να σας δείξουμε ότι μπορούμε, δεν θέλαμε να κάνουμε τίποτα σοβαρότερο. Λένε οι Ιρανοί, έτσι είστε εσείς. Θα ρίξουμε κι εμείς 10 πυράβλους. Τίποτα φοβερό, ρε παιδί μου. Θα ρίξουμε 10 πυράβλους, θα τους αναχαιτήσετε. Μικρό το κακό, πάμε παρακάτω. Βγαίνει και ο Ντόναλντ Τραμπ και λέει, εντάξει, τώρα ό,τι έκανε ο καθένας, το έκανε, έκανε το κομμάτι του. Πάμε παρακάτω, είμαστε πολύ κοντά σε συμφωνία. Θα πω στον Μπίμπι, έτσι τον λέει, τον Μπίμπι, τον Νετανιάχου, να μην επιτεθεί. Λέει ο Νετανιάχου, δεν θα αντιδράσουμε εν θερμό. Ξυπνάς το πρωί με χτυπήματα στην Τεχεράνη, στο Ισφαχάν, στην Ταμπρίζ. Μάθαμε και τις πόλεις του Ιράν που δεν τις ξέραμε.
1: Αυτό που το είπα. Ναι. Τώρα τις μάθαμε.
0: Τώρα τις μάθαμε, ναι. Στο Ισφαχάν ήταν και πυρηνική εγκατάσταση.
1: Αλλά το Ισφαχάν το ξέραμε.
0: Βαράνε. Ναι, διάφορα πράγματα. Πάλι δεν ξέρουμε πόσο θα κρατήσει και τι θα γίνει. Οι συνέπειες όμως, σας τις είπε η Κατερίνα. Ήδη το πετρέλαιο τσουκ-τσουκ. 93, τόσο κοντά 94 το αμερικάνικο, 98 το δικό μας.
1: Σιγά μη δεν κάνει αντίπεινα.
0: Ξέρω εγώ τι θα κάνει.
1: Σιγά
0: τώρα.
1: Σιγά μη δεν κάνει αντίπεινα το Ισραήλ. Τώρα εδώ βάραγε πριν επιτέθηση του Ιράν. Δεν θα κάνει αντίπεινα τώρα.
0: Τι να λέμε. Ωραία, παιδί μου.
1: Δεν ξεμπλέκουμε εύκολα, παιδιά.
0: Έτσι φαίνεται.
1: Ναι.
0: Κατά τα φαινόμενα θα έχουμε συνέχεια. Κατά τη διάρκεια τη ημέρα κτλ. Μα ούτως ή άλλως το λέγαμε από την Παρασκευή. Γενικώς είχαν όλο διαρκώς τζατζαρίσματα. Παρά την αυτή τη συμφωνία εκεχηρίας, η οποία παρατείνεται διαρκώς, ας πούμε, από τον κύριο Τραμπ, αυτά που γίνονται στα στενά του Ορμούζ. Ένας πύραυλο ο ένας, μία ρουκέτα ο άλλος, ένα σκαφάκι κατάληψη ο ένας, ρεσάλτο κτλ. Όλο τέτοια τζατζαρίσματα έχει. Δηλαδή, μύριζε ότι κάπου το πάνε, ρε παιδί μου.
1: Α, απάντησε, παιδί μου, το Ισραήλ.
0: Τι απάντησε?
1: Έτσι διαβάζω στο CNN.
0: Εγώ τι είπα τώρα?
1: Α, νόμιζα ότι είπες ότι δεν απάντησε.
0: Όχι, είπε αρχικά ο Νετανιάχου ότι δεν θα αντιδράσουμε εν θερμό.
1: Όχι,
0: αλλά λίγη ώρα αργότερα άρχισε η αυτό έλεγε.
1: Ναι,
0: δεν με ακούς.
1: Όχι, σε πέτσε, ακούω, αλλά βλέπω ότι τον κύριο του CNN διάβαζα.
0: Μα βλέπει τον κύριο του CNN αντί να ακούσει εμένα που λέει ότι έχει επίθεση.
1: Εντάξει, επειδή είναι εκεί αυτό.
0: Στην Ισφαχάν και στο Ταμπρίζ και στην Τεχεράνη. Τι έλεγα, γιατί τι έφερα.
1: Συγγνώμη.
0: Καλημέρα στη φίλη μα τη Φωτεινή. 17 βαθμοί στην Ξάνθη. Καλή εβδομάδα, Φωτεινή, έμαθα τα καλά νέα. Μπράβο. Καλημέρα στην Κυριακή, 23 βαθμού στην Καλαμάτα. Αρχίσαμε, παιδιά, λέει η Κυριακή. Καλημέρα στον κύριο Τρίφωνα. Άμα στα Κορέστια έχει 15. Μπράβο. Καλημέρα στην Κυριακή, 23 βαθμού στην Καλαμάτα. Αρχίσαμε, παιδιά, λέει η Κυριακή. Καλημέρα στον κύριο Τρίφωνα. Άμα στα Κορέστια έχει 15.

0: της Χαμάς.
1: Τρομοκράτη.
0: Αυτό, τρομοκράτης στην Κρήτη.
1: Ναι.
0: Ο οποίος, άκουγα την ιστορία του.
1: Ναι.
0: Πήγαινε ερχότανε.
1: Για να πήγαινε ερχότανε, δεν πήγαινε ερχότανε για να σπουδάσει, για να εκπαιδευτεί στην κατασκευή
0: και μπομπών. Είχε πάει και στην Γερμανία, γύρισε εδώ, μισό λεπτό. Δηλαδή αυτό δούλευε ως υδραυλικός, λέει, σε ένα ξενοδοχείο στην Κρήτη και προσπαθούσε να αγοράσει, να μαζέψει τα εκρηκτικά για να ανατινάξει ένα Ισραηλινό κουρασγερόπλοιο. Πολύ όμορφα.
1: Ναι,
0: δεν πρόλαβε.
1: Έχει ξαναγίνει, το έχει κάνει η οργάνωση του Αμπού Νιντάλ.
0: Αυτό ήταν πολύ παλιά.
1: Ναι, πολύ παλιά. Πολλοί εκ των ακροατών δεν το θυμούνται καν.
0: Το
1: έχει ξανακάνει στο City of Poros. City of Poros, ναι. Λοιπόν, το έχουν ξανακάνει κάποιοι αυτή την ιστορία. Αλλά τώρα ετοιμαζότανε για καινούριο. Κάποιοι
0: τα
1: λένε,
0: ίδια και τα ίδια.
1: Κάποιες πληροφορίες λένε ότι αυτό το χτύπημα που σχεδίαζε, ας πούμε, είναι τώρα, αύριο. Θα γινόταν αύριο, Τρίτη. Αλλά δεν του είχαν έρθει ακόμα ταχυδρομικά. Από πού τα παρήγγειλε?
0: Αλλά συγγνώμη,
1: από
0: τώρα,
1: Τεμού τα παρήγγειλε.
0: Έρχονται έτοιμα?
1: Όχι, έρχονται διαφορετικές ουσίες. Λες,
0: όχι, λέω,
1: φέρε μου λίγο νίτρο. Φέρε μου και λίγο γλυκερίνη. Θα τα ενώσω εγώ, θα κάνω νιτρογλυκερίνη.
0: Αυτά μα ήταν να τα κάνετε Τρίτη, μωρέ. Τώρα μήπως υπερβάλλουμε λίγο?
1: Εμείς υπερβάλλουμε?
0: Όχι, λέω.
1: Υπάρχουν στοιχεία, αρχεία, συνδεσμολογίες, τα βρήκαν στο σπίτι του κτλ. Λένε οι πληροφορίες της αστυνομίας.
0: Και λες, σου έρχονται τα υλικά τη Δευτέρα.
1: Ναι.
0: Εδώ ένα τέτοιο από το IKEA, συγγνώμη, το δεν διαφημίζει.
1: Ναι.
0: Παίρνεις ένα ντουλάπι, ας πούμε, και βασανίζεις τρεις μέρες να το μοντάρεις.
1: Παιδιά μου, είσαι παλαβή.
0: Και έχεις και τις οδηγίες, πολύ αναλυτικά, έτσι. Και βάζεις μία βίδα και βλέπεις μία βίδα. Το φτιάχνεις όλο και σου μένει μία βίδα.
1: Και έχεις την αγωνία, μη σου περισσέψει κάτι και θα πεις λύστο πάλι.
0: Σου
1: κάτι
0: έκανα λάθος. Και λες, μπορεί. Αφού τις έβαλα, τα ακολούθησα όλα. Και ξαναλύστο. Και ένα τρόλι είχα πάρει να φτιάξω τόσο. Βαζανίστηκα. Δύο φορές τόλισα. Τέλος πάντων. Και του είχαν έρθει λοιπόν και τι θα έκανε, θα τα ένωνε. Όπως βλέπουμε σε επικίνδυνες αποστολές, μπούρου, τσούκου, τσούκου, τσούκου, τσούκου, τσούκου.
1: Πες με εμένα. Μπορεί να ήταν σαν εκείνον εκεί τον. Που το βλέπαμε παλιά, ρε παιδί μου. Που με ένα σουγιά. Και με στοιχεία που μάζευε λίγο άμμο, ένα μπουκαλάκι, μία αυτό και τα λοιπά. Πώς το Μακγάιβερ. Ο Μακγάιβερ. Από αυτά έκανε ένα ελικόπτερο.
0: Τέλος πάντων.
1: Μια πτυτική μηχανή και πετούσε.
0: Αποδείχθηκε ευτυχώς Άβερελ και με.
1: Μην τότε λες Άβερελ τον άνθρωπο.
0: Ό,τι θέλω θα τον πω. Άμα ήθελα να τεινάξει τους ανθρώπους.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Αποδείχθηκε έτσι, τον πιάσανε.
1: Ναι.
0: Που σημαίνει ότι οι αρχές είναι σε εγρήγορση και παρακολουθούν.
1: Τις
0: ύποπτες κινήσεις.
1: Εντάξει, αυτό έγινε βεβαίως επειδή πιάσανε και τους άλλους στην Κύπρο πριν από λίγες μέρες.
0: Εντάξει.
1: Σε αυτόν έτσι φτάσανε, λέει.
0: Ναι, αυτό είναι.
1: Επειδή επικοινωνούσαν, ήταν του ίδιου κυκλώματος, εν πάση περιπτώσει.
0: Κατάλαβα, αυτή
1: την
0: ιστορία.
1: Είχαν την ίδια εκπαίδευση.
0: Να τους πω, Άβερελ. Τι να τους πω, ας πούμε.
1: Μα στη Μαλαισία.
0: Έλα, φίλε, τα άλαβες. Όχι, δεν τα. Λέει, τι κάνανε. Μιλάγανε στο τηλέφωνο και λέγανε για τα τριτρογλυκερίνες, ας πούμε.
1: Ναι, αλλά έχει. Για τα τριγλυκερίδια να μην μιλούσαν. Λοιπόν, έχει, πώς το λένε, τη Χαμάς, ας πούμε, στη Μαλαισία. Κοίτα να δεις Χαμάς.
0: Παντού έχει
1: Χαμάς. Ξέρουμε ότι έχει στην Τουρκία.
0: Παντού.
1: Μάλιστα. Κάτω τα χέρια από τη Χαμάς. Λοιπόν, το έχω ακούσει σύνθημα. Τι άλλο ήθελα να πω. Α, και κάτω τα χέρια και από διάφορους άλλους. Λοιπόν, είχε και εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό το Σαββατοκύριακο. Επειδή είπες ήταν πλούσιο.
0: Πλούσιο, είχε και πλούσιο πολιτικά, βέβαια.
1: Είχε εξελίξεις.
0: Ναι, αλλά τις πούμε μετά, ρε.
1: Όχι, θα πω μόνο αυτό. Επειδή διαβάζω και ακούω από διάφορους ότι ο κύριος Φάμελος γίνεται ο πρώτος αρχηγός κόμματος που υποστηρίζει άλλο κόμμα. Όχι.
0: Ποιος
1: διαφωνώ. Την πρωτιά σε αυτόν τον τομέα την έχει ο κύριος Κουβέλης. Επίσης το ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, ο κύριος Κουβέλης ήταν πρόεδρος του κόμματος του, πώς λεγότανε, αλλά ψήφιζε άλλο κόμμα. Ναι, τότε. Νομίζω ότι αυτός είναι ο. Που θα με διορθώσουν οι φίλοι ακροατές. Νομίζω ότι αυτός είναι ο πρώτος διδάξας. Όχι, κύριος.
0: Ωραία, πάμε. Θα πούμε κι άλλα μετά. Τι, έτσι θα το ξεπετάξουμε το θέμα.
1: Όχι, έχουμε να πούμε.
0: Ναι, πάμε.
1: Πάμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κλιμακώνεται και πάλι ένταση στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν εκτόξευσε πυράβλους κατά του Ισραήλ, οι οποίοι αναχαιτίστηκαν. Ο Ισραηλινός στρατός απάντησε με αεροπορικά πλήγματα σε στόχους στο δυτικό και κεντρικό Ιράν. Εκρήξεις σε Ισφαχάν, Καράτς, Ταμπρίζ και Τεχεράνη. Όλες οι πτήσεις στο αεροδρόμιο της Τεχεράνης έχουν ανασταλεί. Οι φρουροί της Επανάστασης χαρακτήρισαν την επίθεση προειδοποίηση, προαναγγέλλοντας νέα πλήγματα. Ο Ντόναλντ Τραμπ σημείωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή. Κάλεσε την Τεχεράνη να επιστρέψει άμεσα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Ζήτησε αυτοσυγκράτηση από τον Μπεντζαμίν Νετανιάχου. «Δεν θα απαντήσουμε εν θερμό και πάντως όχι τώρα», δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός. Άλμα στις τιμές του πετρελαίου στα 96,15 δολάρια το βαρέλι, το Brent στα 93,48 το αμερικανικό αργό. Ισχυρός σεισμός 7,8 ρίχτερ στις Φιλιππίνες, τουλάχιστον 5 νεκροί κατέρευσαν κτίρια. Τσουνάμι ύψους έως και ένα μέτρο έπληξε πριν από λίγη ώρα τις ακτές της χώρας. Νέος σεισμός 4,3 ρίχτερ στην Εύβοια, κλειστά τα δημοτικά, ξεκινούν σήμερα οι αυτοψίες. Οι πανελλαδικές εξετάσεις στη Βόρεια Εύβοια θα διεξαχθούν κανονικά. Τουρκική παρενόχληση στο αεροσκάφος του Υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια και των Υπουργών της Γαλλίας και της Ολλανδίας. Πετούσαν στην Κυπριακή ΑΟΣ και στον εναέριο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου, μεταβαίνοντας στη Λευκοσία για την άτυπη σύνοδο Υπουργών Άμυνας. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 31 βαθμούς στην Αττική, ως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.

0: Έλα. Θα συνεχίσουμε για το ΣΥΡΙΖΑ, εκεί που το είχαμε αφήσει.
1: Πού το είχαμε, α ναι.
0: Πού το είχαμε αφήσει.
1: Το είχαμε αφήσει ότι δεν είναι ο πρώτος αρχηγός ο οποίος είπε ότι υποστηρίζει άλλο κόμμα.
0: Ναι, εντάξει, ναι. Εντάξει.
1: Okay. Νομίζω ότι ο πρώτος, ο κύριος Παύλος μπορεί να μας βοηθήσει. Νομίζω ότι ο πρώτος διδάξης είναι ο κύριος Κουβέλης.
0: Αν δεν είσαι σίγουρος.
1: Την εντύπωση.
0: Αν δεν είσαι σίγουρος,
1: είμαι σχεδόν βέβαιος. Είμαι σχεδόν βέβαιος.
0: Σχεδόν.
1: Ναι.
0: Πού νομίζω ότι είχε συνεργαστεί, ρε παιδί μου.
1: Ο κύριος Παύλος λέει: πού θυμηθήκατε τον Φώτη, ξύνετε παλιές πληγές. Το θέμα είναι, είναι έτσι τα πράγματα. Έτσι νομίζω. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Τυχαίο είναι ότι το Ιράν επιτέθηκε στο Ισραήλ μετά τη συμφωνία με το Λίβανο. Διαρκώς και με συνέπεια δυναμητίζει οποιαδήποτε προσπάθεια συμφωνίας, παραμένοντας σταθερό στο στόχο του για εξάλληψη του Ισραήλ. Δεν είναι μόνο αυτό, κύριε Παύλο. Το θέμα είναι ότι ενώ υποτίθεται, λέγανε οι Ιρανοί, ότι γιατί επιτίθεται στο Λίβανο, βγήκε η Χεσμπολάχ και παραδέχτηκε ότι έριξε 4 πυράβλους, 4 ρουκέτες εναντίον του Ισραήλ. Κάποιες από τις οποίες βρήκαν και στόχο. Δηλαδή, εξεράγησαν στο έδαφος του Ισραήλ. Οπότε είναι μία σου μία μου τώρα. Σε αυτή τη διαδικασία έχουμε μπει.
0: Καλά, το Ιράν ποτέ δεν ήθελε, ούτε αποδεδειγμένα δηλαδή. Πάντα προσπαθούσε να δυναμητήσει οποιαδήποτε συμφωνία. Και στο μακρινό παρελθόν, όχι στο κοντινό παρελθόν. Και στο μακρινό, μπορούμε να πούμε άπειρες περιπτώσεις τέτοιες. Δεν είναι τυχαίο.
1: Δεν θέλει
0: την ειρήνη. Πώς να το κάνουμε δηλαδή, όσο και αν δεν αρέσει αυτό σε κάποιους.
1: Για το ΣΥΡΙΖΑ λέγαμε, αλλά ο κύριος Παύλος μας ξαναπήγε
0: ναι. Γιατί έπρεπε να το πούμε αυτό.
1: Ναι, δεν έπρεπε να το πούμε.
0: Τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν θα πάει με τον Τσίπρα. Ο Τσίπρας τους θέλει.
1: Θα πάει. Γιατί το παρέπεψαν το Σεπτέμβριο για τις πρακτικές, ας πούμε. Ποιες πρακτικές? Εδώ οι άλλοι έχουν αρχίσει να φτιάχνουν ψηφοδέλτια.
0: Δεν έχουν φτιάξει.
1: Δεν έχουν φτιάξει.
0: Όχι,
1: ακόμα.
0: Όχι, δεν έχουν φτιάξει. Θα σου πω εγώ, ναι. Γιατί ξέρω, έμαθα. Ναι. Ναι, λοιπόν. Αυτό που μαθαίνω είναι ότι. Περίμενε για τα ψηφοδέλτια, το έχω εδώ.
1: Μέχρι να το βρει.
0: Παρακαλώ, ναι.
1: Ο κύριος Παύλος επιβεβαιώνει. Όντως, ο Φώτης είχε δηλώσει ότι ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ ενώ ήταν πρόεδρος της ΔΗΜΑΡ. Ωραία, καλά θυμόμουν. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Παύλο.
0: Εντάξει, τότε να μην τα βάζουμε το φάμελο.
1: Όχι.
0: Μην βαράμε το φάμελο.
1: Όχι.
0: Ναι.
1: Την πεπατημένη πηγαίνει ο άνθρωπος.
0: Λοιπόν, προσέξτε να δείτε τι θα γίνει. Λοιπόν,
1: πού τι θα γίνει τώρα?
0: Με την Ελλάς. Για το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, οι υποψηφιότητες.
1: Ναι.
0: Θα καθοριστούν από τα συλλογικά όργανα.
1: Αφού δεν υπάρχουν.
0: Περίμενε. Στην ώρα τους.
1: Αφού δεν υπάρχουν συλλογικά όργανα.
0: Περίμενε, μη βιάζεσαι. Τα προσωρινά όργανα. Θα συγκροτηθούν το επόμενο διάστημα.
1: Από πού?
0: Από την Ελλάς.
1: Μάλιστα.
0: Δεν υπάρχει κανένας υποψήφιος αυτή τη στιγμή. Μόνο ισότιμα μέλη. Έτσι λένε. Ναι. Δεν υπάρχουν first class θέσεις για κανέναν.
1: Ναι.
0: Λένε από την Ελλάς.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και πώς το λένε. Και λέει, θέλεις να έρθεις εσύ κατά μόνας? Έλα.
1: Ναι.
0: Είμαστε ανοιχτοί. myellas.gr ισότιμα.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
0: Αυτή είναι η απάντηση.
1: Φοβερή απάντηση.
0: Τι να σου πω τώρα. Αυτή η απάντηση.
1: Σε όποιον αρέσει. Σε όποιον δεν αρέσει, δεν πειράζει. Να σας πούμε, κυρίες και κύριοι, ότι αν στέλνετε μηνύματα στο Viber, δεν τα βλέπουμε. Επειδή σήμερα σας είπαμε ότι είμαστε σε άλλο στούντιο, εγώ δεν τα βλέπω τα μηνύματα.
0: Τα βλέπω εγώ.
1: Άρα κανείς μας δεν τα βλέπει. Δεν τα βλέπω εγώ. Δεν τα βλέπει η Κατερίνα. Άρα δεν τα βλέπει κανένα.
0: Θα προσπαθήσω εδώ, μήπως τα έχει.
1: Μήπως τα έχει εκεί πέρα, στον υπολογιστή τη Κατερίνα. Εγώ στο δικό μου δεν έχω ούτε Viber ούτε τίποτα. Λοιπόν, γι' αυτό το λέω, μην νομίζετε ότι στείλατε και δεν τα βλέπουμε, δεν απαντάμε. Δούμε ή οτιδήποτε τέτοιο, έτσι. Λοιπόν,
0: όχι, δεν κάνουμε μουτράκια.
1: Έχετε έναν τρόπο να στέλνετε μηνύματα μόνο σήμερα, ειδικά σήμερα. Πρώην η παρέα απασφαλισμένη, μας βρίσκετε και μας στέλνετε μήνυμα μέσω Messenger.
0: Εντάξει,
1: αυτό για να έχουμε καθαρούς λογαριασμούς.
0: Τέλος πάντων, λοιπόν, αυτά στο ΣΥΡΙΖΑ. Αποφάσισαν να πάνε ο Πολάκης Σιδούρου, ο Παπάς, ο Αλεξιάδης, ο Παναγιωτόπουλος.
1: Καταθέσαν μια τροπολογία η οποία καταψηφίστηκε.
0: Ναι, δεν θέλουν, δεν του
1: αρέσει.
0: Θέλουν αυτόνομη πορεία.
1: Θέλουν να υπάρχει. Υπάρξει, ρε παιδί μου, μια συνεργασία εν ευθέτω χρόνο. Αλλά θέλουν όμως να.
0: Και έναν οδικό χάρτη.
1: Εξασφαλίσουν ότι θα κατέβει αυτόνομο το ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές.
0: Ναι.
1: Δεν το βλέπουμε. Μάλλον δεν το βλέπουμε. Δεν πέρασε αυτή η εισήγηση.
0: Δεν πέρασε.
1: Το θέμα δηλαδή του να κατέβει ή να μην κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ ως αυτόνομος στις εκλογές προς το παρόν δεν είναι λυμένο.
0: Όχι.
1: Αυτό που είναι λυμένο με βάση την εισήγηση του κ. Φάμελου είναι. Τι καλός ο
0: Εκλογές, φάμελος, φάκελος.
1: Ναι. Τι καλός ο κύριος Τσίπρας. Ναι. Και δεν είμαστε ανταγωνιστές, είμαστε συνοδοιπόροι, ναι. Σύμμαχοι, φίλοι, ξέρω εγώ, συναγωνιστές, κάτι, ναι. Οτιδήποτε. Υπουργός του ήταν.
0: Εντάξει. Και άλλοι υπουργοί ναι. του ήταν, αλλά δεν έχει σημαίνει τίποτα.
1: Ναι,
0: και
1: αυτοί.
0: Και αυτοί οι υπουργοί του. Ήταν και στενοί, πολύ στενοί συνεργάτες του. Πάρα πολύ στενοί. Ναι. Πιο στενοί από το Φάμελο.
1: Εν πάση περιπτώσει, παρέπεψαν όμως και για τις τεχνικές λεπτομέρειες το Σεπτέμβριο σε μια καινούργια συνεδρίαση. Γιατί τώρα, εντάξει, τώρα,
0: εντάξει, τώρα διακοπές.
1: Διακοπές τώρα,
0: ναι. Πού να τρέχεις.
1: Ναι. Ναι. Τέτοια πράγματα. Ναι. Καλημέρα. Αγαπάμε Ήρα Πανανίδου και εσάς, πώς λέει ο κύριος Βασίλης.
0: Και εμείς την αγαπάμε.
1: Και εμείς. Πάρα πολύ.
0: Καλημέρα στο Γιάννη στο Μέτσοβο. Η Άθο Κόκλε, 16 βαθμοί.
1: Στο Μέτσοβο. Αρχίσαμε.
0: Ναι.
1: Αυτά είναι που δεν μ' αρέσουν.
0: Τα βλέπεις.
1: 16 ναι. καλά είναι ακόμα, ναι. αλλά μέχρι εκεί.
0: Ναι. Ναι. Τι, η Μαρία θέλει να πούμε για τον Τραμπ.
1: Ναι.
0: Είχε να δώσει μια συνέντευξη στο NBC. Έξω να βρέχει, παιδιά, καταρακτοδός.
1: Ναι.
0: Στο Wisconsin. Να βρέχει, να ρίχνει τουλούμια. Και έδινε μια συνέντευξη.
1: Να
0: ναι, σε έναν αχυρώνα.
1: Ναι.
0: Δεν το κατάλαβα το σκηνικό.
1: Δίπλα έχει μπάλες με.
0: Τρακτέρια.
1: Ναι, ναι, αυτά τα.
0: Και ήταν λοιπόν εκεί και με αυτό ξεκινά τη συνέντευξη. Αυτό ήταν εκνευρισμένο, τον εκνεύριζε γιατί είχε πολύ βροχή και κάποια στιγμή του λέει να διακόψουμε για 5 λεπτάκια γιατί δεν χάνεται το σήμα. Κόβουνε για λίγο. Ξανασυνεχίζουνε. Και κάποια στιγμή. Που δεν τ' άρεσαν και ερωτήσεις, είχε και τα νεύρα του με τη βροχή. Το είπε και μετά, λέει. Εκνευρίστηκα από τη βροχή, λέει. Δεν μπορούσα, λέει.
1: Ναι, άκουε το τσικ-τσικ.
0: Ναι, δεν ναι. ήταν τσικ-τσικ, ήταν πολύ νερός.
1: Ναι, μάλιστα.
0: Σηκώνεται, πετάει το χειρόφρενο, λέω, το μικρόφωνο. Πετάει το μικρόφωνο, βρίζει τη δημοσιογράφο. Τι έχουν ακούσει αυτή τη δημοσιογράφη από τον Τραμπ αυτό το διάστημα, δηλαδή. Τη είπε, είσαι διεφθαρμένη, είσαι αφελής. Τη χτύπησε όμως και στην πλάτη, δεν μπορώ να πω. Δεν μπορώ να πω.
1: Γιατί όμως, ποια ήταν η αφορμή.
0: Δεν τ' άρεσαν οι ερωτήσεις. Τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς την ερώτηση που του έκανε. Παίζει το παιχνίδι με.
1: Νομίζω τον ρώτησε ότι γιατί επιμένετε ότι οι εκλογές ήταν
0: το 2000. Είχε γίνει νοθεία.
1: 16,
0: ναι, ξέρω, είχε γίνει
1: το 20, το 20 ναι. έγινε νοθεία
0: ναι, ναι,
1: από
0: ναι.
1: τον Biden. Με ποια στοιχεία ναι. το λέτε αυτό.
0: Και είσαι μονόπλευρη διεφθαρμένη.
1: Και, είπε. Αυτό.
0: Ναι.
1: Εκεί είναι που
0: εξεράγει. Ας το σταματήσουμε εδώ γιατί αρκετά άκουσα.
1: Εξεράγει.
0: Ναι, ναι, έτσι τα πήρε. Ναι. Γιατί του πάνε για τις εκλογές. Γιατί είναι δεδομένο ότι έγινε νοθεία κατά τον Ντόναλντ.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Άλλο θέμα.
0: Ναι.
1: Μέσα στο Σαββατοκύριακο είχαμε χθες, δηλαδή έγινε γνωστό αργά χθες το βράδυ κάποια στιγμή, είχαμε παρεμβολή, παρενόχληση, λέγεται στην ορολογία παρενόχληση διασυρμάτου. Ο πύργος ελέγχου ενός αεροδρομίου του ψευδοκράτους έφαζε παράσιτα ή έστελνε, δεν ξέρω εγώ τι σηματάκια έστελνε, σ' αγαπώ, μ' αγαπάς, καρβούλες και τέτοια, στο αεροπλάνο που μετέφερε τον κύριο Δένδια, αλλά όχι μόνο τον κύριο Δένδια. Και στα αεροπλάνα που μετέφεραν τους υπουργούς άμυνας της Γαλλίας και της Ολλανδίας, ναι, ναι, ναι. που τους μετέφεραν στην Κύπρο. Στην Κύπρο σήμερα θα γίνει άτυπη σύνοδος των υπουργών άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Γιατί ασκεί την Προεδρία η Κύπρο
1: ναι,
0: στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Βέβαια, διάβαζα από κυπριακά μέσα, το διάβαζα στο Φιλελεύθερο για παράδειγμα, ότι δεν είναι η πρώτη φορά που έχει γίνει. Και άλλες φορές που έχουν πάει υπουργοί στη Λευκωσία για συνόδους διάφορες των άλλων κύκλων, εν πάση περιπτώσει, υπουργείων, πάλι τα ίδια κάνει εκεί ο συγκεκριμένος πύργος ελέγχου.
0: Ναι.
1: Βάζει παρασιτάκια.
0: Ναι, αλλά αυτό είναι σοβαρό όμως. Δεν είναι αστείο.
1: Δεν είπα εγώ ότι είναι αστείο.
0: Είναι πολύ σοβαρό.
1: Απλά λέω εγώ ότι δεν είναι πρώτη φορά που το κάνει.
0: Όχι, είναι πολύ σοβαρό. Ναι. Πάρα πολύ σοβαρό.
1: Εντάξει, πολύ σοβαρό.
0: Όχι, είναι σοβαρό και αυτό πρέπει λέω, να γίνει διάβημα από την Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί αφορούσε τρεις υπουργούς.
1: Εδώ είναι βέβαια.
0: Χωρών μελών.
1: Εδώ είναι ένα μείζον ερώτημα. Να γίνει διάβημα σε ποιον.
0: Έλα μου,
1: αφού δεν τα αναγνωρίζει το ψευδοκράτος. Είναι και αυτό. Έχουμε και αυτά τα τεχνικά, καταλαβαίνετε. Τα ενδιάμεσα.
0: Εντάξει, τώρα σκάνουν στην άκρη να τελειώσουμε. Δηλαδή. Γιατί. Εντάξει, τώρα. Τι κρυβόμαστε, τώρα κάνουμε πλακίτσα μεταξύ μας.
1: Μιας και είμαστε στη Λευκωσία, να πούμε ότι σήμερα θα υπογραφεί συμφωνία μεταξύ Γαλλίας και Κύπρου.
0: Ναι.
1: Αυτό που είχε ήδη προαναγγελθεί για να σταθμεύουν μόνιμα γαλλικά στρατεύματα στην Κύπρο, στη Μεγαλόνησο.
0: Μπράβο.
1: Και με το ήδη οι Τουρκοκύπροι έχουν στα κόκκινα ανέβει. Έχουν γίνει Τούρκοι οι Τουρκοκύπροι με αυτή την εκδοχή και λένε ότι είναι παράνομη και άδικη η συμφωνία αυτή και δεν πρόκειται να ισχύσει και διάφορα τέτοια. Υπογράφεται σήμερα πάντως από την Βοτρέν, την Υπουργό Άμυνας της Γαλλίας, η κυρία Βοτρέν που είχε έρθει και εδώ
0: στην Μπελαρά.
1: Και τον Υπουργό Άμυνας της Κύπρου, δεν θυμάμαι το όνομα, να μην λέω ψέματα. Θα υπογραφεί η ίδια συμφωνία. Δεν το ξέρετε και αυτό, γιατί είναι στα στοιχεία της ειδησιογραφίας της ημέρας.
0: Εμένα μου άρεσε και μια είδηση που ήρθε από την Ιαπωνία, που μια δήμαρχος 35 ετών είναι στην πόλη Γιαβάτα, στο Κιώτο.
1: Κιώτο.
0: Στην επαρχία Κιώτο.
1: Ναι.
0: Ναι. Λοιπόν, η Σόκο Καβάτα της πόλης Γιαβάτα, μα είναι δυνατόν, τέλος πάντων, ανακοίνωσε ότι θα πάρει άδεια μητρότητας.
1: Ναι.
0: Την ώρα που θα πλησιάζει να γεννήσει η κοπέλα και αυτό θεωρείται μια ιστορική κίνηση στην Ιαπωνία,
1: ναι.
0: Γιατί η άδεια μητρότητα, ενώ η άδεια μητρότητα μπορεί να πάρεις, είσαι δημόσιος υπάλληλος,
1: ναι.
0: Και ιδιωτικός φαντάζομαι, και μπορείς να πάρεις άδεια μητρότητα, είναι 8 εβδομάδες πριν και 8 εβδομάδες μετά τον τοκετό.
1: Mm.
0: Δεν υπάρχει νομικό πλαίσιο για τους πολιτικούς. Για τους, που και αυτοί δημόσιοι είναι επί της ουσίας.
1: Υπό τη μία είναι.
0: Ναι.
1: Υπό μία είναι.
0: Ναι. Αλλά δεν υπάρχει νομικό πλαίσιο.
1: Μάλιστα.
0: Και τώρα το κάνει εκείνη η πρώτη φορά και είναι πολύ μεγάλο θέμα συζήτηση, γιατί τέτοια προβλήματα έχουν στην Ιαπωνία.
1: Μάλιστα. Καλό είναι να έχουν μόνο τέτοια προβλήματα στην Ιαπωνία.
0: Ναι.
1: Επειδή σας λέγαμε στην αρχή για τις Φιλιππινές, έκανε και ένα μετασεισμό 6,1. Μετασεισμό,
0: ναι,
1: 6,1.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι,
0: ναι.
1: Να έχετε κατά νου.
0: Πάντως έχει πολύ μεγάλες καταστροφές. Πολύ μεγάλες καταστροφές στις Φιλιππίνες. Δηλαδή βλέπω τα πλάνα που έρχονται από τα πρακτορία. Είναι φοβερό, φοβερό. Φοβερή εικόνα. Κοίταξε να δεις. Και χθες, εγώ τον πρώτο σεισμό δεν τον κατάλαβα.
1: Δεν τον κατάλαβες.
0: Τον πρώτο.
1: Ναι.
0: Το δεύτερο όμως.
1: Ο δεύτερος φαινόταν να έχει διάρκεια μεγάλη, ρε.
0: Ο δεύτερος σεισμός ήταν ένα πράγμα που δεν έχω ξαναζήσει.
1: Εντάξει, ήμασταν και σε εγρήγορση ήδη από τον πρώτο.
0: Δεν είχα μάθει ότι είχε γίνει ο πρώτος.
1: Ναι. Εγώ που είχα αισθανθεί και τον πρώτο, με το που ήρθε ο δεύτερος, ταράχτηκα.
0: Όχι, ήταν περίεργος, γιατί δεν κουνήθηκε το σπίτι. Δεν κουνήθηκε. Θέλω να. Τρίζανε οι πόρτες. Υπήρχε και ένα πράγμα σαν βουή.
1: Οι γλάστρες δεν.
0: Κάνανε. Έτριζε το σπίτι, ρε παιδί μου. Ναι. Κάνανε ένα τέτοιο πράγμα. Και ήταν κάτι που δεν έχω. Έχουμε ζήσει πολλούς σεισμούς.
1: Εμένα κουνιόταν και οι γλάστρες. Είναι από τις σπάνιες φορές που κουνιούνταν οι γλάστρες.
0: Μα
1: δηλαδή.
0: Κουνιούνταν οι γλάστρες.
1: Μα το σου λέω τώρα.
0: Πέκτο στη βεράντα.
1: Όχι, και αυτές που έχω και εσωτερικό χώρο, ρε Καταρίνα.
0: Καλά, συγγνώμη, δεν ήξερα.
1: Πώς δεν ήξερες?
0: Δεν θυμόμουν, ρε μάνα.
1: Εντάξει, το παραβλέπω.
0: Αλλά όταν λες οι γλάστρες, στη βεράντα σκέφτεσαι, δεν σκέφτεσαι στο σπίτι.
1: Ναι, και στη... Τέσσερα, μας όρδες.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, επιστρέφουμε στα του πολέμου, γιατί ίσως διευρύνεται.
0: Δηλαδή.
1: Διαβάζω ότι ο IDF, δηλαδή ο Ισραηλινός στρατός, ανακοίνωσε πως ανείχνευσε πύραυλο να εκτοξεύεται και από την Ιεμένη, από τους Χούθη.
0: Πολύ όμορφο.
1: Αυτό μας έλειπε.
0: Να πω και. Τόμπολα, που λέει και Διονύσης.
1: Το λέω, γιατί το λέω τώρα. Οι Χούθη είναι από την άλλη πλευρά της Αραβικής Χερσονήσου.
0: Ναι.
1: Είναι από την πλευρά της Ερυθράς Θάλασσας και του Σουέζ. Δηλαδή, αυτό μας έμεινε τώρα. Μας έλειπε. Έχουν κλείσει τα στενά του Ορμούζ με τις ιστορίες που έχουν γίνει. Να κλείσει τίποτα και από τη διόρυγα του Σουέζ και ένα καινούριο παιχνιδάκι, να μην ξέρουμε από πού να κρυφτούμε.
0: Είχαν εμμουδιάσει οι Χούθη, η αλήθεια είναι, αυτό το διάστημα.
1: Και είπαν να ξεσκουριάσουν,
0: ναι.
1: Στουκασίδι το κεφάλι.
0: Καλά τώρα. Αυτό είναι συντονισμένο τώρα. Δεν,
1: ναι.
0: Δεν είναι τώρα.
1: Και τις Φωτεινές τις αρέσουν τα σχόλια που κάνει εδώ τον Τραμπ. Ειδικά η χρειά της φωνής όταν μιλάς εδώ τον Τραμπ.
0: Αλήθεια.
1: Κοίτα να δεις τώρα.
0: Τον Τραμπ δεν νομίζω ότι αρέσει.
1: Καλημέρα και στον κύριο Γιάννη από τη Ριζούπολη. Και είναι να μας έρθει τον άλλο μήνα. Δεν
0: θα έρθει τελικά.
1: Πού ξέρω εγώ, έτσι είχε πει η κυρία Γκυλφόιλ.
0: Τι να σου πω κι εγώ. Δεν είχε πει ότι θα έρθει τον άλλο μήνα, είχε πει θα έρθει σύντομα. Το ότι θα έρθει τον άλλο μήνα το είχε αποφασίσει άλλος. Δεν ξέρω ποιος το είχε αποφασίσει.
1: Ήταν δημοσιογραφικές πληροφορίες από την Αμερική ήταν αυτές. Ότι θα έρθει για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Οπότε αφού θα έρθει για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ που θα γίνει στην Άγκυρα, θα περάσει και από εδώ.
0: Ναι,
1: έτσι λέγανε κάποιοι. Έτσι το είχαν συνδυάσει, εν πάση περιπτώσει. Δημοσιογραφικές πληροφορίες εξ Ουασιγκτόνα.
0: Εμένα η είδηση επίσης που μου έκανε εντύπωση το Σαββατοκύριακο ήταν με τον ποδοσφαιριστή της Δανίας, τον Κρίστιαν Έριξεν. Ο Κρίστιαν Έριξεν. Έχει βηματοδότη.
1: Ναι.
0: Πώς παίζει σε τέτοιο επίπεδο ποδόσφαιρο. Δεν ξέρω, γιατρός δεν είμαι. Αλλά ο άνθρωπος κατέρευσε, γι' αυτό το συζητάμε. Κατέρευσε μέσα στο γήπεδο, κατά τη διάρκεια του αγώνα.
1: Ναι. Δεν
0: ξέρω,
1: ούτε,
0: δεν,
1: ούτε
0: μου φαίνεται.
1: Ξέρω.
0: Έπαιζε ένα φιλικό η Δανία. Και δηλαδή δεν ήταν. Με την Ουκρανία, αν δεν κάνω λάθος, έπαιζε.
1: Ναι, ναι, με την Ουκρανία.
0: Λοιπόν, και ο άνθρωπος, πώς το λένε, κατέρευσε μέσα στο γήπεδο.
1: Σηκώθηκε και έφυγε και τον απομακρύναμε μάλλον εφορείο.
0: Ξανακατέρευσε μετά.
1: Αλλά, ναι, αλλά δεν είναι ένα θέμα με τον, με τον Έριξεν και αυτή την απορία που έχουμε κι εμείς που δεν μπορούμε να σας τη λύσουμε. Πώς είναι δυνατόν να παίζει μπάλα με βηματοδότη. Δηλαδή, επειδή έχει πολύ στρεσάρισμα και πολύ. Αυτό τρέξιμο, ναι, ρε παιδί μου. Με αυτή την έννοια. Δηλαδή, βάζει βηματοδότη και μετά σου λένε να προσέχουμε τώρα, ε.
0: Ο Έριξεν, αν θυμάστε, ο Έριξεν είναι ένας από τους μεγαλύτερους παίκτες όλων των εποχών της Δανίας. Πολύ μεγάλος παίκτης. Το 2021 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, στον πρώτο αγώνα της Δανίας, με τη Φιλανδία παίζανε στην Κοπενχάγη, ο άνθρωπος αυτός κατέρευσε πάλι, είχε καταρρεύσει τότε.
1: Επί της ουσίας πήγε και ήρθε.
0: Ναι, ναι, ναι. Κόντεψε
1: να πεθάνει,
0: ναι, ναι,
1: δηλαδή.
0: Ναι, ναι, ναι. Έφυγε λίγα για 5 λεπτά. Ναι. Για 5 λεπτά τον είχαν χάσει.
1: Αυτό.
0: Λοιπόν...
1: Ήταν που είχε γίνει εκείνη η φοβερή σκηνή, θυμάμαι, που είχαν κάνει τείχος γύρω του οι παίκτες για να μην καταγραφεί η σκηνή,
0: ναι, ναι, ναι,
1: ότι ήταν πεσμένος κάτω.
0: Έχει μείνει στην ιστορία.
1: Κάναν αυτό. Όλοι έναν, ναι, κλειό γύρω του, ναι, για να μην τον πάρουν οι κάμερες να είναι, ναι, λιπόθυμο, ναι, στο έδαφος.
0: Τέλος πάντων.
1: Συγκινητική στιγμή.
0: Άκου, λέει, του τοποθετήθηκε τότε,
1: ναι,
0: ένας εμφυτεύσιμος καρδιομετατροπέας επινειδωτής. Έτσι τον λένε.
1: Α, είναι τα καινούργια αυτά.
0: Έτσι τον λένε.
1: Που
0: αυτό,
1: είναι ταυτόχρονα και βηματοδότης και απεινιδωτής. Δηλαδή,
0: τι
1: ο οποίος σου κάνει επιτόπου. Είναι ένα
0: καινούργιο. Δεν ξέρω, είναι για να παίζει σε αυτό το επίπεδο. Ναι. Εντάξει, όσο σπουδαίος και να είσαι, έχουν τύχει σε άλλους σπουδαίους σοβαροί τραυματισμοί.
1: Ναι, δεν μπορείς να φανταστείς ότι είναι αντικατάστατο το παιδί μου και ότι δεν έχει βρεθεί άλλος που να μπει στη θέση του, ας πούμε, και να μην.
0: Μα ο άνθρωπος παίζει στη Wolfsburg τώρα ή έπαιζε πριν στη Manchester United.
1: Στη Wolfsburg ακούω.
0: Και έχει συμβόλαιο μέχρι το τέλος του 27.
1: Πρώτη φορά την ακούω αυτήν την ομάδα.
0: Ναι, δεν
1: έχω
0: ακούσει.
1: Ναι, μάλιστα.
0: Αλλά θέλω να πω. Εντάξει, δεν θα έλεγα ποτέ ότι είμαι με τη Wolfsburg, αν έπαιζε με κάποια άλλη ομάδα. Για όνομα του Θεού.
1: Όχι, γιατί η επόμενη ερώτηση είναι πόσο πήγε στον τελευταίο αγώνα.
0: Μου κάνει εντύπωση. Πάρα πολύ. Τρομερή εντύπωση μου κάνει. Ο Πάπας είναι στην Ισπανία. Χαμό.
1: 1,5 εκατομμύρια. Ένα 200 τον υπολογίζανε. Μιλιούνια κόσμο.
0: Ναι, και χαρά που είχαν.
1: Ναι,
0: χαρά.
1: Πολλοί κόσμοι. Δηλαδή, έχουμε να δούμε τόσο κόσμο για τέτοια λαοσύναξη, μάζοξη, α πούμε.
0: Ναι, φοβερό πράγμα.
1: Πολύ, πολύ.
0: Φοβερό. Ήταν εντυπωσιακό αυτό.
1: Ο οποίος έβγαλε πάλι λόγο,
0: ναι,
1: κατά του λαϊκισμού. Είναι πολύ προσεκτικός στις τοποθετήσεις του και πολύ κέριος, λέγοντας ότι οι ηγέτες θα πρέπει να σταματήσουν να χαϊδεύουν αυτιά και να λένε αστήρικτα και, πράγματα τα οποία δεν επιβεβαιώνται και δεν στέκουν.
0: Ναι.
1: Ήταν κήρυγμα κατά του λαϊκισμού. Κήρυγμα, δεν ξέρω αν ήταν ολόκληρο κήρυγμα, εν πάση περιπτώσει. Κάποιες δηλώσεις.
0: Πήρε θέση.
1: Εν πάση περιπτώσει, ο άνθρωπος παίρνει θέση σε πολύ κέρια.
0: Και τα λέει με τρόπο. Ωραία.
1: Κέρια θέματα. Ναι. Δεν θυμάστε την άλλη φορά με τον Τραμπ και με τις κόντρες που είχαν γίνει τότε.
0: Πώς δεν το θυμάμαι, το ξεχνάω.
1: Κέντημα ήταν.
0: Ναι.
1: Η δήλωσή του ήταν κέντημα.
0: Ναι, ναι. Η Μαντονίτσα ακολούθησε το δρόμο συναδέλφων της άλλων. Τι γίνεται τώρα? Όποτε όλοι όσοι πάνε σε μια συναυλία, ναι, ειδικά άμα πηγαίνεις να δεις, ας πούμε, τη Μαντόνα, αλλά και οποιονδήποτε άλλον, αλλά ρε παιδί μου, πας να δεις, αυτό το κάνεις μια φορά στη ζωή σου, δύο, άντε δύο, γιατί πόσες φορές έρχονται, ας πούμε. Λοιπόν, θα σηκώσεις και το κινητό, θα τραβήξεις ένα βίντεο ή μια φωτογραφία,
1: ναι,
0: ας πούμε,
1: ναι.
0: Τα πήρε. Ήταν στο Μανχάταν.
1: Ναι.
0: Τώρα έχει κάνει αυτές τις μέρες, επειδή ξεκινάει, προμοτάρει, ας πούμε, το Confessions 2.
1: Καινούριο δίσκο, βγάζει καινούριο δίσκο.
0: Ταινία, δίσκο, τα πάντα όλα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, επειδή λοιπόν προμοτάρει αυτό, είχε εμφανιστεί στην Times Square τις προάλλες,
1: ναι,
0: ξαφνικά, και την είδαν και πάθανε σοκ. Εκεί δεν θα σηκώσει το κινητό, άμα δεις την Μαντόνα.
1: Δεν
0: το σηκώσει το κινητό.
1: Άμα δεν το σηκώσει για την Μαντόνα.
0: Για ποιο θα το σηκώσει?
1: Έχω στο μυαλό μου κανένα δύο-τρεις άλλες, αλλά μπας περιπτώσει, ναι.
0: Τέλος πάντων, γύρισε και είπε, αφήστε τα κινητά, μπορεί και να μην έχει άδικο, και ζήστε τη στιγμή.
1: Μπράβο. Το λένε πολλοί αυτοί.
0: Ναι.
1: Αυτό το πράγμα. Ναι. Το λένε πολλοί.
0: Ναι.
1: Ναι, αλλά με το κινητό θα θυμάσαι αυτή τη στιγμή για πάντα. Θα μου πεις, άμα τη ζήσεις.
0: Όχι, μπορεί να την ξαναδεί. Εγώ δεν το ξαναβλέπω.
1: Ποιο?
0: Όσες φορές έχω τραβήξει, δεν έχω ξανακάτσει να δω μετά.
1: Εγώ ξέρεις πόσες φορές. Δύο βιντεάκια τράβηξα από τη συναυλία των Coldplay, ας πούμε. Τα βλέπω που και που. Μου τα βγάζει και το σαν σήμερα. Το ξέρεις το αυτό. Το... Λοιπόν, μου τα εμφανίζει και λέει: κοίτα άκου, να δεις.
0: Ναι. Το Confessions 2, ναι, η ταινία, θα κάνει πρεμιέρα στις 8 Ιουνίου.
1: Ναι.
0: Σήμερα. Σήμερα κάνει πρεμιέρα. Μέσω YouTube.
1: Καλή, είμαστε επίκαιροι.
0: Μέσω YouTube κάνει πρεμιέρα. Πρόσεξε με, μέσω, ναι, YouTube. Το άλμπουμ της θα κυκλοφορήσει στις 3 Ιουλίου.
1: Αυτό είναι καινούργια μόδα. Όλοι οι γενικώς οι καλλιτέχνες να κάνουν και μια ταινία ή ένα στυλ ντοκιμαντέρ. Δηλαδή το έκανε η Beyoncé, το έκανε η Taylor Swift, το έκανε η προχθές που σας λέγαμε για την Kylie Minogue. Το κάνει και η Madonna.
0: Κοίτα, το YouTube,
1: ναι,
0: έχει επανέλθει δυναμικά.
1: Το YouTube.
0: Ναι, ναι, το YouTube πολύ δυναμικά.
1: YouTube,
0: πολύ, yeah, πολύ δυναμικά.
1: Το ξέρεις ότι πρέπει να βγούμε από το στούντιο.
0: Ρε, εσύ πήγε σχεδόν 7 η ώρα.
1: Να πάμε, έχει δελτίο ειδήσεων, ναι, έχει έρθει απ' έξω το δελτίο ειδήσεων και περιμένει.
0: Άμα είναι και περιμένει το δελτίο ειδήσεων, να βγούμε εμείς.
1: Ναι.
0: Πάμε.
1: Γιατί χρεώνει την πλήτα ρήφα. Πάμε.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή, καθώς το Ιράν εκτόξευσε πυράβλους κατά του Ισραήλ πρώτη φορά μετά τις 8 Απριλίου που ανακοινώθηκε η κατάπαυση πυρός. Οι πύραυλοι αναχαιτίστηκαν χωρίς θύματα ή σοβαρές ζημιές. Τα ξημερώματα ο Ισραηλινός στρατός απάντησε με αεροπορικά πλήγματα σε στόχους στο δυτικό και κεντρικό Ιράν. Εκρήξεις σημειώθηκαν στο Ισφαχάν, το Καράτζ, την Ταμπρίζ και την Τεχεράνη. Όλες οι πτήσεις στο αεροδρόμιο της Τεχεράνης έχουν ανασταλεί. Οι φρουροί της Επανάστασης χαρακτήρισαν την επίθεση προειδοποίηση, προαναγγέλλοντας νέα πλήγματα σε περίπτωση κλιμάκωσης με το Ισραήλ, ενώ η Τεχεράνη απειλεί να κλείσει και το στενό Μπαμπ Αλ-Μαντέμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, σε παρέμβασή του μέσω Fox News, σημείωσε ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή, καλώντας την Τεχεράνη να επιστρέψει άμεσα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, εκφράζοντας την πεποίθηση για συμφωνία τις επόμενες ημέρες, ενώ είχε επικοινωνία και με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, ζητώντας αυτοσυγκράτηση. Άνοδο κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου σήμερα με το άνοιγμα των διεθνών αγορών. Το Brent έφτασε στα 96,15 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό στα 93,48 δολάρια. Τουρκική παρενόχληση στο αεροσκάφος του Υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια και των Υπουργών της Γαλλίας και της Ολλανδίας που πετούσαν στην Κυπριακή ΑΟΣ και στον εναέριο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου, μεταβαίνοντας στη Λευκωσία για την άτυπη Σύνοδο Υπουργών Άμυνας. Την ίδια ώρα, δύο τουρκικά F-16 παρακολουθούσαν από απόσταση τις ευρωπαϊκές αποστολές, χωρίς να σημειωθούν αναχαιτήσεις ή επικίνδυνοι ελιγμοί. Όλες οι πτήσεις προσγειώθηκαν με ασφάλεια στη Λάρνακα. Νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε στις 5 και 13 πρώτα λεπτά τα ξημερώματα στη Βόρεια Εύβοια, προκαλώντας εκ νέου ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής. Κλιμάκια μηχανικών αρχίζουν σήμερα την καταγραφή ζημιών, προκειμένου να ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία αποζημιώσεων. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, 10 σπίτια έχουν υποστεί ζημιά στη Δαφνούσα και τουλάχιστον 15 στο Προκόπη. Για προληπτικούς λόγους, τα σχολεία του Δήμου Μαντουδίου θα παραμείνουν κλειστά σήμερα. Ωστόσο, οι πανελλαδικές εξετάσεις θα διεξαχθούν κανονικά. Ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,8 ρίχτερ σημειώθηκε στις 1 και 37 τα ξημερώματα στο Μιντανάο των Φιλιππίνων, σύμφωνα με το Γεωλογικό Ινστιτούτο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Τσουνάμι ύψους έως και ένα μέτρο έπληξε πριν από λίγη ώρα χτες των Φιλιππίνων, ενώ οι αρχές παραμένουν σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής. Σύμφωνα με τον πρώτο απολογισμό της αστυνομίας, υπάρχουν τουλάχιστον ένας νεκρός και 4 τραυματίες, καθώς κατέρευσαν κτίρια, ενώ κάποια σπίτια έγιναν συντρίμμια, σύμφωνα με αξιωματικό της αστυνομίας. Βαρύτατες κατηγορίες για ένταξη στην τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς και λήψη ειδικής εκπαίδευσης για κατασκευή και τοποθέτηση βόμβας περιλαμβάνονται στη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του 37χρονου από τη Γάζα που συνελήφθη χθες τα ξημερώματα στην Κρήτη. Ο 37χρονος, κατά την απολογία του, παραδέχτηκε τη συμμετοχή του στην οργάνωση, καθώς και ότι εκπαιδεύτηκε για κατασκευή βομβών στην Μαλαισία. Ωστόσο, ανέφερε πως δεν γνώριζε το στόχο του. Σύμφωνα από τις κατοίκων έρευνες στην Κρήτη και στα Πατήσια, ο 37χρονος είχε προβεί σε διαδικτυακή παραγγελία εκρηκτικών υλών. Στα τελευταία μαθήματα προσανατολισμού εξετάζονται σήμερα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων που διεκδικούν μια θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Έτσι, οι πανελλαδικές τελειώνουν για όσους μαθητές δεν έχουν επιλέξει κάποιο ειδικό μάθημα. Στο Κόσοβο, ο πρωθυπουργός Άλμπιν Κουρ φαίνεται να κερδίζει τις εκλογές χωρίς όμως να σχηματίζει κυβέρνηση, καθώς δεν υπάρχουν ενδείξεις συνεργασιών παρατείνοντας την πολιτική κρίση στη χώρα.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειος, εξιμποφόρ στα πελάγη. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή. Η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε πάλι, κυρίε και κύριοι.
1: Ναι, εδώ είμαστε.
0: 7 και 9 πρώτα λεπτά.
1: Βέβαια.
0: Ο μήνας έχει 8. 8 Αυγούστου. Και σήμερα είναι η τελευταία μέρα των εξετάσεων, των πανελλαδικών, των υποψηφίων των γενικών λυκείων. Δίνουν ιστορία, φυσική και οικονομία. Και ξεμπερδεύουν.
1: Και μετά πάμε για μπάνια.
0: Και μετά θα αρχίσει το πόσα μπάνια έκανα, πόσα παγωτά έφαγα.
1: Έμα ναι.
0: Αυτό τα λένε μικρότερα παιδιά.
1: Και άλλα πράγματα.
0: Ναι. Και διάφορα άλλα, εν πάση περιπτώσει, θα ξαμολυθούν από εδώ και πέρα, θα κάνουν τις διακοπές τους, άλλοι θα δουλέψουν, άλλοι θα κάνουν, εν πάση περιπτώσει, το πρόγραμμά τους. Απαλλαγμένοι από το.
1: Και μπράβο τους.
0: Θα έχουν μια αγωνία περιμένοντας τα αποτελέσματα.
1: Εντάξει. Εντάξει.
0: Εδώ είμαστε, εντάξει. Όταν θα βγουν τα αποτελέσματα, εντάξει, να σας ενημερώσουμε.
1: Λοιπόν, σας λέγαμε και νωρίτερα ότι και κατά τη διάρκεια της νύχτας ο μεγαλύτερος σεισμός, αν δεν κάνω λάθος, που έγινε ήταν 4,3 ρίχτερ εκεί με επίκεντρο την περιοχή που επλήγει στην Εύβοια. Και έχει περάσει, δεν έχει συμπληρωθεί 24ωρο, έτσι, από τη στιγμή του μεγάλου σεισμού, των μεγάλων μάλλον σεισμών.
0: Κάποιοι εκ των σεισμολόγων που άκουγα χθες λέγανε ότι πρέπει να είμαστε σε επιφυλακή για να περάσει λίγος χρόνος, για να δούμε. Γιατί
1: αυτό,
0: ο συγκεκριμένος σεισμός, δηλαδή η συγκεκριμένη περιοχή, μπορεί να δώσει και λίγο μεγαλύτερους, δηλαδή έχει δώσει μέχρι και 5,5.
1: Τέλος πάντων, επειδή δεν έχει συμπληρωθεί 24ωρο, είναι ακόμα πιο επιφυλακτική. Και πάμε να δούμε τι λένε οι ειδικοί, γιατί ο Σπύρος Δαρσινός είναι στο αστεροσκοπείο. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλημέρα.
1: Σπύρο.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Μια παρένθεση, και εγώ ακόμα μετράω τα παγωτά, να ξέρετε.
0: Και καλά κάνεις.
1: Καλά κάνεις.
0: Πολύ καλά κάνεις.
1: Καλά κάνεις. Πώς έχεις φάει μέχρι τώρα?
2: Τώρα βέβαια τα μετράμε για άλλους λόγους. Δεν πρέπει να τρώμε πολλά.
1: Εντάξει, μικρό παιδί είσαι, δεν πειράζει. Δεν μπορείς να φάσεις, εντάξει. Για πες, τι λένε στο αστεροσκοπείο?
2: Λοιπόν, είμαστε στον αστερισμό του Εγκέλαδου. Είμαστε βεβαίως μόλις μία μισή ώρα μετά την τελευταία σεισμική δόνηση 4,3 ρίχτερ 9 χιλιόμετρα νότιο-δυτικά από την περιοχή του Προκοπίου. Βεβαίως τα μηνύματα παραμένουν όσοι έχουν. Δεν υπάρχει. Υπάρχει μια επιφυλακτικότητα από τους σεισμολόγους, αλλά υπάρχει και ένα καθησυχαστικό ύφος ότι μέχρι στιγμής τα πράγματα βαίνουν καλώς, όπως θεωρητικά έχουν αναλύσει. Αλλά βεβαίως έχουμε και μεγάλη σεισμική ακολουθία από χθες το μεσημέρι. Μετά το 5,2 που σημειώθηκε στη μία το μεσημέρι, έχουν σημειωθεί 110 σεισμικές δονήσεις. Αλλά βέβαια πολλές από αυτές είναι μικρές, έτσι. Από 0,5 μέχρι 3,7 ήταν η ισχυρότερη, μέχρι το 4,3 στις 5 και 13 πρώτα λεπτά. Όπως μας ενημερώνουν, είναι μέσα στα προβλεπόμενα, μέσα σε αυτό που
0: είναι στο πλαίσιο της μετασεισμικής ακολουθίας. Αυτό έτσι είναι, μέσα στο πλαίσιο αυτό.
2: Αυτό ακριβώς, Διονύση, είναι μέσα στο πλαίσιο αυτό. Βέβαια δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα αν το 5,2 θα είναι ο κύριος σεισμός. Όπως ανέφερες και νωρίτερα, θα πρέπει να περιμένουμε τουλάχιστον 48 ώρες για συνεχής παρακολούθησης της δραστηριότητας, προκειμένου να είμαστε σίγουροι ότι το 5,2 θα είναι και ο κύριος σεισμός. Αν μου επιτρέπεις, θα πω ότι μου θυμίζει λίγο Σαντορίνη η σεισμική ακολουθία. Χωρίς να είμαι ειδικός, έτσι, δεν το λέω αυτό. Απλώς έτυχε να βρεθώ στο νησί για την αντίστοιχη αυτή υπόθεση πριν από 1,5 χρόνο περίπου. Περιμένουμε να δούμε πώς θα κυλήσει η κατάσταση. Θυμίζουμε ότι στην περιοχή, εκεί στην ευρύτερη περιοχή, τα σχολεία, τα δημοτικά σχολεία θα παραμείνουν κλειστά, επειδή είπατε και για τις Πανελλήνιες, τα παιδιά που δίνουν αυτές τις εξετάσεις θα δώσουν κανονικά τις εξετάσεις εκεί στην περιοχή.
0: Πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση νομίζω ότι θα είναι κλειστά σήμερα, έτσι, δηλαδή δημοτικά γυμνάσια.
2: Αυτό ακριβώς, τα δημοτικά και τα γυμνάσια θα είναι κλειστά, αλλά τα λίγο μεγαλύτερα παιδιά θα δώσουν κανονικά τις εξετάσεις τους. Βεβαίως αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία αυτή τη στιγμή είναι ότι οι κάτοικοι γη της περιοχής περιμένουν τα κλιμάκια της πολιτικής προστασίας προκειμένου να διαπιστωθεί το εύρος των ζημιών. Είχαμε περίπου 10 σπίτια στο Προκόπη, 15 στην Δαφνούσα, τα οποία είχαν κάποιες ζημιές. Υπάρχει και μάλιστα και η σημείωση προς τους κατοίκους της περιοχής ότι όσοι διαμένουν σε σπίτια τα οποία είναι πέτρινα επί της ουσίας, είναι τα παλιά παραδοσιακά μας σπίτια, θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί τις επόμενες 48 ώρες, διότι αυτά τα σπίτια, καταλαβαίνετε, δεν έχουν αντισεισμική προστασία.
1: Ναι.
2: Είναι σπίτια τα οποία, ναι μεν, έχουν χτιστεί πολλά χρόνια πίσω, αλλά δεν είναι και της τεχνολογίας η οποία...
0: Δεν υπήρχε τότε αντισεισμικός κανονισμός για να
1: το είδαμε, τώρα, το είδαμε και, από τα πλάνα που έστειλαν οι συνάδελφοι που βρέθηκαν εκεί. Είδαμε την τυχοποία πως είναι φτιαγμένη, που είναι σοβατισμένο και μέσα είναι πέτρα το σπίτι.
0: Και σε κάποια σημεία οι πέτρες αυτές έχουν πέσει και έχουν δημιουργηθεί και κενά ή τρύπες, ας πούμε, από το ένα δωμάτιο στο άλλο. Βλέπεις. Έχει γίνει διαμπερές το δωμάτιο, ναι.
2: Αυτό ακριβώς. Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε μέχρι στιγμής.
0: Μάλιστα. Περιμένουμε και καταγράφουμε. Εσύ μένεις εκεί, από ό,τι καταλαβαίνω. Σταθερός.
2: Κατά πάση πιθανότητα, αν δεν προκύψει κάτι άλλο, είμαι εδώ σχεδόν όλη την ημέρα.
1: Ναι.
0: Σε ευχαριστούμε,
1: Σπύρος,
0: πάρα
1: ευχαριστούμε.
0: Πολύ.
1: Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Καλημερίζουμε.
1: Ο Σπύρος Δαρσινός ήταν ο συνάδελφος στο αστεροσκοπείο και από εκεί μας μετέδωσε.
0: 110 μετασυσμοί, παιδιά. Εντάξει, το είπε και ο Σπύρος. Κάποιοι ήταν 0,5, 0,8, 1,2. Okay. Αλλά είχαμε και 4,3 σήμερα το πρωί, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Ζητώ ταπεινά συγγνώμη. Δύο φίλοι παρατηρητικοί, ναι. Ο κύριος Αστρατής και ο κύριος Δημήτρης. Πρόσεξαν ότι είπα κατά λάθος ότι σήμερα είναι 8 Αυγούστου.
1: Αυγούστου είπες.
0: Και μου λένε, μάλλον
1: δεν το πρόσεξα καν, ρε παιδί μου.
0: Ναι, κι εγώ. 8 Ιουνίου είναι, παιδιά, εντάξει. Συγγνώμη, λάθος. Με συγχωρείτε. Ο Αστρατής από τον Άφλιο ένας και ο Δημήτρης. Και μου λέει, μάλλον βιάζεσαι να φύγεις για διακοπές. Όχι, όχι. Δεν είναι αυτό. Άλλωστε, 8 Αυγούστου εδώ θα είμαι εγώ. Ναι. Η Κατερίνα θα λείπει.
1: Άλλος θα λείπει.
0: Η Κατερίνα θα λείπει. Εγώ θα είμαι εδώ. Καλημέρα στον κύριο Τηλεμολέοντα στα Βαλσαμάτα Κεφαλονιάς, 18 βαθμούς. Την κυρία Ποτητή από την Σαντορίνη. Καλημέρα να έχετε κι εσείς. Καλή εβδομάδα να έχουμε όλοι. Καλημέρα και στον φίλο μας τον κύριο Κυριάκο Ποτυχείο, που λέει, εσείς έχετε σεισμούς. Εδώ είχαμε κυριακάτικες περιπολίες. Μας δείχνει κάτι φωτογραφίες από τον ουρανό, μας στέλνει στο Messenger, που είχαν περάσει από πάνω αεροπλάνα και έχουν αφήσει αυτή τη λεπτή γραμμή που κατά κάποιους μας ραντίζουν, μας ψεκάζουν και όλες αυτές τις ιστορίες. Λοιπόν, τέτοιο πράγμα. 24 βαθμούς έχει αυτή την ώρα στοιχείο κιόλας.
1: Εντάξει.
0: 24.
1: Εντάξει.
0: Θα φτάσει εκεί, θα τριανταρίσει.
1: Ανατολή είναι. Ανατολικά είναι οι άνθρωποι. Τι δεν θα είναι τώρα, έχει ζέστα. Είχε πάντως το Σαββατοκύριακο. Δεν ήταν αφόρητη η κατάσταση, αλλά έξω μου είπαν, γιατί χτες δεν βγήκα από το σπίτι καθόλου. Αλλά μου είπαν ότι την Κυριακή, δηλαδή, πέρναγε τους 35.
0: Κάποια στιγμή όμως το μεσημερό απόγευμα, νωρίς το απόγευμα, έβαλε έναν αέρα.
1: Αλήθεια?
0: Ναι.
1: Oh.
0: Είναι εκεί την ώρα που εκδηλώθηκαν και κάποιες πυρκαγιές στη Φτιώτιδα και λοιπά και τα λοιπά. Γρήγορα βέβαια τέθηκαν υπό έλεγχο, αλλά τέλος πάντων έχει την σημασία.
1: Μου άρεσε και αυτή η ιστορία με αυτόν τον τύπο που ήταν κατηγορούνταν για δολοφονίες στην Αυστραλία. Ζούσε εδώ στο Αίγιο. Και τον βρήκανε μετά από 25 χρόνια. Δεν ξέρω αν μπορώ να πω το όνομά του, ας μην το πω, αλλά το όνομά του είναι λίγο παραπέμπει σε ελληνική ταινία.
0: Ναι.
1: Έτσι όπως τον...
0: Δεν το έχω παρακολουθήσει καθόλου.
1: Βέβαια, ναι.
0: Καθόλου.
1: Αυτός ο τύπος, λέει, τον πιάσανε χθες στο Αίγιο. Και στο σπίτι του βρέθηκε τόξο με 5 βέλη, 5 μαχαίρια, 13 κινητά τηλέφωνα. Και αυτός ο άνθρωπος εκκρεμούσε, λέει, ερυθρά αγγελία διεθνών αναζητήσεων της Ιντερπόλ Αυστραλίας για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας. Και το άκου τώρα, τον ευρήκανε.
0: Μες.
1: Και ζούσε εδώ, λέει, με τον πατέρα του και μία άλλη κυρία, δεν ξέρω, σύζυγός του ήταν, δεν ξέρω τι.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά πάντως είχε ροπλοστάσιο. Είχε. Αυτός λέει από το Σίδνεϊ, αυτός ο τύπος, έκανε λέει ένα λάθος το οποίο ήταν μοιραίο. Όταν το σταμάτησαν για έλεγχο έξω από το σπίτι του, πήγε να δώσει ψεύτικα στοιχεία ταυτότητας. Αλλά έχουν τα πια συστήματα οι αστυνομικοί, καταλαβες,
0: ναι.
1: Που τα βλέπουν αυτά τα πράγματα. Το παρακολουθούσαν.
0: Η φίλη μας η Φωτεινή πηγαίνει για δουλειά. Ξιδερένια, καλοστέριωτη.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Ναι.
0: Η Μαρία σε ρωτάει πού θα πας διακοπές.
1: Δεν ξέρω ακόμα.
0: Μου λέει εγώ θα με σύρω. Εσύ?
1: Δεν ξέρω.
0: Εσύ να ρωτάει εμένα.
1: Δεν ξέρω Μαρία, ναι. Ακόμα.
0: Ναι, πάρα πολύ.
1: Είναι πολύ νωρίς για να πω. Είναι πάρα πολύ νωρίς γιατί έχουμε εξελίξει εδώ που βλέπεις. Έχουμε πράγματα. Α, τι έμαθα.
0: Τι έμαθες?
1: Έμαθα για το κόμμα Καριστιανού. Ότι έχουν βρει γραφεία.
0: Ναι.
1: Τα οποία θα είναι στην Αιώλου.
0: Ναι.
1: Και όχι. Μέχρι τα...
0: Στην Αιώλου έχει ένα ωραίο με λουκουμάδες. Ναι. Μην κάνουν έξωση στους λουκουμάδες μόνο. Ναι, για πες.
1: Όχι ρε παιδί, ναι. Μου. Λοιπόν, στην Αιώλου και επίσης μέχρι τα μέσα Ιουνίου, τις επόμενες μέρες δηλαδή, θα έχουν και έτοιμο το πρόγραμμα.
0: Το
1: πρόγραμμα του κόμματος.
0: Ωραία.
1: Το πρόγραμμα δεν ζητάγαμε, δεν λέγαμε που το πρόγραμμα, που το πρόγραμμα.
0: Καλά, κι άλλα λέγαμε, αλλά τέλος πάντων. Ναι,
1: ωραία, βέβαια. Να μην πω ότι έχω πληροφόρηση.
0: Πολύ καλά κάνεις και λες.
1: Αφού έχω πληροφόρηση.
0: Ναι, ωραία.
1: Τι να κάνω.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Ναι.
0: Να δούμε προγράμματα στο ένα, όργανα στο άλλο, προσωρινά ή μη.
1: Ναι.
0: Να έχουμε θεματάκια.
1: Ναι, σου λέει από το Τσίπρα, την Ελλάς. Μπορώ, δεν ξέρω πώς θα το λέω αυτό ακόμα.
0: Η Ελλάς.
1: Δεν ξέρω αν το είπα πριν.
0: Αυτοί το βαφτίσανε.
1: Λένε, απευθυνόμενοι στο ΣΥΡΙΖΑ, ότι δεν υπάρχουν θέσεις first class.
0: Το είπες πριν.
1: Το είπα το first class. Ναι. Το first class το είπα.
0: Το είπες πριν.
1: Νόμιζα δεν το είπα. Και ταράχτηκα. Δεν ξέρω, είναι Δευτέρα.
0: Είναι Δευτέρα, είμαστε σε άλλο στούντιο.
1: Εντάξει.
0: Είμαι
1: λίγο αποσυντονισμένη.
0: Έξω από τα νερά μας.
1: Τι να κάνω.
0: Ναι. Τι να κάνω.
1: Εντάξει, τα ακούνε και αυτοί που δεν μπορεί να ανοίξουν το ραδιόφωνο μετά τις 7.
0: Μπράβο.
1: Ναι, έτσι είπανε, να ξέρετε. Δεν υπάρχουν θέσεις first class στο ΣΥΡΙΖΑ. Τέλος πάντων. Λοιπόν, θα έχει πάντως τζόγο.
0: Εννοείς με τα πολιτικά.
1: Ναι, θα έχει.
0: Δεν θα έχει τζόγο. Θα έχει τζόγο με αυτά. Περιμένουμε να δούμε και τι θα γίνει και μετά.
1: Πάντως τζόγο.
0: Εννοείς με τα πολιτικά.
1: Ναι, θα έχει.
0: Δεν θα έχει τζόγο. Θα έχει τζόγο με αυτά. Περιμένουμε να δούμε και τι θα γίνει.

0: όρο, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Από εκεί εικάζω εγώ με βάση αυτά που βλέπω και ξέροντας και εν πάση περιπτώσει.
1: Και στη Νέα Δημοκρατία έχει εξελίξει.
0: Όσο την ξέρω.
1: Ναι, γιατί την Τετάρτη συνεδριάζει η πολιτική επιτροπή του κόμματος για να εκλέξει τον νέο γραμματέα, ο οποίος θα είναι ο κύριος Κυρανάκης. Αυτόν έχει προτείνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που σημαίνει ότι θα έχουμε αλλαγές και στο κυβερνητικό σχήμα.
0: Εντάξει. Καλοδεχούμενες.
1: Ναι, αφού φύγει από το Υπουργείο Μεταφορών.
0: Από κάποιους θα είναι καλοδεχούμενες, από κάποιους άλλους δεν θα είναι καλοδεχούμενες. Επειδή είπες τώρα για τον κύριο Κυρανάκη. Επειδή είπες για τον κύριο Κυρανάκη, άκουσα την αναπληρώτρια εκπρόσωπο, γιατί τώρα έχουμε αυτό τώρα. Πρέπει να μάθουμε τους αναπληρωτές
1: ανθρώπους. Της Ελλάς.
0: Γιατί έτσι να κάνουμε.
1: Ναι, ναι.
0: Επειδή εξαφανίστηκε κι ένας από ό,τι βλέπω το τελευταίο διάστημα τουλάχιστον. Βγήκε μια η οποία πριν ήταν στο Πασόκ. Και τώρα έχει πάει ένα πληρώτρια εκπρόσωπος της Ελλάς, η οποία είπε δεν μας αξίζει ή δεν μας ταιριάζει ο κύριος Κυρανάκης. Άλλου κόμματος είναι. Άλλου κόμματος είναι ο κύριος Κυρανάκης. Δηλαδή θέλω να πω της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ναι.
0: Δηλαδή υπάρχει, ρε παιδί μου, μια αρχή εδώ πέρα, όπου το ένα κόμμα δεν μπαίνει στα εσωτερικά του άλλου κόμματος. Γενικώς δεν τα σχολιάζει, δεν μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία. Εδώ
1: ναι.
0: Μπήκανε όμως.
1: Ναι, εντάξει.
0: Δεν μας αρμόζει ο κύριος Κυρανάκης. Ναι. Λέει η Ελλάς για τη Νέα Δημοκρατία. Για αυτό που θα εκλέξουν Τετάρτη. Οκ. Okay. Απλά είναι αξιοσημείωτο και έτσι το επισημαίνει.
1: Ναι, γιατί είπε, ότι δεν έχει γίνει τίποτα.
0: Ναι.
1: Δεν έχει κάνει τίποτα ο Κυρανάκης στο Υπουργείο Μεταφορών.
0: Α.
1: Εγώ ξέρω ότι μέχρι το τέλος Αυγούστου, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι.
1: Το συζήτησα με ανθρώπους που καλύπτουν το συγκεκριμένο Υπουργείο. Δεν το ξέρω εγώ. Θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι αλλαγές που πρέπει να γίνουν για να υπάρχει 100% σηματοδότηση και τηλεδιοίκηση.
0: Να το δούμε.
1: Έτσι λένε τουλάχιστον.
0: Να το δούμε.
1: Τι να σου πω.
0: Να το δούμε και αυτό.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Θα βάλουμε ένα τραγουδάκι.
1: Και δεν βάζουμε.
0: Πάμε ένα τραγουδάκι.
1: Πάμε τι.

Λοιπόν, ερχόμενοι στο στούντιο και ξεκινώντας την εκπομπή, σας λέγαμε ότι ξαναξεκίνησε ο πόλεμος κάτω στη Μέση Ανατολή, γιατί το Ισραήλ ανταπέδιδε τα πυρά που δέχτηκε χθες, τους βαλιστικούς πυράβλους του Ιράν που δέχτηκε χθες. Λοιπόν, και ξανάρχισε αυτό το γαϊτανάκι. Συνεχίζεται. Τώρα το Ιράν εξαπέλυσε νέους πυράβλους εναντίον του Ισραήλ. Έχει κηρυχθεί συναγερμός σχεδόν σε όλο το κεντρικό Ισραήλ και ήδη έχουν αρχίσει να κάνουν την εμφάνισή τους τα πρώτα βίντεο, τα πρώτα πλάνα από αναχαιτήσεις Ιρανικών πυράβλων από την αεράμινα, από αυτό το περίφημο θόλο του Ισραήλ. Μένει να δούμε τι θα γίνει, αλλά εν πάση περιπτώσει βρισκόμαστε σε μια αναζωπήρωση για τα καλά, δηλαδή ξαναπήρε

0: φωτιά η περιοχή και φοβόμαστε ότι έπεται συνέχεια. Φοβόμαστε. Ναι. Το απευχόμαστε μετά δελιγμίας. Ναι. Αλλά, αλλά.
1: Ναι. Λοιπόν, πάμε. Και επιστρέφουμε.
0: Πάμε γιατί τους συνδέσουμε. Ναι. Πρέπει να πούμε γιατί τους συνδέσουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Το Ισραήλ ανακοίνωσε επιθέσεις σε στρατιωτικούς στόχους στο Ιράν μετά την πυραυλική επίθεση της Τεχεράνης. Οι φρουροί της επανάστασης τη χαρακτήρισαν προειδοποίηση, προαναγγέλλοντας νέα πλήγματα. Ο Ντόναλντ Τραμπ σημείωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή. Κάλεσε την Τεχεράνη να επιστρέψει άμεσα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Ζήτησε αυτοσυγκράτηση από τον Νετανιάχου. Δεν θα απαντήσουμε εν θερμού και πάντως όχι τώρα, δήλωσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Άλμα στις τιμές του πετρελαίου στα 96,15 δολάρια το βαρέλι των Brent, στα 93,48 το αμερικανικό αργό. Ισχυρός μετασεισμός 6,1 ρίχτερ στις Φιλιππίνες μετά τα 7,8 ρίχτερ. Τουλάχιστον 5 νεκροί κατέρευσαν κτίρια, τσουνάμι ύψος έως και ένα μέτρο έπληξε τις ακτές της χώρας. Νέος σεισμός 4,3 ρίχτερ στην Εύβοια, κλειστά τα δημοτικά, ξεκινούν σήμερα οι αυτοψίες, οι πανελλαδικές εξετάσεις θα διεξαχθούν κανονικά. Τουρκική παρενόχληση στο αεροσκάφος του Υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια και των Υπουργών Γαλλίας και Ολλανδίας πετούσαν στην Κυπριακή ΑΟΣ και στον εναέριο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου, μεταβαίνοντας τη Λευκοσία για την άτυπη σύνοδο Υπουργών Άμυνας. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 31 βαθμούς στην Αττική, έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλη Νεστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8. What you do?

0: I can be your hero baby, λέει το τραγούδι. Δεν ξέρω ποιανού καλλιτέχνη είναι.
1: Ενρίκε Ιγκλέσιας, Διονύση, για όνομα του Θεού.
0: Να δούμε ποιο θα είναι ήρωα στο ΣΥΡΙΖΑ. Αν θα μείνει κάποιο ήρωα στο ΣΥΡΙΖΑ, αν θα είναι ο κύριο Φάμελο, ή θα είναι ο κύριο Παπά, ο κύριο Πολάκη, η κυρία Δούρου. Αυτοί δηλαδή που θέλουν να κατέβει αυτόνομο το κόμμα στι εκλογέ. Κόντρα στην απόφαση τη πλειοψηφία, η οποία κόντρα, απόφαση πλειοψηφία λέει εντάξει, είμαστε δίπλα με τον Τσίπρα μαζί. Πάμε στο Βαγγέλη του Παπαδημητρίου να μας πει το ρεπορτάζ. Μας είχε πει ότι θα είναι πολύ κρίσιμη αυτή η Κεντρική Επιτροπή. Εντάξει, δεν είχαμε καμία καινούργια διάσπαση, ας πούμε. Είχαμε. Βαγγέλη, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Γεια σας, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Μετράμε τις εξελίξεις στον αυτό το χώρο με τις διασπάσεις. Αυτό.
1: Από πάντα είναι αυτό.
0: Εκεί μας έφεραν, ναι.
1: Τι μας έφεραν εκεί, γιατί δεν ξαναγίνει.
0: Ναι, ρε παιδί, γι' αυτό το λέω, επειδή έχει ξαναγίνει. Για πες λίγο το ρεπορτάζ από αυτή την συνεδρίαση και το τι μέλη γενέστε με το ΣΥΡΙΖΑ τώρα, Βαγγέλη.
2: Θα σας πω μόνο δύο σκηνικά τα οποία είναι χαρακτηριστικά και ως εικόνα αλλά και ως μια πραγματικότητα στο ΣΥΡΙΖΑ. Όταν ο Σωκράτης Φάβελος εκ του βήματος ανακοίνωνε την πρόθεση ο ΣΥΡΙΖΑ να συμπλέψει, να ενισχύσει και να συμβάλλει στην ενίσχυση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, από κάτω ακούστηκαν πολλές φωνές «Εμείς είμαστε ΣΥΡΙΖΑ». Η δεύτερη εικόνα ήταν, έβλεπα πρόσωπα σκυθροπά, κλειμμένα, απογοητευμένα και από πολλούς άλλους πρόσωπα αισιόδοξα, κεφάτα, με τελείως διαφορετική διάθεση. Δύο διαφορετικοί κόσμοι.
0: Άρα μιλάμε για χάσμα. Αυτό, το χάσμα είναι υπαρκτό. Ναι. Έστω και αν δεν αποτυπώνεται με το 70% ας πούμε, που υπερψήφισε την άνετος, δεν ξέρω, μπορεί να κάνω λάθος το νούμερο.
2: Ναι. Δύο διαφορετικοί κόσμοι, δύο διαφορετικές εικόνες, δύο διαφορετικές πραγματικότητες. Αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ, κατά τη γνώμη μου, μπήκανε οι τίτλοι τέλους.
0: Ναι.
2: Δεν μπορεί να γίνει καμία διαφορετική προσπάθεια, αν και το σύριαλ θα συνεχιστεί.
0: Αυτό γιατί παρέπεμψαν τις όποιες τεχνικές λεπτομέρειες για το Σεπτέμβριο, τι θα αλλάξει ή τι θα γίνει μέχρι το Σεπτέμβριο, θα έχουν γίνει δεκτοί ή δεν θα έχουν γίνει δεκτοί από τον κύριο Τσίπρα, τι περιμένουν δηλαδή να γίνει στην πορεία μέχρι το Σεπτέμβριο?
2: Όχι απαραίτητα, υπάρχουν 3-4 κενά, ναι, τα οποία δεν είναι λεπτομέρειες, είναι ουσιαστικά. Να ξεκινήσω από το σημαντικότερο, που είναι πρακτικά τι σημαίνει αυτό. Θα συνεχίσει να λειτουργεί λοιπόν η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ως ΣΥΡΙΖΑ εντός κοινοβουλίου.
1: Δεν γίνεται διαφορετικά.
2: Ταυτόχρονος οι βουλευτές όμως απελευθερώνονται, εκείνοι οι βουλευτές που θέλουν να ενισχύσουν τη νέα προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα, απελευθερώνονται και στις συνεντεύξεις τους θα το λένε πλέον ανοιχτά και ευθέως.
0: Ότι είναι με τον κύριο Τσίπρα.
2: Ακριβώς.
0: Αυτό.
2: Το τρίτο είναι...
0: Είναι αυτό που λες, κατεβάζει ρολά το κόμμα χωρίς να το ανακοινώνει.
2: Ακριβώς. Το τρίτο είναι ότι θα πρέπει να υπάρξει η εξήγηση προς τις νομαρχιακές επιτροπές, τις οργανώσεις, τα μέλη, τους φίλους, τα στελέχη και τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ, τι ακριβώς σημαίνει. Αυτό απαιτείται μια εξήγηση. Το τέταρτο και κυριότερο είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ με βάση αυτή την εισήγηση δεν κατεβαίνει ως κόμμα στις εκλογές. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή είναι η συμβολή, η ενίσχυση, η σύμπραξη
0: με την Ελλάδα. Ναι. Γι' αυτό και καταψηφίστηκε η πρόταση που κατατέθηκε από τους τρεις προαναφερθέντες περί αυτόνομης καθόδου στις εκλογές. Αυτό καταψηφίστηκε, άρα αυτό έχει λήξει. Δεν θα κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ αυτόνομα. Αυτό καταλαβαίνω εγώ.
2: Όλοι αυτό καταλαβαίνουμε.
0: Όλοι αυτό καταλαβαίνουμε.
2: Αυτό όμως θα πρέπει να υποθεί για να σταλεί η απόφαση Κεντρικής Επιτροπής προς τις οργανώσεις.
0: Ναι.
2: Το πέμπτο είναι ότι η μειοψηφία, αυτή τη στιγμή το κόμμα που συνεχίζει τη λειτουργία του δεν πρόκειται να αυτοδιαλυθεί, θα συνεχίσει να λειτουργεί ως κόμμα και θα συνεχίσει να λειτουργεί ως κόμμα και στην προεκλογική περίοδο. Θα υπάρχει ο τίτλος κόμματος ΣΥΡΙΖΑ όχι σε ψηφοδελτίο αλλά ως ύπαρξη στο ευρύτερο πολιτικό γίγνεσθε.
0: Α, στο... Στις δημοσκοπήσεις επί του παρόντος και τα λοιπά.
2: Όχι,
0: γιατί
2: όχι στις δημοσκοπήσεις, δεν εννοώ στις δημοσκοπήσεις. Εννοώ στην πολιτική σφαίρα. Θα υπάρχει.
0: Ναι. Θα αιωρείται, ναι. Αλήθεια είναι. Απ' την άλλη, βέβαια, είδα και μια σφήνα του κυρίου Κασελάκη, ο οποίος απευθυνόμενος στην κυρία Δούρου, τον κύριο Παπά και τον κύριο Πολάκη, είπε θα παίρνετε κανονικά την, θα δεχτείτε να παίρνετε κανονικά την επιδότηση, την κρατική επιχορήγηση, δηλαδή τα χρήματα του ελληνικού λαού, αλλά να δουλεύετε για ένα κόμμα που ακόμα δεν υπάρχει.
1: Και δεν ρώτησε το Φάμελο αυτό και ρώτησε το Δούρου και τον
0: κύριο Πολάκη. Γιατί αυτοί που θέλουν να μιλούν περί αυτόνομης πορείας.
1: Δούρου και ο Πολάκης δεν άλλαξαν τις θέσεις.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
2: Δεν γνωρίζω τι είπε ο κύριος Κασελάκη.
0: Ναι, αυτό που σου είπα, ναι, ακριβώς αυτό που λέω.
2: Απλώς απαιτούνται οι διευκρινήσεις σε σημαντικές λεπτομέρειες, οι οποίες καθορίζουν ουσιαστικά και την επόμενη μέρα στο ΣΥΡΙΖΑ. Όπως για παράδειγμα, μια ακόμα εντός εισαγωγικών λεπτομέρεια είναι η αντικατάσταση του κυρίου Καλπάκη, του πρώην γραμματέα του κόμματος, όπως και του αναπληρωτή γραμματέα του κόμματος. Θα μου πείτε πώς είναι δυνατόν να απαιτείτε να υπάρχει γραμματέας όταν το κόμμα δεν θα κατέβει στις εκλογές.
1: Mm.
2: Γι' αυτό λέω, η απόφαση είναι δεν αυτοδιαλύεται ο ΣΥΡΙΖΑ, άρα συνεχίζει να υπάρχει. Είναι διαφορετικό το ότι θα συνδράμει, δηλαδή δεν θα κατέβει στις εκλογές και θα συνδράμει στη νέα προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα. Πολλοί εκ της μειοψηφίας τώρα, από σήμερα, απαιτείτε και ζητείτε από τον κύριο Φάμελο να φέρει προς το κόμμα την πολιτική συμφωνία με τον Αλέξη Τσίπρα. Αυτό δεν μπορεί να υπάρξει όμως, διότι θα πρέπει να σας πω, σύμφωνα με πηγές της Ελλάς, δεν ασχολείται, δεν σχολιάζει και δεν μετέχει στις αποφάσεις οποιοδήποτε άλλου κόμματος.
0: Αφού εγώ άκουσα χθες την αναπληρώτρια εκπρόσωπο της Ελλάς να κάνει παρέμβαση για τα εσωτερικά της Νέας Δημοκρατίας. Να λέει για τον ποιο θα βγάλει γραμματέα, για τον κύριο Κυρανάκη. Τώρα αυτά είναι λεπτομέρειες.
2: Επίσης, σύμφωνα με πηγές της Ελλάς, δεν υπάρχει ούτε first class υποψηφιότητα.
0: Ναι, το έλεγε η Κατερίνα πριν αυτό. Ναι.
1: Δεν υπάρχει.
2: Ούτε ήδη συμφωνημένες θέσεις υποψηφιότητων.
0: Αυτό φαντάζομαι απαντάει και σε αυτό που γράφεται και λέγεται ότι η κυρία Αχτσιόγλου έχει ήδη, γι' αυτό παραιτήθηκε και από βουλευτής, έχει ήδη κλείσει ότι θα πολιτευτεί με την
1: Ελλάς.
0: Αυτό καταλαβαίνω. Απαντάει και σε αυτό. Ότι εν πάση περιπτώσει κανείς δεν είναι δεδομένος με αυτή την έννοια.
2: Είναι ένα καθαρό μήνυμα με πολλούς αποδέκτες και προς το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Να το δούμε μέχρι το τέλος. Να δούμε μέχρι το τέλος πόσο καθαρό θα είναι.
2: Επίσης, σύμφωνα με πηγές της Ελλάς, δεν υπάρχουν όχι συμφωνηθέντα αυτή τη στιγμή. Όποιος θέλει μπορεί να εγγράφεται από σήμερα κιόλας μέλος του κόμματος μέσω της επίσημης ιστοσελίδας.
0: Μάλιστα.
2: Και μόνο αυτή η φράση είναι ένα μήνυμα προς εκείνους που θέλουν από σήμερα να γραφτούν μέλη του κόμματος. Όχι ως κόμμα, ως πρόσωπα. Ο Διονύσης, η Κατερίνα, ο Βαγγέλης, λέω τα δικά μας ονόματα.
0: Έτσι, ναι,
1: καλά κάνεις.
2: Για να μην πω άλλα ονόματα.
0: Δηλαδή, άμα θέλει. Θα πω εγώ, γιατί τέτοιο είμαι, με έχει πει προβοκάτορα. Οπότε θα πω εγώ. Αν θέλει δηλαδή ο κύριος Φάμελος να γραφτεί στο νέο κόμμα, θα πρέπει να δηλώσει στο ELAS.gr ότι γίνεται μέλος του κόμματος. Αυτό το πράγμα. Ναι, αυτό.
2: Προσέξτε.
0: Ο κύριος Φάμελος, η κυρία Χτσιόγλου, ο κύριος. Οποιοσδήποτε. Ναι.
2: Όχι.
0: Όχι.
2: Όχι εν ενεργεία βουλευτές.
0: Είναι και αυτό. Α, είναι και αυτό, μάλιστα.
2: Όχι εν ενεργεία βουλευτές.
0: Ο κύριος Κεδίκογλου, ας πούμε, που έχει πει από την αρχή που είναι στο ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, και έχει πει.
1: Πρέπει να παραιτηθεί, σου λέει, από βουλευτή.
0: Έχει πει ότι είναι πρόθυμος να. Δεν έχει παραιτηθεί. Προς το παρόν δεν έχει.
1: Όχι, για να το κάνει πρέπει να, σου λέει.
0: Ναι, πρέπει να παραιτηθεί, μάλιστα.
2: Η μόνη που έχει παραιτηθεί ως πρώην βουλευτής είναι η κυρία Έφη Αχτσιόγλου. Ουδής άλλος. Άρα, αν πάει, ας πούμε, για παράδειγμα, ο κύριος Κεδίκογλου, που είπες πριν, να εγγραφεί ως μέλος, δεν θα είναι δυνατόν.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Θα έχει κόφτει η πλατφόρμα.
2: Ναι, ναι, ναι, το είχαμε πει και την άλλη φορά. Ένα καθαρό μήνυμα, όχι μόνο απέναντι σε άλλους βουλευτές άλλων κομμάτων, και προς το ΣΥΡΙΖΑ και προς τους πάντες.
0: Μάλιστα. Να το δούμε. Επαναλαμβάνω εγώ τη θέση μου ότι να το επαναλάβουμε, να το δούμε αν θα είναι καθαρό.
2: Να το πω λίγο πιο καθαρά. Αν, ας πούμε, ένα μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, ένα απλό μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, σήμερα το πρωί θελήσει να γραφτεί στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, μπορεί να το κάνει ηλεκτρονικά. Ναι. Ένα στέλεχος, ένα μέλος, ο ψηφοφόρος, οποιοσδήποτε πολίτης.
0: Μάλιστα.
2: Ανεξαρτήτως βεβαίως πολιτικής κατευθύνσεως, ή αν είχε ψηφίσει ΠΑΣΟΚ ή Νέα Δημοκρατία, ναι, ναι, οτιδήποτε άλλο. Αυτό είναι δυνατόν. Το ναι, μόνο που δεν είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή.
0: Να είναι βουλευτής.
2: Να είναι βουλευτής και να κάνει προσπάθεια να
0: μπορεί,
2: γραφτεί.
0: Μπορεί δηλαδή κάποιος που είναι μέλος του ΣΥΡΙΖΑ τώρα να γραφτεί και στο άλλο κόμμα. Δηλαδή να είναι σε δύο κόμματα μέλος, ας πούμε.
2: Εντάξει, δεν θα είναι σε δύο κόμματα. Αυτό είναι.
0: Αυτή είναι.
2: Λογικό και κατανοητό. Δηλαδή δεν θα είναι και από τη δικιά του προσωπική.
1: Πώς ξεγράφεσαι από ένα κόμμα?
0: Ξέρω εγώ.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω πάντων.
2: Πώς ξεγράφεσαι? Η διαδικασία σύμφωνα με το καταστατικό είναι το δηλώνει στην οργάνωση στην οποία αντίκεις.
1: Α, ωραία, εντάξει.
0: Πολύ ωραία. Άρα περιμένουμε να δούμε αν θα υπάρξει κανένα τέτοιο κύμα, ας πούμε, εάν και εφόσον θα το δούμε.
2: Όλες αυτές λοιπόν οι λεπτομέρειες που είπαμε, που δεν είναι λεπτομέρειες,
1: ναι,
2: είναι πολύ σοβαρές εξηγήσεις επί της προχθεσινής αποφάσεως, για να διευκρινιστούν, και θα υπάρξει κατά τη γνώμη μου προοπτικά μια νέα συνεδρίαση Κεντρικής Επιτροπής. Πότε θα γίνει αυτό? Κατά τη γνώμη μου πάντα θα αφαιθεί ένα μεγάλο χρονικό διάστημα για να υπάρξει και άλλη συνεδρίαση Κεντρικής Επιτροπής, έτσι ώστε να εν της πράγμασης να λυθούν όλα τα ζητήματα. Σε αυτό το χρονικό διάστημα του θέρους όμως, έτσι όπως είναι η κατάσταση, θα υπάρχουν συνεχείς επιθέσεις απέναντι στον κύριο Φάμελο, αλλά και συνεχείς συνεντεύξεις, ας το δούμε και αυτό ως εικόνα, βουλευτών που θα δηλώνουν ότι εγώ θα πάω με τον Αλέξη Τσίπρα, και βουλευτών που θα δηλώνουν ότι εμείς θα μείνουμε στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Όχι, είναι πολύ ενδεικτικό για την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει ο ευρύτερος αυτός χώρος, ότι θα είναι ένας βουλευτής που θα δηλώνει ΣΥΡΙΖΑ, από κάτω θα γράφει βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ, γιατί θα είναι βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα έχει παραιτηθεί κτλ. Και θα λέει θα πάμε όλοι με τον κύριο Τσίπρα. Το είδαμε και πριν από λίγες ημέρες σε μια συνέντευξη που είχε κάνει ένας εκ των βουλευτών, αυτόν που έλεγε εγώ υποστηρίζω τον Τσίπρα, εσείς υποστηρίζετε τον Μητσοτάκη κτλ. Και του λέγανε μα είστε, λέτε για το Φάμελο. Ο Φάμελος δεν είναι αρχηγός σας, και είχε μπλοκάρει. Ναι. Θα βλέπουμε τέτοια σκηνικά από εδώ και πέρα. Θα είναι η βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ μεν, αλλά θα υπερθεματίζει υπέρ του κυρίου Τσίπρα, υπέρ ενός κόμματος που ακόμα δεν έχουμε δει. Αλλά αυτό είναι από τα σημεία των καιρών και είναι ενδεικτικό.
2: Όπως και θα υπάρχουν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι θα δηλώνουν ότι εμείς θα συνεχίσουμε να είμαστε ΣΥΡΙΖΑ.
0: Μάλιστα. Ένα κόμμα που πιθανότατα δεν θα κατέβει σε εκλογές όμως.
1: Μα εντάξει, αυτό είναι.
0: Θα είμαστε μέχρι τις επόμενες. Θέλω να πω, θα έχει ημερομηνία λήξης, δηλαδή μέχρι τις επόμενες εκλογές.
2: Και αυτό απαιτείται να υπάρξει διευκρίνηση, η οποία δεν είναι λεπτομέρεια. Ναι, μεν προχθές ανακοινώθηκε ότι θα συνδράμουμε όλοι στη νέα προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα. Δεν ανακοινώθηκε επί του τυπικού ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα κατέβει στις εκλογές.
0: Ναι, τεκμέρεται.
2: Τεκμέρεται. Αυτό λοιπόν
0: πολύ
2: είναι η ψηφία. Απαιτείται να υπάρξει ως δήλωση προς τις οργανώσεις, τις νομαρχιακές επιτροπές, τα μέλη, τους φίλους και τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ. Να είναι καθαρό.
0: Και προς τον Άριο Πάγο. Σε ευχαριστούμε πάρα
1: πολύ, Βαγγέλη.
0: Μας. Καλά.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Πώς θες να πας ένα μέρος, να πας κάπου που δεν σε έχουν καλέσει επί της ουσίας? Δηλαδή αυτό το πράγμα το ακάλυψε σε μένα κάπου. Εγώ δεν μπορώ, τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε τώρα στο Αίγιο. Γιατί αυτή την υπόθεση που σου έλεγα χθες που μου πες δεν την παρακολούθησα. Την παρακολούθησε η Αθανασία Σταμοπούλου και μοιάζει ταινία κανονική, ρε παιδί μου, όλο αυτό. Και το όνομα που δεν ξέρω, νομίζω ότι μπορούμε να το πούμε. Το όνομα αυτού του ανθρώπου, ο οποίος συνελήφθη και ήταν καταζητούμενος στην Αυστραλία και κρυβόταν 25 χρόνια εδώ, είναι όλο story τώρα. Όπως να το κάνουμε, Αθανασία?
3: Τι να μην το πούμε, το έχουν πει όλοι.
1: Α, το έχουν πει.
3: Το έχουν πει όλοι. Από το 1999 είχε γίνει αυτός ο φόνος στο Σίδνεϊ.
1: Ναι.
3: Είχε σκοτώσει αυτός ο άνθρωπος, ο 55χρονος σήμερα, Τζιμ Δαλαμάγκας, κατά κόσμον εδώ στο Αίγιο.
1: Πώς τον λέγανε, πώς τον λέγανε, γιατί κόπηκε...
0: Κατά κόσμον, κατά κόσμον πτή.
3: Αντώνης Τζίμας. Λοιπόν, αυτός ο τύπος είχε σκοτώσει έναν άνθρωπο 32 χρονών τότε, πατέρα δύο παιδιών, που είχε μπει προκειμένου να χωρίσει, να τον χωρίσει αυτόν και κάποιον άλλον, σε έναν τζακωμό, σε ένα νυχτερινό κέντρο στο Σίδνεϊ το 1999. Λοιπόν, η μητέρα του ήταν από την περιοχή. Την άλλη μέρα ενώ έγινε ο φόνος, αυτού χάθηκαν τα ίχνη. Τώρα δεν ξέρουμε αν όλο αυτό το διάστημα ήταν στην Ελλάδα και που ήταν. Πάντως σίγουρα, σύμφωνα με την αστυνομία εδώ της περιοχής,
1: ναι,
3: τα 12 χρόνια, τα 12 τελευταία χρόνια, μπορεί να ήταν και περισσότερα, ζούσε στο Άλσος Αιγίου. Τον συνέλαβαν εχθές, έβγαινε από το σπίτι του, πήγαινε στο αυτοκίνητό του μαζί με τη σύντροφό του και τον πατέρα του, ο οποίος είχε έρθει, ο 86χρονος πατέρα του, από το Σίδνεϊ για να τον δει. Ζητήθηκαν στοιχεία, τα οποία φυσικά δεν είχε καμία ταυτότητα, κανένα έγγραφο που να δηλώνει το όνομα, την ταυτότητά του, τέλος πάντων.
1: Ναι.
3: Τον προσήγαγαν αρχικά, τα χτυλικά αποτυπώματα, τον πρόδωσαν, ένα τατουάζ που ήξερε η αστυνομία ότι είχε, ότι ήταν απομονωμένο το σπίτι του, πράγμα που ήταν, ψηλή τύχη, πολλά σκυλιά, όλο το story δηλαδή τους έκανε. Οπότε όταν τον συνέλαβαν, μετά από λίγο ομολόγησε, γιατί 27 χρόνια αυτός ο τύπος αναζητούνταν από την αστυνομία. Η αστυνομία τον παρακολουθούσε το τελευταίο διάστημα για μία εβδομάδα νυχθημερών. Τώρα... Το επόμενο διάστημα αναμένεται να κινηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες σχετικά με το αίτημα έκδοσής του στις Αυστραλιανές αρχές.
0: Δεν έχει παραγραφεί το αδίκημα μετά από 20 τόσα χρόνια.
3: Μάλιστα. Όχι. Μάλιστα. Στην Ευρώπη έχει παραγραφεί. Στην Ελλάδα έχει παραγραφεί. Στην Αυστραλία όμως δεν έχει παραγραφεί. Όταν σκοτώνεις κάποιον, είναι ισόβιο αυτό.
0: Μάλιστα.
3: Λοιπόν, αυτός είχε σκοτώσει λοιπόν τον Γιώργο Γιαννόπουλο στο Σίδνεϊ. Τότε πατέρα δύο παιδιών, να σας πω, και η οικογένειά του απεγνωσμένα, και φυσικά οι αρχές που τον είχαν επικηρύξει και αυτόν τον Τζιμ Δαλαμάγκα για 200.000 Αυστραλιανά δολάρια, δεν τον είχε βρει. Λοιπόν, συνελήφθηκε ο πατέρας του και η σύντροφός του και θα οδηγηθούν και οι τρεις στο αυτόφορο του Αιγείου για υπόθαλψη εγκληματία. Ο Δαλαμάγκας θα οδηγηθεί στο αυτόφορο γιατί είχε κάποια βέλη στο σπίτι του, κάποια μαχαίρια, πολλά κινητά τηλέφωνα, τέλος πάντων, αλλά θα οδηγηθεί και στην εισαγγελία εφετών, πατρών, στις 9.30 ώρα το πρωί, για το ένταλμα, το διεθνές ένταλμα σύλληψης, γιατί μόνο αυτό, εκεί μπορεί να γίνει αυτό. Τώρα, να σας πω κάτι καινούριο, ότι αυτός θεωρείται ύποπτος στην Αυστραλία για έναν ακόμα φόνο που έγινε το 1997. Τον θεωρούν ύποπτο για τη δολοφονία του Τιμ Βουκελάτου, ο οποίος ήταν οικοδόμος και πορτιέρης. Θεωρούνταν τότε και γι' αυτόν τον φόνο ύποπτο. Δηλαδή ήταν μια πολύ μεγάλη επιτυχία εδώ των τοπικών αρχών να εξιχνιαστεί ένα έγκλημα, να βρεθεί ένας άνθρωπος ο οποίος ζούσε μια δεύτερη ζωή ουσιαστικά τόσα χρόνια.
1: Βέβαια. 25 χρόνια τώρα είναι πολύ πράγμα.
0: Μισή ζωή.
3: Μισή ζωή.
1: Μάλιστα.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν πλήττεται και στην Πάτρα, πολύ όμορφα.
3: Όχι, καθόλου καταπληκτικά.
0: Όταν θα σας επισκεφτεί κανένα σεναριογράφος του Hollywood, φροντίστε για τα δέοντα.
3: Ναι, θα ξέρουμε. Εμείς τα ονόματα ξέρετε το τι γινόταν.
0: Έτσι.
3: Διονύση και Κατερίνα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Θανασία μας. Καλημέρα, καλημέρα. Να σου πω κάτι, είναι πολύ δύσκολα σήμερα.
0: Στην κίνηση.
1: Ναι. Πολύ δύσκολα, παιδιά, είναι σήμερα. Δεν ξέρω αν έχετε ξεκινήσει. Αν δεν έχετε ξεκινήσει, να σας πω ότι έχει πολλή κίνηση και μέσα στην Αττική Οδό. Βλέπω, ας πούμε, στο ρεύμα. Ξεκινάει από πολύ πριν τη μεταμόρφωση των Μποτιλιάρισμα και φτάνει με χαμηλές ταχύτητες μέχρι το ύψος του Αμαρουσίου και παραπέρα. Και έχει και από την άλλη πλευρά, αλλά όχι τόσο άσχημα τα πράγματα, δηλαδή προς Ελευσίνα. Επίσης είναι πολύ αυξημένη η κίνηση σε όλο το μήκος του ποταμιού, δηλαδή φτάνει μέχρι την Πέτρου Ράλη κάτω και στην Κάθοδο, και από εκεί ξεκινάει και αρχίζει και κλείνει. Είναι δηλαδή φορτωμένο. Δεν γυρίζει κόσμος που έλειπε το Σαββατοκύριακο. Μπορεί. Η Αλεξάνδρας έχει προβλήματα πολλά.
0: Από την Αλεξάνδρας γυρνάνε όλοι?
1: Όχι. Όχι, αλλά αυτή η δρόμη που είπα είναι εξοχικά, μου μυρίζει. Τέλος πάντων. Λοιπόν, και σου λέει όλοι, θα γυρίσω μωρέ το πρωί.
0: Ναι.
1: Να μην πετύχω την κίνηση της επιστροφής την Κυριακή.
0: Για να γλιτώσω την κίνηση, ναι, θα πάω κατευθείαν δουλειά.
1: Και στην Κηφισία στο ρεύμα καθόδου.
0: Στη δουλειά θα
1: είναι πάρα πολύ.
0: Κατευθείαν από διακοπές.
1: Ναι, πολύ.
0: Από το Σαββατοκύριακο.
1: Σαββατοκύριακο, ναι. Δύσκολα, ναι, τα πράγματα. Στη Μεσογείο, στο ίδιο σημείο, στο νομισματοκοπείο. Από το νομισματοκοπείο δηλαδή μέχρι το Πεντάγωνο. Στην Κατεχάκη επίσης έχει πολύ μεγάλα προβλήματα. Το ίδιο και στη Συγκρού που ξεκινάει από το ύψος του Νέου Κόσμου στο ρεύμα ανόδου. Έχουν γίνει και δύο τροχέα, βλέπω. Το ένα έχει γίνει στην Καλλιρόης και γι' αυτό, και το άλλο είναι λίγο πιο πάνω εκεί στο τελείωμα της Συγκρού. Επίσης και η Ηλία Ηλίου βλέπω είναι πολύ φορτωμένη. Στην Ηλιουπόλεως έχει γίνει επίσης ένα ατύχημα. Δεν είναι καλά, παιδιά, αυτά τα πράγματα, και γι' αυτό ίσως είναι αυξημένη κίνηση. Πολλά ατυχήματα έχει σήμερα. Και στην Παραλιακή, προσέξτε τώρα, πριν από τη Λεωφόρο Αλίμου είναι πολύ αυξημένη κίνηση και φτάνει μέχρι και το Φλίσβο. Και το ίδιο ξεκινάει από το Φλίσβο η κίνηση, φτάνει μέχρι την μέχρι την Καλαμακίου, μετά ανοίγει ο δρόμος όμως. Δύσκολα πράγματα.
0: Να
1: και στο Ελληνικό.
0: Να πούμε ότι η νορμάλ είναι κινήσει στην Εγνατία, ναι, όπως μας ενημερώνει ο φίλος μας ο Γιώργος.
1: Μπράβο,
0: που
1: Γιώργο.
0: Πηγαίνει στη γνωστή διαδρομή από Ξάνθη προς ΔΕΗ Ακαβάλας, μέσα της Εγνατίας.
1: Ναι.
0: Δεν μας έστελνε τόσο καιρό μηνύματα, γιατί είχε μια επίμονη λίμωξη του άναων πνευστικού που τον ταλαιπώρησε πάρα πολλές
1: μέρες.
0: Σιδερένιος. Και σήμερα επιστρέφει χωρίς να νιώθει ακόμα 100% έτοιμος.
1: Σιδερένιος,
0: φίλε μας.
1: Σιδερένιος.
0: Τις καλύτερες ευχές μου. Στέλνει τα φιλιά του σε όλους και εμείς με τη σειρά μας.
1: Λοιπόν, ο Δημήτρης μου έχει στείλει εμένα εδώ μήνυμα. Καλημέρα, σήμερα και αύριο μέρες πλήρους αστάθειας, πολλές καταιγίδες, προσοχή ειδικά στα υπηρετικά. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Πολύ αυξημένη, ναι, κίνηση στην περιφερειακή, στη Θεσσαλονίκη. Έχουν γίνει 2-3 ατυχήματα. Το ίδιο και στην Λαγκαδά. Είναι πολύ φορτωμένα και στη Θεσσαλονίκη σήμερα τα πράγματα. Και από εκεί θα γυρνάνε. Στο λέω εγώ. Λοιπόν, εμείς φεύγουμε. Να μείνετε εδώ στο Earth News Radio 105,8. Θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6 το πρωί. Ακολουθεί το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας Βασίλης Αδαμόπουλος, Μαρία Γεωργίου.
0: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Κορυφώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή με εκατέρωθεν επιθέσεις μεταξύ Ιράν και Ισραήλ, πυροδοτώντας φόβους για γενικευμένη ανάφλεξη στην περιοχή. Τα ξημερώματα, οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν στρατιωτικούς στόχους στο δυτικό και κεντρικό Ιράν για πρώτη φορά από την εκεχηρία του Απριλίου. Οι Ιρανικές αρχές ανέφεραν ότι ακούστηκαν εκρήξεις σε αρκετές πόλεις. Εν τω μεταξύ, χθες το βράδυ, το Ιράν εκτόξευσε σειρά βαλιστικών πυράβλων προς το βόρειο Ισραήλ ως απάντηση σε Ισραηλινά πλήγματα που είχαν προηγηθεί σε στόχους στη Βηρυτό και περιοχές του Λιβάνου, όπου δράει η Χεσμπολάχ. Οι φρουροί της Επανάστασης χαρακτήρισαν την επίθεση προειδοποίηση, προαναγγέλλοντας νέα πλήγματα σε περίπτωση κλιμάκωσης με το Ισραήλ, ενώ η Τεχεράνη απειλεί να κλείσει και το στενό Μπαμπ Αλαμαντέμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος, σε παρέμβασή του μέσω Fox News, σημείωσε ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή, καλώντας την Τεχεράνη να επιστρέψει άμεσα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, εκφράζοντας την πεποίθηση για συμφωνία τις επόμενες ημέρες, ενώ είχε επικοινωνία και με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, ζητώντας αυτοσυγκράτηση. «Δεν θα απαντήσουμε εν θερμό και πάντως όχι τώρα», δήλωσε ο Μπενζαμίν Νετανιάχου. Άνοδο κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου σήμερα με το άνοιγμα των διεθνών αγορών. Το Brent έφτασε στα 96,15 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό στα 93,48 δολάρια. Τουρκική παρενόχληση στο αεροσκάφος του Υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια και των Υπουργών της Γαλλίας και της Ολλανδίας που πετούσαν στην Κυπριακή ΑΟΣ και στον εναέριο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου, μεταβαίνοντας στη Λευκοσία για την άτυπη Σύνοδο Υπουργών Άμυνας. Την ίδια ώρα, δύο τουρκικά F-16 παρακολουθούσαν από απόσταση τις ευρωπαϊκές αποστολές, χωρίς να σημειωθούν αναχαιτήσεις ή επικίνδυνοι ελιγμοί. Όλες οι πτήσεις προσγειώθηκαν με ασφάλεια στη Λάρνακα, ενώ αναμένονται διπλωματικά διαβήματα και επίσημη τοποθέτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε στις 5 και 13 πρώτα λεπτά τα ξημερώματα στη Βόρεια Εύβοια, προκαλώντας εκ νέου ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής. Κλιμάκια μηχανικών αρχίζουν σήμερα την καταγραφή ζημιών, προκειμένου να ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία αποζημιώσεων. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, 10 σπίτια έχουν υποστεί ζημιές στη Δαφνούσα και τουλάχιστον 15 στο Προκόπη. Για προληπτικούς λόγους, τα δημοτικά σχολεία θα παραμείνουν κλειστά, ωστόσο οι πανελλαδικές εξετάσεις θα διεξαχθούν κανονικά. Ισχυρός μετασεισμός 6,1 ρίχτερ σημειώθηκε στις Φιλιππίνες μετά τα 7,8 ρίχτερ. Τσουνάμι ύψους έως και ένα μέτρο έπληξε πριν από λίγη ώρα ακτές των Φιλιππίνων, ενώ οι αρχές παραμένουν σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής. Σύμφωνα με τον πρώτο απολογισμό της αστυνομίας, υπάρχουν τουλάχιστον 5 νεκροί, καθώς κατέρευσαν κτίρια. Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων αναμένεται να οδηγηθεί τις επόμενες ώρες ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου μετά από κοινή επιχείρηση της ΕΥΠ με την αντιτρομοκρατική στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, γιατί σχεδίαζε τρομοκρατική επίθεση σε Ισραηλινό στόχο. Ο 37χρονος, κατά την απολογία του, παραδέχτηκε τη συμμετοχή του στην οργάνωση, καθώς και ότι εκπαιδεύτηκε για κατασκευή βομβών στη Μαλαισία, ωστόσο ανέφερε πως δεν γνώριζε το στόχο του. Σύμφωνα από τις κατοίκων στην Κρήτη και στα Πατήσια, ο 37χρονος είχε προβεί σε διαδικτυακή παραγγελία εκρηκτικών υλών. Στα τελευταία μαθήματα προσανατολισμού εξετάζονται σήμερα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων που διεκδικούν μία θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Έτσι, οι πανελλαδικές τελειώνουν για όσους μαθητές δεν έχουν επιλέξει κάποιο ειδικό μάθημα. Μέχρι τις 15 Ιουνίου οι εξετάσεις στα επαγγελματικά λυκεία. Στο Κόσοβο, ο πρωθυπουργός Άλμπιν Κούρ φαίνεται να κερδίζει τις εκλογές, χωρίς όμως να σχηματίζει κυβέρνηση, καθώς δεν υπάρχουν ενδείξεις συνεργασιών, παρατείνοντας την πολιτική κρίση στη χώρα.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει έως 6 μποφόρους στα πελάγη. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
1: Καλή σας ημέρα αγαπητοί ακροατές και καλή εβδομάδα σε όλους. 8 και 7 πρώτα λεπτά η ώρα από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας. Ακούτε το πρώτο δελτίο τοπικών ειδήσεων της ημέρας. Στο μικρόφωνο Βαγγέλης Ποτέας, στην ρύθμιση του ήχου η Γεωργία Οικονομοπούλου. Θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε γύρω στη μία σήμερα τη νύχτα στην περιοχή της Μικρής Μαντίνιας στο δρόμο Κυτριών Καλαμάτας με θύμα έναν 29χρονο οδηγό μοτοσικλέτας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η μοτοσικλέτα κινούνταν με κατεύθυνση προς την Καλαμάτα όταν κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες εξετράπη της πορείας της προς τα αριστερά και προσέκρουσε με σφοδρότητα, με αποτέλεσμα ο άτυχος άνδρας να εκτιναχθεί από τη μηχανή του και να βρεθεί στο οδόστρωμα. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασε στο σημείο περίπου 25 λεπτά αργότερα, ωστόσο οι διασώστες διαπίστωσαν ότι ο νεαρός άνδρας είχε ήδη καταλήξει. Η τροχιά διερευνά τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα σήμερα τα ξημερώματα. Προοπτικές για την επαναδρομολόγηση τρένου μετά από δεκαετίες στις ράγες της Πελοποννήσου με την έγκριση μιας νέας πιλωτικής γραμμής ή στη διαδρομή Μεσίνη Καλαμάτα Διαβολίτσι ή στη γραμμή Κόρινθος Άρκος Ναύπλιο δημιουργούν οι επίσημες ανακοινώσεις για τις εξελίξεις αυτές που έγιναν χθες το μεσημέρι στη Καλαμάτα στο πλαίσιο διήμερων δράσεων για το σιδηρόδρομο που περιλάμβαναν αρχικά πεζοπορία πάνω στις ράγες από το Δεσίλα στο Διαβολίτσι και συμβολική διαδρομή με τρένο από το Ασπρόχωμα στην Καλαμάτα χθες το πρωί. Η μελέτη σκοπιμότητας για την επαναενεργοποίηση του τρένου στηρίζεται χρηματοδοτικά από τον επιχειρηματία Αχιλλέα Κωνσταντακόπουλο και προωθείται από το Δήμαρχο Καλαμάτας και πρόεδρο της ΠΕΔ Πελοποννήσου Θανάση Βασιλόπουλο. Στη χθεσινή εκδήλωση στον παλιό σιδηροδρομικό σταθμό της Καλαμάτας έδωσαν το παρόν δεκάδες πολίτες, εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης, θεσμικοί παράγοντες, ο βουλευτής Μεσσηνίας Περικλής Μαντάς και ο πρόεδρος της Τράπεζας Επενδύσεων Γιώργος Ζαβός. Όπως σημείωσε το μέλος της διοίκησης της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού Ειρήνη Φρεζάδου, σε συνεργασία με επιστήμονες και εμπειρογνώμονες Έλληνες και Ελβετούς, έχει ξεκινήσει προσπάθεια εδώ και 10 χρόνια για να ξανασφυρίξει το τρένο στην Πελοπόννησο. Το σχέδιο που προωθείται περιλαμβάνει καταρχάς μελέτη σκοπιμότητας και business plan και περιλαμβάνει σταδιακά δύο τμήματα. Το πρώτο θα είναι Καλαμάτα Μεσίνη Διαβολίτσι και το δεύτερο το Κόρινθος Άργος Ναύπλιο. Η χρήση προβλέπεται να είναι μεικτή, επιβατική και τουριστική, αργότερα και εμπορική. Το δρόμο για τη φυλακή πήρε ο 49χρονος καθομολογίαν δράστης της γυναικοκτονίας της 39χρονης Βασιλικής στην Καλαμάτα μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του ενώπιον ανακρίτριας και εισαγγελέα το περασμένο Σάββατο. Η απολογητική διαδικασία διήρκησε περισσότερο από 6 ώρες και μετά το πέρας της οι εισαγγελικές αρχές αποφάσισαν ομόφωνα την προφυλάκησή του. Κατά την αποχώρησή του από το δικαστικό μέγαρο της Καλαμάτας, ο 49χρονος αποδοκιμάστηκε από μικρή ομάδα συγκεντρωμένων που βρισκόταν έξω από τα δικαστήρια. Στην εφαρμογή του προβλεπόμενου επιχειρησιακού σχεδιασμού για την προστασία πολιτών, φυσικού περιβάλλοντος και δασικών οικοσυστημάτων σε όλες τις περιφερειακές ενότητες της Πελοποννήσου στο πλαίσιο της φετινής αντιπυρικής περίοδου προχωρά η Περιφερειακή Αρχή. Στο πλαίσιο αυτό έχουν εκδοθεί σχετικές αποφάσεις των χωρικών αντιπεριφερειαρχών Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας, οι οποίες προβλέπουν την εφαρμογή ειδικών μέτρων σε περιοχές ιδιαίτερης περιβαλλοντικής και δασικής σημασίας κατά τις ημέρες που ο ημερήσιος χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς κατατάσσει τις περιοχές αυτές σε υψηλή πολύ υψηλή η κατάσταση συναγερμού. Οι προβλέψεις αφορούν και σε περιοχές Natura, δασικά οικοσυστήματα, άλση και πάρκα που παρουσιάζουν αυξημένη επικινδυνότητα σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς. Είπε γραφή από τον Αντιπεριφερειάρχη Μεσσηνίας Στάθη Αναστασόπουλο και την Ανάδοχο η Εργολαβική Σύμβαση Υλοποίησης Αντιπλημμυρικών Παρεμβάσεων στο πλαίσιο του έργου καθαρισμού και αποκατάστασης κήτης ρεμάτων στη Μεσσηνία. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 300.000 ευρώ με χρηματοδότηση που προέρχεται από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021-2025. Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν αφορούν στον καθαρισμό κατά τμήματα ρεμάτων σε όλη την περιφερειακή μας ενότητα για την αποκατάσταση της υδραυλικής τους διατομής. Παρεμβάσεις σε κρίσιμα ρέματα έχουν ήδη υλοποιηθεί από το παρόν έργο, όπως στις περιοχές Τερψιθέας, Κοπανακίου, Ανεμόμυλου, Τζάνε, Φινικούντας, Τριφυλίας, ενώ πρόσφατα πραγματοποιήθηκε και εκτεταμένος καθαρισμός στον χήμαρο Αμφίτα στην Κάτω Μέλπια. Γενικά εθρίος καιρός με αραιές μόνο νεφώσεις, νότιο-δυτική άνεμη έως τα 3 μποφόρ και θερμοκρασία σε άνοδο έως τους 32 βαθμούς σήμερα στην περιοχή μας. Από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας ακούσατε δελτίο τοπικών ειδήσεων 8 και 12 πρώτα λεπτά. Μείνετε μαζί μας για τη συνέχεια του προγράμματός μας μικρόφωνο αμέσως τώρα στον Ηλία Μαραβά.
0: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

Δευτέρα σήμερα, 8 του Ιούνιου, και το θερμόμετρο θα διατηρηθεί και θα ανέβει στα ψηλά και θα ανέβει ακόμα περισσότερο σταδιακά μέχρι και την Παρασκευή, 32 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σήμερα στα Παιδινά, και μέχρι την Παρασκευή, ειδικά την Παρασκευή, αναμένεται να δούμε θερμοκρασίες που θα φτάσουν και τους 35 βαθμούς Κελσίου.

Πάντα συντονισμένοι στην ΕΡΤ Καλαμάτα, 107,2 και 104,4 συχνότητες μας, στα RGNA. Μην ξεχνάτε να συνδέσετε, ότι μπορείτε μάλλον να συνδέσετε και μαζί μας, και να συνδέσετε στο erteco.gr και κοντά σας με την πρωινή μας ενημερωτική εκπομπή μέχρι και τις 9. Στη ρύθμιση του ήχου είναι και σήμερα η Γεωργία Οικονομοπούλου. Και να θυμίσω τα τηλέφωνα για τις δικές σας παρεμβάσεις, τις δικές σας παρατηρήσεις, αντιρρήσεις, σχόλια, οι οποίες κιόλας και τα οποία διαμορφώνουν και την εκπομπή. 2 7 21 0 95 300 και 95 301.

Ξεκινάμε από τα όσα συμβαίνουν στην ευρύτερη γειτονιά μας, Μέση Ανατολή, και δυστυχώς οι εξελίξεις του τελευταίου 24ωρου μόνο καλές δεν είναι, μόνο ενθαρρυντικές και ευίωνες για την εκτόνωση της κατάστασης δεν μπορούν να χαρακτηριστούν. Συγκεκριμένα, είχαμε χθες σειρά πυραυλικών χτυπημάτων, πυραυλική επίθεση από το Ιράν στα βόρεια του Ισραήλ, με το με την αιτιολογία πρόσχημα, ό,τι θέλει ο καθένας μπορεί να χρησιμοποιήσει, ότι τα χτυπήματα στο Λίβανο από την πλευρά του Ισραήλ ήταν σφοδρά, και σήμερα τα ξημερώματα ανταπάντηση από το Ισραήλ με χτυπήματα στην Τεχεράνη.

Όλα αυτά ενώ υποτίθεται ότι οι συζητήσεις για την εκτόνωση της κατάστασης και την εκεχηρία και την ειρήνη στην περιοχή, τώρα εντός ή εκτός εισαγωγικών η λέξη ειρήνη, πως με τέτοιες συνθήκες μπορεί να υπάρξει ειρήνη, είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Στην περίπτωση όμως των τελευταίων ημερών και σε ό,τι έχει να κάνει με τις συνομιλίες που λέγαμε πιο πριν, φαινόταν ότι μπαίναμε σε μια τροχιά όπου τα βασικά έχουν συμφωνηθεί και μένανε πλέον να διευθετηθούν κάποιες λεπτομέρειες για τις τελευταίες ανακοινώσεις. Μόνο αυτό δεν συνέβαινε. Έχουμε πάλι ανάφλεξη στην περιοχή. Θα δούμε τώρα εάν αυτό συνιστά ιονός για ακόμα δυσάρεστες εξελίξεις ή αν είναι κάποιο παροδικό ξέσπασμα. Ευχόμαστε να είναι το δεύτερο. Ευχόμαστε να επιβεβαιωθούν τα σενάρια τα οποία διακινούνται και από το Λευκό Οίκο, να πούμε, για εκτόνωση της περιοχής. Σε ό,τι τώρα έχει να κάνει με τα δικά μας, πριν ακόμα προλάβουν πραγματικά να ολοκληρωθούν τα χτυπήματα εκατέρωθεν, είχαμε τσίμπημα στην τιμή του πετρελαίου κοντά στο 3%. Δεν ξέρω αν αυτό επίσης είναι παροδικό ή θα ακολουθήσουν και άλλες αυξήσεις. Θα δούμε. Πάντως ανακόπτεται η όποια αισιοδοξία είχε σχηματιστεί τα τελευταία 24 ώρα βλέποντας και τις τιμές στην Αγγλία να υποχωρούν. Λοιπόν, τώρα να έρθουμε εδώ στα δικά μας και έχουμε πάρα πολλά να πούμε και να συζητήσουμε σήμερα. Για όλη τη βδομάδα έχουμε να συζητούμε με όλα αυτά τα οποία είδαμε το Σαββατοκύριακο.

ξεκινώ από την πορεία της Παρασκευής. Την πορεία για την αδικοχαμένη Βάσο, για την αδικοχαμένη Βασιλική, τη γυναίκα, την 39χρονη, που για την πόλη της Καλαμάτας, επιτρέψτε μου μια δική μου, αν θέλετε, παρατήρηση ότι θα μείνει βαθιά και για πολύ καιρό χαραγμένη στη μνήμη της πόλης της δικής μας και όχι μόνο. Και εύχομαι να μείνει το παράδειγμα της. Και εύχομαι όλο αυτό το οποίο συνέβη με τη Βασιλική να είναι η αφορμή, η αιτία, αν θέλετε, για να γλιτώσει έστω και μία γυναίκα από εδώ και πέρα, γιατί τα όσα έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας πλέον δείχνουν αδιαφεσβήτητα αυτό το οποίο πολλοί επισημαίνουν χρόνια τώρα για την κοινωνική κατάσταση στη χώρα μας, και αυτό το οποίο αναδεικνύεται σχεδόν ως κανονικότητα, να πω, ως το ίδιο μοτίβο σε κάθε γυναικοκτονία, είναι η ύπαρξη ενός κακοποιητικού περιβάλλοντος για πολύ καιρό, με πολλούς να γνωρίζουν, να μην μιλούν και με μηχανισμούς ανύπαρκτους να εντοπίσουν αυτό το κακοποιητικό περιβάλλον και να προστατέψουν τις γυναίκες από αυτό. Γι' αυτό λοιπόν, πιο πολύ σαν ευχή ίσως το καταθέτω, να μείνει στη μνήμη μας η Βασιλική και κάθε Βασιλική για πολύ καιρό, ώστε να το έχουμε ως οδηγό κάθε φορά που η καθεμιά και ο καθένας από εμάς βρίσκεται αντιμέτωπος με μια τέτοια κατάσταση. Ξέρετε κάτι, δεν μου λέει τίποτα πραγματικά, ούτε αποτελεί όποια κατάσταση. Ξέρετε κάτι, δεν μου λέει τίποτα πραγματικά, ούτε αποτελεί

Πιο πριν ήταν μαζικότατη, ήταν δυναμικότατη. Διοργανώθηκε από την φεμινιστική κίνηση Καλαμάτα. Συμμετείχε και η ΟΓΕ, ο σύλλογος εδώ για τα δικαιώματα της γυναίκας, που είναι μέλος της Ομοσπονδίας Γυναικών Ελλάδος. Συμμετείχαν εκατοντάδες συμπολίτες μας και συμπολίτησές μας, οι οποίοι και οι οποίες έστειλαν αυτό το μήνυμα. Καμία άλλη σαν τη Βασιλική. Και αυτό το μήνυμα, φυσικά, πέρα από την καθεμιά και τον καθένα μας ως αποδέκτες, έχει βασικούς αποδέκτες, τις δομές, τις κρατικές, σε όλα τα επίπεδα. Και της τοπικής αυτοδιοίκησης και των κεντρικών υπουργείων, παντού. Θα πρέπει να γίνει πάρα πολύ μεγάλη δουλειά. Θα πρέπει να γίνει πάρα πολύ μεγάλη δουλειά, ακόμα και μέσα στα σχολεία. Εκεί ίσως, μέσω των παιδιών, μπορούν να εντοπιστούν πάρα πολλές τέτοιες καταστάσεις και να προλάβουμε πάρα πολλά τέτοια εγκλήματα, μικρότερα ή μεγαλύτερα, τα οποία μετρώνται σε ανησυχητικούς αριθμούς για την ελληνική πραγματικότητα, την ελληνική κοινωνία, για την ελληνική οικογένεια.

Κάτω από το σπίτι της Βασιλικής, στο δρόμο που έμενε, στο δρόμο που υπέφερε τόσο καιρό, τοποθετήθηκαν από τις γυναίκες διοργανώτριες της πορείας δεκάδες κόκκινες κορδέλες στα δέντρα του συγκεκριμένου δρόμου, στα δέντρα της συγκεκριμένης οδού. Δεν έχει σημασία, θα μπορούσε να είναι οποιαδήποτε οδός, θα μπορούσε να είναι οποιοδήποτε δρόμος. Και δεν θέλω να μάθω το όνομα του επόμενου δρόμου που εκεί έμενε κάποια βασιλική. Δεν θέλω να υπάρξει άλλος τέτοιος δρόμος. Αλλά παράκληση προς το Δήμο να μην κάνει αυτό που έκανε και στην πλατεία, να μην σβήσει τα αποτυπώματα διαμαρτυρίας που είχαν αφήσει στην προηγούμενη κινητοποίησή τους οι γυναίκες, να αφήσει αυτές τις κορδέλες εκεί που είναι.

Τώρα, στα υπόλοιπα της υπόθεσης, προφυλακιστέως κρίθηκε ο καθομολογίαν δολοφόνος της Βασιλικής μετά την απολογία του ενώπιον των εισαγγελικών λειτουργών και ελπίζουμε να τελεσφορήσει η προσπάθεια ώστε να εξελιχθεί ομαλά η αναδοχή για τα δύο παιδιά της οικογένειας, για τα δύο παιδιά της Βασιλικής, το 6χρονο και το 10χρονο κοριτσάκι τους. Κοριτσάκια τους, δύο τα παιδιά. Δεν καταλαβαίνω γιατί σε τέτοιες περιπτώσεις θα πρέπει η οικογένεια, να ένα σημείο που πραγματικά θα μπορούσε να βελτιωθεί εδώ η κατάσταση. Η αδερφή της αδικοχαμένης Βασιλικής προσφέρεται και έχει δηλώσει ότι θα αναλάβει, είναι έτοιμη να αναλάβει την αναδοχή, την κηδεμονία των παιδιών. Υπάρχει μια τεράστια γραφειοκρατική διαδικασία στην οποία μέσα περιλαμβάνονται και κάποια διόλευκα τα φρόνητα έξοδα για τους δικηγόρους. Ευτυχώς, γιατί είναι και ίδια μια γυναίκα άνεργη που παλεύει για τη δική της επιβίωση. Ευτυχώς προσφέρθηκαν από ό,τι μάθαμε και είναι και αρκετοί οι δικηγόροι της Καλαμάτας ώστε να αναλάβουν αυτή τη διαδικασία φιλοκερδώς. Όμως γιατί χρειάζεται αυτό? Γιατί να απαιτείται τέτοια επιβάρυνση για κάποιον ο οποίος πάει στη συγκεκριμένη περίπτωση για απλά να προσφέρει, να συμβάλλει και να σώσει μια κατάσταση?

Να πάνε όλα καλά. Είναι πολλοί που έχουν εμπλακεί στην υπόθεση και δεν μπορούμε να δώσουμε λεπτομέρειες, γιατί οι περισσότεροι από τους εμπλεκόμενους δεν θέλουν κιόλας να δοθούν λεπτομέρειες, ώστε να στηριχθεί η αδερφή της, της Βασιλικής, και να δημιουργηθεί ένα όσο το δυνατόν καλύτερο περιβάλλον για τα δύο κοριτσάκια. Αυτά μέχρι στιγμής, βάζοντας άνω τελεία στο θέμα, θα έχουμε και συζητήσεις για το πολύ σοβαρό θέμα της έλλειψης δομών, της έλλειψης κατάλληλων, αν θέλετε, υπηρεσιών και εντοπισμού και αντιμετώπισης αυτών των καταστάσεων. Τουλάχιστον από εδώ, με το θέμα που έχουμε ασχοληθεί και στο παρελθόν, θα συνεχίσουμε να το ανοίγουμε και να το συζητάμε. Στα υπόλοιπα, χθες είχαμε μία αρκετά, θα έλεγα, ενδιαφέρουσα, θα αποδειχθεί αν είναι και σημαντική, πιστεύω ότι θα αποδειχθεί ότι είναι σημαντική εκδήλωση εδώ στην Καλαμάτα, με κεντρική ιδέα, με κεντρικό σύνθημα, την επαναλειτουργία του σιδηροδρομικού οδικού δικτύου στην Πελοπόννησο και ειδικά στην περιοχή μας.

ξεκινήσω από τις ωραίες εικόνες της εκδήλωσης και πραγματικά βλέποντας το τρένο να κινείται από το Ασπρόχωμα μέχρι και τον σιδηροδρομικό σταθμό Καλαμάτας, βλέποντας το δεκάδες, εκατοντάδες συμπολίτες μας, τα σχόλια και τα όσα υπόθηκαν σε αρκετές περιπτώσεις ήταν συγκινητικά. Ξύπνησαν αναμνήσεις, είχαμε διηγήσεις και κυρίως αναπτερώθηκε και η ελπίδα.

Για να τα πάρουμε λοιπόν από την αρχή, αν και η τακτική φίλη της εκπομπής την προηγούμενη εβδομάδα είχατε ακούσει εδώ την εκπρόσωπο από την ελληνική εταιρεία πολιτισμού και περιβάλλοντος, την κυρία Φρεζάδου, να μας λέει και για την εκδήλωση της Καλαμάτας και για αντίστοιχη εκδήλωση που έγινε το Σάββατο στο Δεσίλα και για τα από εδώ και πέρα όσα προδιαγράφονται για την επαναλειτουργία του σιδηρόδρομου και στην περιοχή μας αλλά και σε άλλες περιοχές της Πελοποννήσου. Λοιπόν, πάμε στα νέα, πάμε σε αυτά τα οποία ανακοινώθηκαν. Και όπως μας πληροφόρησε η πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, πρόκειτο να ξεκινήσει μία σειρά διαδικασιών προκειμένου να υπάρξει σε δύο περιοχές της Πελοποννήσου, ελπίζουμε μία από αυτές να είναι εδώ η περιοχή μας, η Μεσσηνία, επαναλειτουργία του σιδηρόδρομου. Να ξαναδούμε δηλαδή το τρένο στις γραμμές του μετρικού δικτύου της Πελοποννήσου. Συγκεκριμένα η κυρία Λιδία Καρά, η πρόεδρος της Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, αποκάλυψε ότι σε επαφές που είχε το τελευταίο χρονικό διάστημα με την ηγεσία του Υπουργείου Μεταφορών έλαβε τις διαβεβαιώσεις, τις σχετικές, ότι Υπουργείο και Περιφέρεια θα συνεργαστούν προκειμένου να γίνει ό,τι χρειάζεται σε επίπεδο χρηματοδοτήσεων, σε επίπεδο άλλων παρεμβάσεων ή ρυθμίσεων, ώστε να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Επίσης, εξήγησε ότι θα προχωρήσει και η μελέτη σκοπιμότητας ή ένα business plan, προκειμένου οι γραμμές που θα προταθούν για επαναλειτουργία να έχουν το βασικό που είναι η μελέτη για κάθε τι που αφορά την επαναλειτουργία τους.

Μάλιστα είπε η κυρία Καρά ότι θα είναι έτοιμη η μελέτη αυτή σε λίγους μήνες, έχοντας ως, να το πούμε έτσι, λαμβάνοντας βοήθεια σε διάφορα επίπεδα από σημαντικούς ανθρώπους που γνωρίζουν από το σιδηρόδρομο, καθώς επίσης και από άλλους τομείς που άπτονται τώρα όλες αυτές τις λειτουργίες, κυρίως οικονομικά. Λοιπόν, παρόν στην εκδήλωση και ο κύριος Γιώργος Ζαβός, με σημαντική θεσμική ιδιότητα ως πρόεδρος της Τράπεζας Επενδύσεων. Το παρόν έδωσαν και τοπικοί παράγοντες, ο Δήμαρχος Καλαμάτας, πρόεδρος εδώ της τοπικής κοινότητας, ο κύριος Λύρας, ήταν ο κύριος Μαντάς, βουλευτής, εκπρόσωποι φορέων του επιμελητηρίου, ήταν στην συγκεκριμένη εκδήλωση. Μάλιστα, αρκετοί ανέβηκαν και στο δρομολόγιο από το Ασπρόχωμα μέχρι το σταθμό της Καλαμάτας. Και αν συμπληρώσουμε το ρεπορτάζ, κάτι τελευταίο, στην όλη αυτή προσπάθεια έχει σημαντική συμμετοχή η ελληνοελβετική πρωτοβουλία, η οποία συστήθηκε ακριβώς για αυτό το σκοπό, για την επαναλειτουργία του σιδηροδρόμου, και ο ίδιος ο πρέσβης της Ελβετίας στην Ελλάδα, όπως μας μεταφέρθηκε από την κυρία Καρά, έχει δηλώσει ότι η συμπαράστασή του και η βοήθειά του θα είναι αμέριστη προκειμένου να ξαναμπεί το τρένο στις ράγες της Πελοποννήσου. Επίσης, από τα όσα υπόθηκαν, αξίζει να αναφερθεί ότι και ο μεσίνιος επιχειρηματίας, ο κ. Αχιλλέας Κωνσταντακόπουλος, είναι ενεργός σε όλο αυτό το εγχείρημα και στηρίζει αμέριστα την προσπάθεια αυτή επαναλειτουργίας του σιδηροδρόμου. Λοιπόν, αυτά για το ρεπορτάζ. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις και σε όλα αυτά τα εγχειρήματα, όσο ελπιδοφόρα και όσο καλά οργανωμένα και να είναι, επειδή ζούμε σε μια χώρα όπου τίποτα δεν είναι δεδομένο και τα πάντα αλλάζουν σε χρόνο ντετέ, να πούμε ότι βεβαίως και το μικρό καλάθι, γνωρίζοντας ότι η κατάσταση του δικτύου, η κατάσταση συνολικά του σιδηροδρόμου στη χώρα μας δεν είναι και καλύτερη, το μικρό καλάθι προφανώς και είναι κάτι το οποίο μας έρχεται στο μυαλό. Πλην όμως, αυτό μπορεί να έχει και να το πω έτσι, θετικό αποτέλεσμα. Δηλαδή τι, προσεκτικά βήματα, οι τοπικοί παράγοντες εδώ να σηκώσουν μανίκια και να στρωθούν στη δουλειά, όπως δήλωσαν χθες και ο Δήμαρχος Καλαμάτας και οι λοιποί οι οποίοι πήραν το λόγο και ο βουλευτής Μεσσηνίας, ο κύριος Μαντάς, να σηκώσουν μανίκια, να είναι προσεκτικοί και κυρίως να λειτουργήσουν όλοι με γνώμονα το κοινό συμφέρον, το κοινό καλό. Συντεχνιακά, τα οποία θα μπουν στη μέση και είναι σίγουρο ότι θα προκύψουν μπορεί και τις επόμενες ημέρες. Και τα όποια άλλα μπουν στην κουβέντα να ζυγιστούν πάντα σε σχέση με το κοινό καλό, ώστε προφανώς και δεν υπάρχει η αντίρρηση ότι το τρένο ως μέσο μαζικής μεταφοράς, είτε για επιβατική, είτε για εμπορική, είτε για τουριστική χρήση, θα συμβάλλει στην ανάπτυξη της περιοχής, στην ποιότητα ζωής μας. Να το δουν αυτό ως πολύ σοβαρή προσπάθεια όλοι και όλες για να έχουμε αποτέλεσμα. Ιδάλλως το μικρό καλάθι εμείς συνεχίζουμε να το έχουμε εδώ.

0: Λοιπόν, για πάμε τώρα σε κάτι το οποίο δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμα, αλλά προβλέπω ότι θα έχουμε ζήτημα και ζήτημα αρκετά σοβαρό. Λοιπόν, να καλημερίσω και να ευχαριστήσω τον κύριο Δημήτρη Πανοσκάλτση. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και είναι γνωστός στη Μεσσηνία, έτσι, εδώ και αρκετά χρόνια, κυρίως για το έργο του το φωτογραφικό και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Καλή σου μέρα, Δημήτρη μου, καλημέρα. Καλημέρα,
1: καλημέρα
0: και στην Πύλη.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Λοιπόν, δεν κάνω πρόλογο. Ακούμε από σένα την ιστορία όπως τη βίωσες. Και τι έχει γίνει μέχρι τώρα?
1: Πάθαμε ένα σοκ, δυστυχώς. 29 του μήνα είχα πάει στο κάστρο για να ανανεώσω την ταυτότητα ελευθέρωσης εισόδου πρόκο, λόγω του ότι ήμουν εργαζόμενος στην αρχαιολογία 38 χρόνια.
0: Στο Νιόκαστρο, έτσι, στο κάστρο της Πύλου.
1: Όχι μόνο, σε πολλές υπηρεσίες που πέρασαμε.
0: Εννοώ πήγες εκεί στο κάστρο για την καταγραφή εκεί της εφορίας.
1: Ναι. Εκείνες οι μέρες ήταν το στήσιμο του γάμου που γινόταν στο κάστρο. Και μια και είχα και συναισθηματικούς δεσμούς με την εκκλησία, πήγα στην εκκλησία, μια βόλτα, μπήκα μέσα. Το ιερό ήταν ανοιχτό, προχώρησα, είδα την καμπάνα την καμπάνα του Νιόκαστρου, η οποία είχε έρθει το 2017 στα 190 χρόνια της Ναυμαχίας του Ναυαρίνου. Και έβγαλα μια φωτογραφία έτσι και έφυγα.
0: Η καμπάνα, να πούμε ότι έχει για σένα ιδιαίτερη ιστορία, γιατί είχες εμπλακεί τότε στην...
1: Είχα εμπλακεί στην...
0: Στην παραλαβή της και τα λοιπά. Τι είχε γίνει τότε?
1: Όχι μόνο, εγώ είχα κάνει και τη μελέτη στο κρατικό οικοδροπείο της Μόσχας για να έρθει η καμπάνα. Και είχα βρει και τους χορηγούς τους Ρώσους. Η καμπάνα, ηλία μου, αυτή δεν ήρθε ούτε αεροπορικός ούτε ο δικός. Ήρθε με την ρωσική αποστολή του πολεμικού ναυτικού της Ρωσίας το 2017 στα 190 χρόνια της Ναυμαχίας. Δηλαδή είχε για μας ιστορική και συναισθηματική αξία. Ήταν 9 χρόνια φυλασσόταν στο Ιερό Ναό μεταμόρφωσε ο Τύρος στο κάστρο. 6 του μήνα λοιπόν, το Σαββάτο, μαζί με τον φίλο μου τον Μανώλη τον Μάκαρη, είχαμε πάει μια βόλτα έτσι να τον φιλοξενήσω, να του δείξω τα έργα που είχαμε κάνει τότε. Από το ΕΣΠΑ, το Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο δηλαδή, την εκκλησία της Σωτήρος. Μένοντας μέσα στο ιερό, διαπίστωσα ότι δεν υπήρχε καμπάνα. Και πάθαινα σοκ. Ο Μανώλης, ενώ είχα ξεκινήσει να του λέω την ιστορία, πώς προέκυψε η καμπάνα, πώς ήρθε η καμπάνα κτλ. Έχει μείνει άφωνος. Παίρνω τηλέφωνο τον ιερέα εδώ της ενορίας μας, τον εφημέριο. Λέω, πάτερ, πήρατε την καμπάνα? Μου λέει, όχι. Παίρνω τον νεοκόρο εκεί τον επίτροπο και στην καμπάνα όχι. Παίρνω το φυλάκιο. Οι φυλάκες δεν ξέραν τίποτα. Έρχονται πανικόβιοι, την κοιτάνε, ψάχνουν. Η καμπάνα άφαντη. Και δεν είναι δυνατό. Κάποιοι βρήκαν ευκαιρία και λόγω του γάμου που πρόσφατα έγινε, γιατί ναι. Παντηθείτε τώρα.
0: Εντάξει, δεν το ξέρουμε αυτό. Έτσι, αν σχετίζεται ή αν έχει οποιαδήποτε σχέση. Δημήτρη,
1: όχι, πάντα... αλλά έγινε, αυτό το πανικό
0: έγινε το διάστημα από τις 29 του μήνα που την είχες δει τελευταία φορά σίγουρα μέχρι το Σάββατο που πήγες.
1: 6 του μήνα που έγινε το πιθανολόγο όμως ότι αυτό έγινε και πιο γνωρίτερα.
0: Η συγκεκριμένη καμπάνα, τώρα μιλάμε για ένα βαρύ αντικείμενο, έτσι, δεν μπορεί εύκολα να μετακινηθεί.
1: Η καμπάνα, γιατί τη μελέτη την έκανα εγώ, η καμπάνα ήταν 12 κιλά μπρούτζος. Ήταν 27 πόντους ύψους επί 28 η βάση της, ήχος λαμπεμόλ. Για να την πάρει κάποιος με τα χέρια για να σηκωθεί να φύγει, όχι, αποκλείεται. 9 χρόνια δεν είχε μετακινηθεί η καμπάνα.
0: Και ήταν ένα από τα εκθέματα συνολικά του χώρου και ένα έκθεμα εντός της εκκλησίας. Δηλαδή δεν ήταν κάτι το οποίο...
1: Είναι ένα ιστορικό για μας.
0: Είναι ένα κειμήλιο. Ναι. Είναι ένα
1: κειμήλιο το οποίο είχε έρθει απάνω, να φανταστείς, γύρω-γύρω στο στεφάνι. Έγραφε 190 χρόνια από τη δόξα της Ναυμαχίας του Ναυαρίνου. Σεβαστούπολη.
0: Την είδα, 20... την είδα στις φωτογραφίες που μου έστειλες. Ωραία.
1: 20, ναι.
0: Οι φύλακες δεν έδωσαν κάποια εξήγηση. Τι έγινε από εκεί και ύστερα? Υπήρξε κάποια κινητοποίηση? Λείπει ένα έκθεμα μέσα από ένα χώρο προστατευόμενο, ένα χώρο.
1: Μίλησα με τον σεβασμένο τον Μητροπολίτη Μεσσηνίας. Του ανέφερα το περιστατικό. Σοκαρισμένος βέβαια. Μου είπα ότι την ευθύνη δεν την έχουμε εμείς, όσο και εσύ εννοεί. Την έχει η αρχαιολογία, το φυλακτικό προσωπικό, οι φύλακες. Βέβαια, αυτό δεν έχει να κάνει με κάποιο αρχαιολογικό αντικείμενο. Έτσι. Εφυλάσσονται όμως 9 χρόνια μέσα στο ιερό. Την επίβλεψη και τη φύλαξη βεβαίως την έχει η αρχαιολογία.
0: Αντίδραση υπήρξε από την φορεία αρχαιοτήτων? Σε πήρε κάποιος τηλέφωνο να βγάλει μια άκρη, τι έγινε?
1: Όχι, δεν με ενόχλησε κανένας. Απλά μίλησα με έναν φίλο εισαγγελέα και με κατήφθηνε τι θα κάνω. Πήγα στην αστυνομία και έκανα μια μηνυτήρια αναφορά. Και μάλιστα τους είπα ποιοι ήταν οι φόβοι μου. Γιατί τώρα αυτό το αντικείμενο, για να πάει κάποιος να το λιώσει, είναι 12 κιλά, επί 6-7 ευρώ το κιλό το μπρούτσος. Δεν είναι ένα ποσό το οποίο θα διακινδυνεύσει κάποιος, ας πούμε, την... πιθανολόγω ότι αυτό ίσως να πάει να απολυθεί σε κάποιο κατάστημα για συλλέκτες και...
0: Μάλιστα.
1: Και δεν νομίζω αυτός ο οποίος το πήρε μπορεί να ήταν και αλλοδαπός που...
0: Δεν μπορούμε να κάνουμε καμία εικασία, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Αυτό που μπορώ να πω με βεβαιότητα είναι ότι πότε είπες ότι έγινε αυτό, το Σάββατο?
1: Το Σάββατο, ναι, το Σάββατο.
0: Ωραία, από την εφορία αρχαιοτήτων εδώ, από το Υπουργείο, δεν θα έπρεπε να υπάρξει μια ανακοίνωση, δεν θα έπρεπε να υπάρξει μια κινητοποίηση?
1: Ναι, αλλά τώρα εντάξει, να μην εκτίθονται και ήδη, γι' αυτό ίσως να μην το κάνανε.
0: Τι θα πει να μην έχουν εκτεθεί δηλαδή, τι άλλο να είναι. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία.
1: Δεν ξέρω, αλλά εμείς κατά καιρούς έχουμε και άλλα έτσι, ιστορικά αντικείμενα. Δηλαδή το 2006 μας έφερε τον Άγιο Λουκά τον γιατρό με τη μάχη από το οστό του. Μην ξεχνάμε ότι αυτός ο ναός για να γίνει και να φιλοξενήσει αυτό την καμπάνα, γιατί την καμπάνα δεν θέλανε να μπει, δεν θέλανε καν να υπάρχει ναός, γιατί μέσα είχε γίνει έκθεση κεραμικών, είχαν μπει φωτιές, αν θυμάσαι παλιότερα.
0: Ποιοι δεν θέλαν?
1: Δεν ήθελε αρχαιολογία. Εξάλλου το πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής του 1999 προέβλεπε με τα αντικείμενα εικόνες, τα οποία θα έφευγαν για να πάνε για συντήρηση με την αποκατάσταση του ναού, θα έπρεπε να επανέλθουν. Αυτά δεν επανέλθαν ποτέ μες στον ναό. Και δεν ήθελαν και την καμπάνα. Και αυτό η καμπάνα, η οποία είχε έρθει για ένα σκοπό, για να μπει στο καμπαναριό. Το καμπαναριό δεν μπήκε ποτέ και ήταν κάτω.
0: Γι' αυτά μπορούμε να κάνουμε μια κουβέντα και να τα πούμε. Το θέμα όμως είναι τώρα ότι έχει προκύψει αυτό το ζήτημα. Έχεις καταθέσει...
1: Είναι σοβαρό. Είναι σοβαρό. Εγώ ακόμα από...
0: Μείνεις στην αστυνομία. Περιμένουμε μια απάντηση από την φορεία αρχαιοτήτων. Δεν ξέρω γιατί δεν έχει.
1: Μια ανακοίνωση.
0: Προφανώς. Γι' αυτό το πράγμα.
1: Εμείς θέλουμε την καμπάνα. Αναμένουμε. Θέλουμε τις ανακοινώσεις.
0: Λοιπόν, είμαστε σε επαφή.
1: Θέλουμε την καμπάνα να έρθει στη θέση της.
0: Είμαστε σε επαφή, Δημήτρη μου. Καλή σου μέρα. Καλημέρα.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Και καλή εβδομάδα. Λοιπόν, Δημήτρης Πανοσκάλτσης, για αυτό το οποίο διαπίστωσε ο ίδιος στο Νιόκαστρο, στο ναό της Μεταμόρφωσης Σωτήρος. Και επαναλαμβάνω, εφορία αρχαιοτήτων, Υπουργείο, δεν... έχουν πάρει χαμπάρι τίποτα, δεν αισθάνονται ότι πρέπει να βγει μια ανακοίνωση, να υπάρξει ενημέρωση γι' αυτό. Χάθηκε ένα σημαντικό κοιμήλιο, όπως μας είπε και ο Δημήτρης πριν, μέσα από ένα αρχαιολογικό χώρο. Δεν συνέβη τίποτα.

0: Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα και κλίμα θα έλεγα. Αλλάζουμε, πάμε για μία εξαιρετικά ενδιαφέρουσα προβολή σήμερα στην Καλαμάτα, στο κέντρο δημιουργικού ντοκιμαντέρ, του ντοκιμαντέρ του καλού συνάδελφου και φίλου και συμπατριώτη από εδώ από τη Μεσσηνία, του Πάνου του Χαρίτου, το ελληνικό πείραμα, The Greek Experiment. Πάνος Χαρίτος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πάνο μου, καλή σου ημέρα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Ηλία.
0: Ξέρεις τώρα συνειρμικά τι πήγα να πω, έτσι?
1: Όχι.
0: Πάμε στον Πάνο Χαρίτο στη Μέση Ανατολή, γιατί και τα όσα συμβαίνουν εκεί είναι τέτοια. Λοιπόν,
1: έχουν
0: περάσει αρκετά χρόνια. Η κατάσταση δεν έχει αλλάξει εκεί πάνω, αλλά δεν θα συζητήσουμε γι' αυτό σήμερα. Θα σε έχουμε προσεχώς κοντά μας να μας πεις τα όσα εκεί ξαναφουντώνουν από ό,τι φαίνεται. Λοιπόν, πάμε. Ταινία, ντοκιμαντέρ, πολύ προσεγμένη δουλειά. Το λέω γιατί την είδα. Πολύ προσεγμένη δουλειά. Πολύ δύσκολη και επίπονη δουλειά. Με θέματα, και με θέμα βασικό αλλά και τα επιμέρους, να είναι αρκετά δύσκολα στη διαχείριση.
1: Ναι. Δύσκολα, ξεδύσκολα είναι μια πραγματικότητα την οποία την αντιμετωπίσαμε, την οποία τη βιώσαμε, στην οποία κάποιοι πίστεψαν, στην οποία κάποιοι επένδυσαν.
0: Κάποιοι ευνοήθηκαν, κάποιοι αδικήθηκαν, γι' αυτό λέω δύσκολα. Δεν τη βιώσαμε όλοι το ίδιο.
1: Ήταν μια περίοδος πάντως, καταρχάς για να καταλάβει και ο κόσμος που μας ακούει, το ελληνικό πείραμα, το The Greek Experiment, είναι ένα πολιτικό ντοκιμαντέρ. Μεγάλου μήκους, έχει διάρκεια 108 λεπτά και αφορά, η σκέψη όταν το ξεκίνησα αυτό ήταν ότι κοντεύαμε, πλησιάζαμε τα 10 χρόνια από την πρώτη φορά αριστερά, το 2015 δηλαδή, και το δημοψήφισμα του όχι. Οπότε με όχημα αυτό η σκέψη ήταν να φτιάξω ένα πολιτικό ντοκιμαντέρ που να περιγράφει αυτή τη δεκαετία, δηλαδή τον ερχομό της πρώτης φοράς αριστερά, το 2015, ποιες ήταν οι προσδοκίες του κόσμου, ποιες ήταν οι υποσχέσεις που υπήρχαν από την άλλη πλευρά, από το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ εκείνη την περίοδο, ποια ήταν η πραγματικότητα που αποτυπώθηκε στο πεδίο, η πολιτική πραγματικότητα που βίωσε ο κόσμος, το πεδίο μέσα στο οποίο κινήθηκε το διεθνές και το εσωτερικό, η τότε κυβέρνηση, τι κατάφερε, τι δεν κατάφερε, μέσα από μια ρεαλιστική προσέγγιση. Τι από αυτά που υποσχέθηκε έμεινε στο πεδίο των υποσχέσεων και δεν υλοποιήθηκε, και ποια ήταν η πραγματικότητα η οποία αποτυπώθηκε δίνοντας τις κοιτάλες στην επόμενη κυβέρνηση το 2019, εν προκειμένου στην Νέα Δημοκρατία. Mm-hmm. Αλλά γενικότερα τι άφησε αυτό το πράγμα, παιδί μου, σε επίπεδο κοινωνίας, σε επίπεδο πολιτικής πραγματικότητας, σε επίπεδο οικονομίας. Μιλάμε για τη χρεοκοπία της χώρας, η οποία έφερε μια σειρά από αλλαγές. Τι αλλαγές είδαμε να υλοποιούνται, και αυτές οι αλλαγές ήταν ικανές για να διαφοροποιήσουν το τοπίο της διακυβέρνησης της χώρας. Δηλαδή είδαμε, εκτός από το να προχωρήσουμε στην ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών τότε, να συμβαίνουν αλλαγές στον πρωτογενή τομέα. Είδαμε να υπάρχει μια διαφορετική πολιτική στήριξης των αγροτών, για παράδειγμα, των αλλιεών, των ψαράδων ή οτιδήποτε άλλο που αφορά τον πρωτογενή τομέα, ούτως ώστε να αλλάξουμε το παραγωγικό μοντέλο της χώρας, ή ανακεφαλαιοποιήσαμε τις τράπεζες, βάλαμε μια τελεία, βάλαμε και μια παύλα από δίπλα, και αυτό ήταν το μοντέλο της διαχείρισης της κρίσης που ακολούθησε η χώρα, δυστυχώς. Mm-hmm. Συνέβη το δεύτερο. Και συνέβη το δεύτερο όχι γιατί ενδεχομένως η τότε κυβέρνηση δεν ήθελε να διαφοροποιήσει τα πράγματα, αλλά γιατί το μοντέλο της Τρόικα με αιχμή του δόρατος το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ήταν τέτοιο που δεν ήθελε οποιαδήποτε διαφοροποίηση, ήθελε μόνο τη διάσωση των τραπεζών εκείνη την εποχή. Αυτό ήταν το ζητούμενο, αυτό ήταν ο στόχος για τους Ευρωπαίους, αυτό ήταν ο στόχος και για το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.
0: Ναι, πολιτική λιτότητας, ουσιαστικά, αυτό που λέγαμε τότε. Πολιτική λιτότητας, ναι.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Ας αυτό υπήρχε μια προσήλωση. Και από εκεί και πέρα, εφόσον φύγετε από τη λιτότητα και βγείτε, μετά δείτε τι θέλετε να κάνετε μόνοι σας. Θέλετε να αλλάξετε το παραγωγικό μοντέλο. Οπότε το παίρνω από το 2015, το φτάνω μέχρι το 2025 επί της ουσίας, μέχρι και τον Ιούλιο δηλαδή που ήταν το... Από τον Ιούλιο του 2015, μάλλον μέχρι και τον Ιούλιο του 2015, όπου εκεί συμπληρώνω τα 10 χρόνια του δημοψήφισμα του όχι, επιχειρώντας να αποτυπώσω τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν στο πεδίο σήμερα, δηλαδή να θυμηθούμε τι συνέβη τότε. Mm-hmm. Ξαναλέω μέσα από μια ρεαλιστική προσέγγιση. Mm-hmm. Και φτάνοντας μέχρι το 2025, όπου κοιτάζω, προσπαθώ να αποτυπώσω πού είμαστε πλέον οικονομικά, κοινωνικά, εάν μας έγινε το πάθημα-μάθημα, δηλαδή αν μάθαμε από τη χρεοκοπία και καταλάβαμε ότι ξέρεις, χρεοκοπήσαμε το 2009, μπήκαμε στην επίσημη πολιτική, ήλθαμε σε περίοδο λιτότητας, μάθαμε να αντιμετωπίζουμε μέσα από αυτή τη χρεοκοπία ενδεχόμενες άλλες χρεοκοπίες, γιατί υπάρχει μια άλλη η οποία βρίσκεται στον ορίζοντα που έχει να κάνει με το δημογραφικό και με το συνταξιοδοτικό στη χώρα. Mm-hmm. Το οποίο δείχνουμε να μην έχουμε κατανοήσει τι σόι τσουνάμι είναι αυτό το οποίο...
0: Θα φάμε 2-3 μνημόνια, κύριε Σιπάνο, και θα μάθουμε και εκεί. Σιγά σιγά, όλα μαζί θα τα μάθουμε. Πώς θα τα μάθουμε.
1: Είχε ένα χρονικό ορίζοντα που λέγεται 2070. Είναι προδιαγεγραμμένο κιόλας. Ξέρουμε πότε θα μας βρει και ξέρουμε τι σόι κατάρρευση θα είναι αυτή που θα αντιμετωπίσουμε. Ωστόσο, δείχνουμε να το χαζεύουμε αυτό, πολιτικά μιλάω πάντα έτσι, δίχως να μας απασχολεί. Και είναι ένα τεράστιο ζήτημα και είναι ένα τεράστιο ζήτημα αν τελικώς μέσα από τις χρεοκοπίες του παρελθόντος έχουμε συνειδητοποιήσει ότι πρέπει να αλλάξουμε το μοντέλο διακυβέρνησης της χώρας και της άσκησης της πολιτικής ή αν οι χρεοκοπίες αυτές, οι οποίες δεν είναι μόνο οικονομικές, είναι και πολιτικές χρεοκοπίες οι οποίες έχει διέσει η χώρα και είναι κάτι το οποίο το περνάμε εντελώς επιδερμικά.
0: Πολύ γρήγορα, γιατί δυστυχώς έχουμε ένα λιγότερο από ένα λεπτό. Οι πρωταγωνιστές ποιοι είναι στην ταινία?
1: Λοιπόν, έχουν μιλήσει 48 προσωπικότητες σε αυτό το πράγμα από το εσωτερικό. Mm-hmm. Και μόνο και συνειδητά, γιατί τα γυρίσματα, το μοντάζ και το τελείωμα αυτού του πράγματος έγινε σε περίπου 6 μήνες. Mm-hmm. Όλο και όλο. Οπότε έμεινα στο εσωτερικό και έχουν μιλήσει από τον τότε πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Προκόπη Παυλόπουλο, τα στελέχη της κυβέρνησης, mm-hmm. με εξαίρεση τον Αλέξη Τσίπρα, που δεν μίλησε εκείνη mm-hmm. την περίοδο. Έχουν μιλήσει επίσης στελέχη από τον ευρύτερο, από το ευρύτερο πολιτικό.
0: Άρα οι πρωταγωνιστές εκείνης της περίοδου, τουλάχιστον στην κεντρική πολιτική σκηνή.
1: Ακριβώς, συν κάποιους από τους κυβερνώντες
0: επειδή
1: 2019-2026.
0: Επειδή η προβολή γίνεται σήμερα στις 9 το βράδυ, στο γνωστό χώρο στην Κουτσομητοπούλου εκεί, που είναι το χώρο του φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου, και είναι σε συνεργασία με το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Σε ικανοποίησαν τα σχόλια? Μένανε με ναι, όχι, απαντήσαμε, δεν έχουμε χρόνο. Που έλαβες από την προβολή της ταινίας στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, σε εξέπληξαν? Τι είχες ως feedback?
1: Κοίταξε, μόνο και μόνο το γεγονός ότι το Φεστιβάλ επέλεξε να είναι ένα από τα 20 ντοκιμαντέρ το οποίο mm-hmm. προώθει στην Ελλάδα, νομίζω ότι αρκεί ως ένα χτύπημα ικανό στην πλάτη, ως επιβράβευση.
0: Είτε, είναι όχι απλά πολύ καλή, είναι εξαιρετική ταινία, κυρίως γιατί γεγονότα που τότε βλέπαμε και δεν μπορούσαμε να κατανοήσουμε τι στο καλό συμβαίνει, όσοι παρακολουθήσαμε τουλάχιστον λίγο τις εξελίξεις, τώρα κατανοούμε, και γεγονότα που βλέπουμε τώρα και λέμε «μα πώς προέκυψε αυτό», βρίσκουμε τις ρίζες εκεί πίσω. Λοιπόν, Πάνω μου, καλό ταξίδι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία.
1: Να είσαι καλά.
0: Για την κουβέντα. Καλημέρα. Να ευχαριστήσω και τη Γεωργία Οικονομοπούλου που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τη φροντίδα της εκπομπής. 9 ώρα σήμερα το βράδυ η προβολή της ταινίας του καλού συναδέλφου του Πάνου του Χαρίτου. Μπορεί να σας δω εκεί. κάποιους από εσάς, το ελπίζω δηλαδή. Αύριο 8 και 4 κοντά σας. Καλημέρα, καλή συνέχεια, καλή ακρόαση στο σταθμό μας.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Στο κόκκινο ξανά η Μέση Ανατολή, όπου σημειώθηκαν εκατέρωθεν επιθέσεις μεταξύ Ιράν και Ισραήλ, πυροδοτώντας φόβους για γενικευμένη ανάφλεξη στην περιοχή. Τα ξημερώματα, οι Ισραηλινές ενοπλές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν στρατιωτικούς στόχους στο δυτικό και κεντρικό Ιράν για πρώτη φορά από την εκεχηρία του Απριλίου. Οι Ιρανικές αρχές ανέφεραν ότι ακούστηκαν εκρήξεις σε αρκετές πόλεις. Εν τω μεταξύ, χθες το βράδυ, το Ιράν εκτόξευσε σειρά βαλιστικών πυράβλων προς το βόρειο Ισραήλ ως απάντηση σε Ισραηλινά πλήγματα που είχαν προηγηθεί σε στόχους στη Βηρυτό και περιοχές του Λιβάνου, όπου δράει η Χεζμπολάχ. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν δηλώνουν έτοιμοι για ευρείες επιχειρήσεις σε όλα τα μέτωπα, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων ΦΑΡΣ. Τα στενά του Ορμούζ θα είναι ανοιχτά, αλλά θα επιβάλλονται τέλη διέλευση, σύμφωνα με τον Ιρανό πρεσβευτή στη Ρωσία. Ο Αμερικανός πρόεδρος, σε παρέμβασή του μέσω Fox News, σημείωσε ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή, καλώντας την Τεχεράνη να επιστρέψει άμεσα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, εκφράζοντας την πεποίθηση για συμφωνία τις επόμενες ημέρες, ενώ είχε επικοινωνία και με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, ζητώντας αυτοσυγκράτηση. «Δεν θα απαντήσουμε εν θερμό και πάντως όχι τώρα», δήλωσε ο Μπενζαμίν Νετανιάχου. Άνοδος 3% στις τιμές του πετρελαίου μετά τη νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Το Brent έφτασε στα 96,15 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό στα 93,48 δολάρια. Τουρκική παρενόχληση στο αεροσκάφος του Υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια και των υπουργών της Γαλλίας και της Ολλανδίας που πετούσαν στην Κυπριακή ΑΟΣ και στον εναέριο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου, μεταβαίνοντας στη Λευκοσία για την άτυπη σύνοδο Υπουργών Άμυνας. Την ίδια ώρα, δύο τουρκικά F-16 παρακολουθούσαν από απόσταση τις ευρωπαϊκές αποστολές, χωρίς να σημειωθούν αναχαιτήσεις ή επικίνδυνοι ελιγμοί. Όλες οι πτήσεις προσγειώθηκαν με ασφάλεια στη Λάρνακα, ενώ αναμένονται διπλωματικά διαβήματα και επίσημη τοποθέτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε στις 5 και 13 πρώτα λεπτά τα ξημερώματα στη Βόρεια Εύβοια. «Θεωρώ ότι η μετασεισμική ακολουθία εξελίσσεται για την ώρα καλά. Η όλη κατάσταση είναι ικανοποιητική, ενώ το συγκεκριμένο ρήγμα δεν έχει μεγάλο δυναμικό», τόνισε ο Βασίλης Καραστάθης, διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Από την πλευρά του, ο Γιώργος Τσαπουρνιώτης, δήμαρχος Μαντουβίου, Λίμνης και Αγίας Άννας, υπογράμμισε στο σταθμό μας ότι συνολικά μπορεί να ξεπεράσουμε και τα 100 κτίρια τα οποία έχουν υποστεί ζημιές, τα οποία είναι σπίτια και δημοτικά ακίνητα. Είχαμε κατολιστήσεις σχεδόν σε όλο το δικό δίκτυο, αλλά αυτά αντιμετωπίστηκαν σε χρόνο ρεκόρ και τώρα όλοι οι δρόμοι είναι ανοιχτοί. Κλιμάκια μηχανικών αρχίζουν σήμερα την καταγραφή ζημιών. Ισχυρός μετασεισμός 6,1 ρίχτερ στις Φιλιππίνες μετά τα 7,8 ρίχτερ. Τσουνάμι ύψους έως και ένα μέτρο έπληξε πριν από λίγη ώρα χτες των Φιλιππίνων, ενώ οι αρχές παραμένουν σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής. Σύμφωνα με τον πρώτο απολογισμό της αστυνομίας, υπάρχουν τουλάχιστον 8 νεκροί και 200 τραυματίες, καθώς κατέρευσαν κτίρια. Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων αναμένεται να οδηγηθεί ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου μετά από κοινή επιχείρηση της ΕΕΠ με την αντιτρομοκρατική στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, γιατί σχεδίαζε τρομοκρατική επίθεση σε Ισραηλινό στόχο. Ο 37χρονος, κατά την απολογία του, παραδέχτηκε τη συμμετοχή του στην οργάνωση, καθώς και ότι εκπαιδεύτηκε για κατασκευή βομβών στη Μαλαισία. Στα τελευταία μαθήματα προσανατολισμού εξετάζονται σήμερα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων. Μέχρι τις 15 Ιουνίου οι εξετάσεις στα επαγγελματικά λύκεια. Μεγάλη πυρκαγιά εκδηλώθηκε στο λιμάνι Μάντα του Ισημερινού. Δεκάδες σκάφη τυλίχθηκαν στις φλόγες και πολλές ήταν οι εκρήξεις. 4 άνθρωποι νοσηλεύονται με σοβαρά εγκαύματα.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο έως 6 μποφόρ στα πελάγη. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Earth Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
0: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μία τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
6: Stop στη βία. Stop στη βία κατά των γυναικών από όπου και αν προέρχεται. Η βία τρέφεται με τη σιωπή και το φόβο. Βάλε ένα τέλος. Σπάσε τη σιωπή. Τώρα μπορείς να μιλήσεις. Τηλεφώνησε τώρα στο 15900 ή στείλε email στο sos15900@papakiisotita.gr. Δεν είσαι η μόνη, δεν είσαι μόνη.
7: Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Τα παιδικά χωριά ΣΟΣ λειτουργούν δύο κέντρα στήριξη στην Καλαμάτα, με στόχο να βοηθήσουν οικογένειες και παιδιά που έχουν ανάγκη. Κέντρο στήριξης παιδιού και οικογένειας και κέντρο επαγγελματικής και οικογενειακής υποστήριξης. Για οικογένειες που χρειάζονται ψυχολογική υποστήριξη και συμβουλευτική. Για παιδιά που έχουν ανάγκη από ειδική μαθησιακή υποστήριξη, λογοθεραπεία ή ενισχυτική διδασκαλία. Για γονείς που αναζητούν εργασία ή θέλουν να βελτιώσουν τα επαγγελματικά τους προσόντα. Για πληροφορίες, καλέστε στο 27210-986-60. Παιδικά χωριά ΣΟΣ. Δημιουργούμε οικογένειες για παιδιά σε ανάγκη.
0: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή

0: εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Καλή σας μέρα.
2: Στα μικρόφωνα, Γεωργία Οικονομοπούλου φροντίζει για τη ρύθμιση του ήχου. Μια εβδομάδα που και αυτή δεν ξεκινάει με τους καλύτερους Ιωνούς, με μια πολύ άσχημη είδηση από ένα τροχαίο δυστύχημα.
1: Σήμερα τα ξημερώματα.
2: Τα ξημερώματα στη Μικρή Μαντένια, ένας νέος άνθρωπος 29 χρονών εδώ από την Καλαμάτα έφυγε με αυτόν τον τρόπο από τη ζωή.
1: Ήταν δούλε και κάπου με σφοδρότητα
2: στα σύνορα των Δήμων Καλαμάτας, Δήμο Δικημάης, μεταξύ Αρχοντικού Αβίας και Μικρής αμέσως μετά το Αρχοντικό προς που ξεκινάει η Μικρή Μαντίνια, σε εκείνο το σημείο, σε μια στροφή του δρόμου. Εκεί φαίνεται πως έχασε τον έλεγχο κατά από διευκρίνησε συνθήκες.
1: Εκτινάχθηκε από
2: ήταν γύρω στη μία τα ξημερώματα όλο αυτό. Εκτινάχθηκε κυριολεκτικά από τη μηχανή, προς έκρος έπεσε σε μάντρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνθρωπος αυτός από ανθρώπους που έσπευσαν να του δώσουν πρώτες βοήθειες δεν είχε σφιγμό από την πρώτη στιγμή. Φαίνεται να ήταν ακαριέωση. Το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασε μετά από περίπου 25 λεπτά. Δυστυχώς διαπίστωσε το θάνατό του. Μια τραγική ιστορία, μια τραγική είδηση που ξεκινά με αυτόν τον τρόπο και αυτή η εβδομάδα. Μια εβδομάδα που τελείωσε ούτως ή άλλως η προηγούμενη. Είχαμε την γυναικοκτονία που συγκλώνησε ολόκληρη τη χώρα, όχι μόνο την περιοχή μας, και είχαμε μέσα στο Σαββατοκύριακο Βαγγέλη και τον επίλογο, όχι επίλογο, γιατί αυτό το δράμα θα συνεχίζει, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά θα πάει στα δικαστήρια. Ναι. Είχαμε την απολογία, ποια απολογία τώρα, τέλος πάντων, του καθομολογίαν δολοφόνου. Ο οποίος πήρε όπως αναμενόταν το δρόμο για τις φυλακές και φαίνεται να μην το αφήγημα που προσπαθεί να στήσει να μην μπορεί να το στοιχειοθετήσει.
1: Εφευρίσκει διάφορα βέβαια.
2: Νομίζω
1: κατά καιρούς.
2: Ναι, δεν είναι. Είναι τόσα τα στοιχεία που έχει συλλέξει και η αστυνομία από το προανακριτικό έργο που
1: ξέρεις
2: όταν προσπαθείς να πεις για θόλωσα ή ότι μου επιτέθηκαν πρώτοι και όταν μετά έχουν αποδείξεις ότι πήγες να σκηνοθετήσεις 3 λεπτά μετά, είχες δηλαδή την ψυχραιμία 3 λεπτά αφού έχεις κατακρεουργήσει έναν άνθρωπο με 45 μεχεριές, έχεις την ψυχραιμία να πάνας να στήσεις και να σκηνοθετήσεις, πόσο εμβρασμό, όσο και να θες να λες, ό,τι και να θες να λες, ναι. Όταν παρακολουθούσε επί δεν ξέρω πόσο και χρονικό διάστημα, το έχουν βρει συνομιλίες περισσότερες της μία ώρας, όλα αυτά αντιλαμβάνεσαι ότι είναι καταδικαστικά και πραγματικά δείχνουν το τι έχει συμβεί.
1: Πήρε λοιπόν το δρόμο για τη φυλακή από το Σάββατο το μεσημέρι, οπότε και ολοκληρώθηκε το απόγευμα, ολοκληρώθηκε η πολύωρη απολογία του ενώπιον ανακρίτριας και εισαγγελέα. Μάλιστα κατά την αποχώρησή του αποδοκιμάστηκε
2: και κατά την είσοδού του και
1: μικρή ομάδα συγκεντρωμένων που βρισκόταν έξω από τα δικαστήρια.
2: Και κατά την είσοδό του και κατά την αποχώρησή του, ίδιος θέλω να σου πω ήταν σκυμμένο το κεφάλι φεύγοντας, είχε πέσει μέσα στο σημαντικό όχημα της ελληνικής αστυνομίας. Σύμφωνα με αυτά που είπε ο συνήγορος υπεράσπισής του, δεν υπήρχε εύκολη επικοινωνία ούτε με τον ίδιο τον πελάτη του, αλλά ούτε και με την ανακρίτρια. Ήταν δύσκολη, ότι ο ίδιος δεν φαίνεται να έχει συνειδητοποιήσει ακριβώς τι έχει συμβεί. Είναι, είπαμε, και οι αντιφάσεις που έπεσε στην αρχή σε σχέση με αυτά που υποστήριξε όταν συνελήφθη το βράδυ, τα ξημερώματα της περασμένης Δευτέρας, όταν έγινε αυτή η τραγική δολοφονία. Συνέλεξαν, είπαμε, πολλά στοιχεία οι αστυνομικοί που έχουν μια πλήρη εικόνα, φαίνεται, για το τι έχει συμβεί. Ο ίδιος προσπάθησε να το ρίξει σε έγκλημα ηθικής, η υπερασπιστική του γραμμή. Αντιλαμβάνεσαι ότι όταν είναι τόσο, είπαμε, φαίνεται να δράμε απόλυτη ψυχραιμία, να έχει καταστρέψει τον κοριό που παρακολουθούσε ένα βράδυ πριν. Είναι πάρα πολλά τα στοιχεία.
1: Σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να πούμε ότι ο ίδιος θόλωσε και οδηγήθηκε σε αυτήν την αποτρόπαια.
2: Και το θόλωσε, το είπε, αφού πρώτα είχε υποστηρίξει ότι το επιτέθηκε πρώτα με το μαχαίρι σύζυγος. Όταν δεν βρέθηκαν οι ίχνοι με μαχαίρι στον ίδιο, τότε πήγαμε στο θόλωσα, πήγαμε στον καυγά. Το μου επιτέθηκε πρώτα, έγινε καυγάς νωρίτερα.
1: Έτσι ακριβώς. Αυτό άλλαζε πολύ.
2: Έκλεισε το γενικό, είχε πει σύζυγός του, βρέθηκε αίμα όμως, τότε αναγκάστηκε να πει ότι είπε στο ρελέ, λέει, όταν τσακώθηκαν και δεν το κατάλαβε και αυτός το άνοιξε.
1: Ναι.
2: Εντάξει, νομίζω είναι κατανοητό από όλους τι έχει συμβεί, είναι αυτή η ιδιοκτησιακή άποψη που είχε για τη σύζυγό του, που έφτασε στο σημείο να την κατακρεουργήσει.
1: Έτσι λοιπόν κλείνει αυτός ο πρώτος κύκλος αυτής της τραγωδίας και περίπου.

0: περιμένουμε πια το λόγο της
1: όταν θα πάνε,
0: έτσι,
1: θα οδηγηθεί στην αίθουσα των δικαστηρίων αυτή η υπόθεση. Τραγική ιστορία, είπαμε, και αυτή η εβδομάδα δυστυχώς ξεκίνησε με έναν ακόμα τραγικό τρόπο, με το τροχαίο δυστύχημα στη Μικρή Μαντίνια με θύμα έναν 29χρονο άντρα. Και εξετράπη τις πορείες του και φαίνεται να έχει ακαριαίο θάνατο στη μία τα ξημερώματα σήμερα το πρωί.
0: Όπως και να το δούμε όμως, αυτή η εβδομάδα καιρικά για της...
1: Στη θάλασσα, Βαγγέλη.
0: Όχι, δεν πήγα.
1: Ούτε εγώ πήγα. Η Γεωργία δεν ξέρω αν πήγε, ούτε η Γεωργία πήγε. Πάντως ήταν το πρώτο, έτσι νομίζω, καθαρά καλοκαιρινό, χωρίς αστάθειες, χωρίς τίποτα, Σαββατοκυριακό.
0: Και πολύ ζεστό.
1: Που είχαμε και ζεστό. Ζεστό. Εντάξει, σε normal πλαίσια νομίζω, ζέστη. Καλοκαίρι.
0: Μου εντάξει τώρα.
1: Δηλαδή έχουμε ζήσει τα προηγούμενα καλοκαίρια, θέλω να σου θυμίσω, πολύ πιο ζεστές ημέρες και καταστάσεις. Ναι, ήταν ζεστό και αρκετός κόσμος, παρότι είναι μια περίοδος. Με πανελλαδικές εξετάσεις, τώρα ολοκληρώνονται αυτήν την εβδομάδα. Ολοκληρώνονται, ναι. Είναι εξετάσεις των σχολείων, τελευταία εβδομάδα των σχολείων. Δηλαδή από την επόμενη θα αρχίσει και το πικ που λέμε της τουριστικής περίοδου.
0: Θα τελειώσουν οι εξετάσεις, θα κλείσουν και τα δημοτικά και τα γυμνάσια και όλα αυτά.
1: Ναι.
0: Και θα ξεχυθεί όλος ο κόσμος πια στις παραλίες.
1: Πάντως, αστήματα, κόσμος πολλής. Και υπήρχαν και δύο μεγάλα συνέδρια. Μην ξεχνάμε, δύο ιατρικά συνέδρια που έφεραν και πολύ κόσμο στην περιοχή μας. Έτσι λοιπόν, ήταν λογικό να είχαμε αυτόν τον κόσμο.
0: Ένα συνέδριο υγείας και ένα συνέδριο νευρολογικό.
1: Σήμερα λοιπόν θα φτάσουμε, Βαγγέλη,

0: κόσμο στην περιοχή μας. Έτσι λοιπόν ήταν λογικό να είχαμε αυτόν τον κόσμο.
1: Ήταν ένα συνέδριο υγείας και ένα συνέδριο νευρολογικό.
0: Σήμερα λοιπόν θα φτάσουμε, Βαγγέλη. Είναι, είπαμε, έχει μπει το καλοκαίρι σιγά σιγά για τα καλά και ξεκινάει και η κίνηση.
1: Γνώσεις ήδη από το σιδηρόδρομο που ξεκίνησαν αυτές τις δράσεις με πεζοπορία πάνω στις ράγες του τρένου από το Δεσίλεο.
0: Τα λέγατε εδώ και με τον Μάριο τον Γκρόγκο την περασμένη εβδομάδα. Ένα πολύ δραστήριο σύλλογο εκεί, το Πάνω Δασίλα. Έτσι, και πρωτοστατήκε σε αυτή την προσπάθεια. Και χθες είχαμε και νέα, καθώς με κυβερνητική απόφαση, όπως φαίνεται, είναι πρόθεση να ξαναφέρει το τρένο στις ράγες της Πελοποννήσου με την έγκριση μιας πιλωτικής γραμμής στη διαδρομή Μεσίνη Καλαμάτα Διαβολίτσι στη γραμμή Κόρθος Άργος Ναύπλιο. Ναι. Τώρα αυτό φαίνεται ότι στηρίζεται χρηματοδοτικά και επιχειρηματικά από τον επιχειρηματία εδώ, τον Αχιλέα τον Κωνσταντακόπουλο, όπως έγινε γνωστό, και προωθείται ενεργά και από τον Δήμαρχο Καλαμάτας και από την ΠΕΔ Πελοποννήσου. Ενώ έγιναν όλα αυτά παρουσία και του Προέδρου της Τράπεζας Επενδύσεων, του Γιώργου Ζαβού, η χθεσινή εκδήλωση στον σιδηροδρομικό σταθμό, όπου έγιναν και σχετικές ανακοινώσεις που αναδεικνύουν ότι το έργο φαίνεται να έχει μπει στις ράγες.
1: Είναι ένα έργο το οποίο προβλέπει κατά κύριο λόγο και αρχικά ένα σχέδιο που περιλαμβάνει μελέτη σκοπιμότητας και business plan και έχει να κάνει με δύο βασικά τμήματα. Αυτό τονίστηκε, το ανέφερες και εσύ. Το πρώτο τμήμα θα είναι αυτό της περιοχής μας, Καλαμάτα Μεσίνη Διαβολίτσι, και το δεύτερο το Κόρινθος Άργος Ναύπλιο. Δεν ξέρω πώς θα ενεργοποιηθούν αυτά τα τμήματα, αν τελικά προχωρήσει αυτό το σχέδιο, αν δηλαδή ξεκινήσει πρώτα το ένα και μετά το άλλο ή και τα δύο ταυτόχρονα. Πάντως αποτυπώθηκε χθες στην εκδήλωση η χρήση του σιδηροδρόμου θα είναι μεικτού χαρακτήρα, επιβατική και τουριστική σε πρώτη φάση και αργότερα ακόμα και ως εμπορικό μέσο μπορεί να χρησιμοποιηθεί το τρένο στο δίκτυο της Πελοποννήσου.
0: Νομίζω ότι γίνονται, είναι και μια ιδέα όλο αυτό που είπαμε για τον ιστορικό, τη ιστορική διαδρομή της Μαρίας Ευθυμίου, της γνωστής ιστορικού. Έτσι, υπάρχουν πάρα πολλοί σύλλογοι, υπάρχει μια κινητικότητα και νομίζω χρωστάμε και αρκετά σε αυτήν την κινητικότητα και στους ανθρώπους, αναφέραμε τον Μάριο τον Γκρόγκο νωρίτερα, αλλά και φυσικά και στον Ηλία τον Ντέβη και όλη την ομάδα του Σύλλογου Σιδηροδρόμου Καλαμάτας, που πολύ ενεργά, ειδικά το τελευταίο χρονικό διάστημα, και πολύ αθόρυβα, δηλαδή κάνουν όλες αυτές τις κινήσεις, όλες αυτές τις επικοινωνίες που χρειάζονται, συναντήσεις για να προχωρήσει. Αυτοί κάνουν από την πλευρά τους ό,τι μπορούν. Φαίνεται να προχωράει, να μπαίνει στις ράγες. Αν δεν το δούμε, βέβαια, επειδή έχουμε ακούσει πολλά κατά καιρούς, θέλουμε, είναι κάτι που το έχουμε ανάγκη, νομίζω. Είναι ωραίο να γίνει και είναι μεγάλη κουβέντα το τι έχει γίνει με τον ελληνικό σιδηρόδρομο και αν έπρεπε να βγει από τις ράγες και για ποιους λόγους δεν επενδύσαμε σε αυτόν τον τομέα στη χώρα μας. Μια χώρα που έχει βουνά, θάλασσα, ενώ έχει πολύ ιδιαίτερο ανάγλυφο στο υπηρετικό της. Στο υπηρετικό της χώρας και αντιλαμβάνεσαι ότι το τρένο ίσως θα έπρεπε να ήταν προτεραιότητα. Για κάποιους λόγους δεν είναι αυτά τα χρόνια, το έχουμε δει, έχει σταματήσει στην Πελοπόννησο. Μακάρι να το δούμε λοιπόν έστω και σε τέτοιο επίπεδο. Αυτά και τα νέα τα συγκεκριμένα ως ό,τι αφορά και το σιδηρόδρομο. Δεν ξέρω, να θυμίσουμε λίγο τις συχνότητες που μας ακούν οι ακροατές, 107,2 και 104,4 στα FM, rteco.gr για όπου και αν βρίσκεστε στον πλανήτη, και μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα τηλέφωνα 2721-095-300 και 2721-095-301, να μας στείλετε email στο rtkalamatas@rt.gr ή επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας στο email του σταθμού rtkalamatas, α, το είπαμε, @rt.gr, ναι. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι.
1: Να ακούσουμε ένα τραγούδι, να ξεκινήσουμε μουσικά και την εκπομπή μας και την ημέρα μας και την εβδομάδα μας ακόμα περισσότερο. Σε λίγο θα περάσουμε αναλυτικά στα θέματα μας για σήμερα.
2: Βγήκαν σιρήνες στη στεριά, μα δεν φοβήθηκα.

0: ομολογείμαι το τέλος η αρχή μου.
1: 9 και 26 πρώτα λεπτά, εδώ επαναρχόμαστε. Βαγγέλης Ποτέας, Κώστας Γαζούλης, πρωινό στον αέρα, Γεωργία Οικονομοπούλου, φροντίζει για τη ρύθμιση του ήχου. Δεν είπαμε ότι σήμερα γιορτάζει η Καλλιόπη.
2: Η Καλλιόπη, ε.
1: Ναι, μάλιστα. Να τη πούμε, ευχηθούμε στις Καλλιόπες χρόνια πολλά, και χθες γιορτάσαν πολλά ονόματα, ήταν των Αγίων Πάντων. Οπότε γιορτάσανε πάρα πολύ. Οπότε
2: γιορτάνε οι πάντες.
1: Σωστά, έτσι. Να ευχηθούμε χρόνια πολλά.
2: Όσοι δεν έχουν μια συμβατική γιορτή. Ναι. Με λίγα λόγια, αν και οι περισσότεροι έχουν.
1: Ναι.
2: Ακόμα και αυτοί που έχουν αρχαία ονόματα, νομίζω ότι έχουν την ημέρα τους.
1: Ναι. Υπάρχει και μια ημέρα που γιορτάζουν τα αρχαία ονόματα, νομίζω τον Απρίλιο,
2: ναι,
1: αν δεν κάνω λάθος. Γύρω στις
2: αλλά...
1: 10 Απριλίου, αν δεν κάνω λάθος, που είναι Περικλείδες,
2: Βελτιάδηδες. Πέρα από το γεγονός ότι όλοι αυτοί έχουν και τις κανονικές γιορτές τους, κανονικές ημέρες δηλαδή.
1: Ναι.
2: Υπάρχουν πάντα Άγιοι.
1: Σωστά.
2: Και όσοι με αυτό το όνομα.
1: Αλλά το Αγίο Πάντων νομίζω γιορτάζουμε.
2: Τοποθετημένοι μέσα στο εορτολόγιο.
1: Ακριβώς. Να σου πω ότι επίσης, Βαγγέλη, σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά των εγκεφαλικών όγκων.
2: Μάλιστα.
1: Και η Παγκόσμια ημέρα των ωκεάνων.
2: Της προστασίας των ωκεανών, της θαλάσσιας ζωής, της βιοποικιλότητας, και απειλούνται οι ωκεανοί όπως απειλούνται και οι θαλασσές μας από διάφορους λόγους.
1: Τώρα, 1928, το αεροπλάνο ΕΛΑΣ τύπου Μπριγκέτ με πλήρωμα τον υπολοχαγό Ευάγγελο Παπαδάκο και τον συνταγματάρχη Χρήστο Αδαμίδη απογειώνεται από το Δατόι για να πραγματοποιήσει το γύρο της Μεσογείου. Θα το επιτύχει 20 μέρες αργότερα, αφού διανύσει απόσταση 12.000 χιλιόμετρων.
2: Mm-hmm.
1: 1932 υπερψηφίζεται στη Βουλή το νομοσχέδιο περί κοινωνικών ασφαλίσεων, βάζοντας τις βάσεις για την ίδρυση του ΙΚΑ.
2: Μάλιστα.
1: Τώρα πώς λέγεται, ΕΟΠΗ.
2: Λέγεται...
1: Το ταμείο, όπως, νομίζω ΕΟΠΗ δεν είναι το ΙΚΑ,
2: ναι.
1: Τέλος πάντων. Έχουν αλλάξει.
2: ΕΟΠΗ
1: λέγεται. Ναι, ναι, ναι.
2: Τα ΙΚΑ όμως λέγονται
1: ΙΚΑ.
2: Κέντρα Υγείας, δεν λέγονται ΙΚΑ πια.
1: Μάλιστα, σωστά, ναι. Νομίζω. Ναι.
2: Κέντρο Υγείας Καλαμάτας.
1: Ναι. 1949, ο Βρετανός συγγραφέας George Orwell εκδίδει το εμβληματικό του μυθιστόρημα 1984.
2: Το 1984. Έτσι.
1: Και αυτό και η ζούγκλα.
2: Η φαρματοζώων.
1: Ναι. Είναι εξαιρετικά επίκαιρα κάθε φορά, και αν σκεφτεί πότε τα έχει γράψει ο George Orwell, σε τρομάζει και στην ιδέα μόνο.
2: Ειδικά το 1984 είναι.
1: Ναι.
2: Οδηγός, νομίζω,
1: ναι,
2: χρήσης.
1: Οδηγό,
2: για
1: ναι,
2: το τι
1: εγχειρίδιο.
2: Σήμερα.
1: Εγχειρίδιο.
2: Ακριβώς. Και ξέρεις ότι πριν από μερικά χρόνια απελευθερώθηκαν τα δικαιώματα του συγκεκριμένου όργου. Γι' αυτό το είδαμε να κυκλοφορεί από διάφορους εκδοτικούς οίκους και σε ελληνική μετάφραση. Πάρα πολλά βιβλία και πάρα πολλές εκδόσεις του ίδιου έργου στα ελληνικά τα τελευταία χρόνια.
1: Ναι. Τώρα, το 1963, ο Μίκης Θοδωράκης και 20 Έλληνες επιστήμονες, καλλιτέχνες, εργάτες, φοιτητές και δημοσιογράφοι ιδρύουν το κίνημα νεολαίας Γρηγόρης Λαμπράκης. Ο γνωστός μουσικοσυνθέτης εκλέγεται πρόεδρος και ξεκινά μια πολιτική και πολιτιστική εξτρατεία σε όλη την Ελλάδα. 1995, η διευθύντρια της Εθνικής Πινακοθήκης, Μαρίνα Λαμπράκη Πλάκα, ανακοινώνει την αγορά του πίνακα Ο Άγιος Πέτρος του Δημήνικου Θεοτοκόπουλου. Του Ελ Γκρέκο, έτσι. Τα 290 εκατομμύρια δραχμές για την αγορά του έργου συγκεντρώθηκαν από προσφορές ιδρυμάτων και πολιτών.
2: Μάλιστα.
1: Και καλλιτεχνών. Τώρα, το 2000, σαν σήμερα, η τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη δολοφονεί τον στρατιωτικό ακόλουθο της Μεγάλης Βρετανίας στην Αθήνα, ταξίαρχο Στίβεν Σόντερς.

0: κατά πολλούς αυτή η δολοφονία αποτέλεσε.
1: Ήταν
0: και τελευταία, δεν κάνω λάθος. Και αποτέλεσε.
1: Στο ψυχικό είχε γίνει.
0: Ναι, στην Κηφισία. Η
1: τελευταία τρομοκρατική ενέργεια της 17 Νοέμβρη.
0: Και κατά πολλούς θεωρείται ότι ήταν και εκεί η εμπλοκή της Scotland Yard στην όλη ιστορία. Προχώρησε δύο χρόνια αργότερα στην εξάνθρωση. Δύο χρόνια αργότερα έσκασε η βόμβα. Πάλι Ιούνιο δεν ήταν. Που έσκασε η βόμβα στα χέρια του Σάββατου Ξηρού, στον Πειραιά. Και είχαμε την ακολούθηση την εξάρθρωση οργάνωση τη 17 Νοέμβρη. 2006 ο υπουργό Πεχοδέ, Γιώργο Σουφλιά, τώρα κοίτα να δει, σήμερα είναι το ίστατο χέρι στον πολιτικό
1: προχθές,
0: ναι. Παρουσιάζει το σχέδιο για τη δημιουργία του Μητροπολιτικού Πάρκου στο Ελληνικό.
1: Μάλιστα.
0: Από τα 5.300 στρέμματα του συνόλου της έκτασης, τα 1.000 θα διατεθούν σε οικιστική ανάπτυξη, ενώ θα είναι δυνατή η ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Πέρασαν πολλά χρόνια.
1: Καλά, έχει αλλάξει το σχέδιο.
0: Ναι.
1: Δεν είναι το αρχικό σχέδιο του Γιώργου Σουφλιά, αλλά εν πάση περιπτώσει υποτίθεται πως.
0: Από τότε ξεκίνησε αυτή η
1: προχωρά.
0: Ο Γιώργος Σουφλιάς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών, αν δεν κάνω λάθος, την περασμένη Παρασκευή. Και πραγματικά έχει συγκλονίσει και σύσσωμη πολιτική. Τον αποχαιρέτησαν ένας πολιτικός με ήθος που πέρασε όλη του αυτή την πορεία. Σήμερα θα πούν το ίστατο χαίρε. Αυτά τα σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν στον κόσμο και στον πλανήτη. Πάμε, Βαγγέλη, να ακούσουμε ένα τραγούδι, να έρθουμε να δούμε τι συμβαίνει. Και εδώ έχει ξεκινήσει η τουριστική περίοδο, σιγά σιγά, έτσι να δούμε τι συμβαίνει.

0: 25 λεπτά πριν από τις 10, Ελληνική Ραδιοφωνία και ΕΡΤ Καλαμάτας. Και πάμε να καλημερίσουμε τον Αντιδήμαρχο Τουρισμού και Αθλητισμού της πόλης μας, τον κύριο Γιώργο Λαζαρίδη. Έχουμε αρκετά θέματα να συζητήσουμε μαζί του. Κύριε Λαζαρίδη, καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα σας και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, να πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή, γιατί έχουμε καταλάβει ήδη και νομίζω το νιώσαμε έντονα αυτό το Σαββατοκύριακο, πως το καλοκαίρι είναι εδώ. Αυξάνουν οι θερμοκρασίες, πολλοί κόσμος στην πόλη μας και στην παραλία, και την περασμένη εβδομάδα είχαμε πια την πλήρη ανάπτυξη των ναυαγοσωστών στις πολυσύγνας, στις παραλίες του Δήμου, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, σωστά. Ξεκίνησε η ναυαγοσωστική κάλυψη στις παραλίες του Δήμου Καλαμάτα την περασμένη εβδομάδα, όπως πολύ σωστά αναφέρατε. Έχει γίνει μια, έτσι να το πω, ένα συντονισμός να αυξάνεται σταδιακά η κάλυψη ανάλογα με το όσο μπαίνουμε πιο βαθιά, να το πω έτσι, στο καλοκαίρι, αναφέρομαι δηλαδή στο μήνα Ιούλιο. Τώρα αυτή τη στιγμή βρίσκονται 6 πύργοι στις παραλίες Καλαμάτας, και αναφέρομαι από την πλευρά της δυτικής παραλίας, από την παραλία του Κορδία μέχρι τις Μαντίνιες, εξαπλώνονται αυτοί. Υπάρχει κάλυψη από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα, και αναφέρομαι στο μήνα τον Ιούνιο. Και από τον Ιούλιο το ωράριο
0: θα
1: διευρυνθεί
0: κάπως.
1: Θα διευρυνθεί, εννοείται, γιατί και η ζέστη είναι, οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν ακόμα ψηλότερα, οπότε οι συμπολίτες μας ξεκινάνε πολύ νωρίτερα το μπάνιο τους, αλλά και συνεχίζουν μέχρι αργά το βράδυ, οπότε αυτό θα ξεκινάει μετά στις 8 και θα είναι μέχρι τις 8 το βράδυ.
0: Μάλιστα.
1: Και
0: μιλάμε για πόσους ναυαγοσώστες, κύριε Λαζαρίδη?
1: Κοιτάξτε, στους πύργους αυτούς τώρα μιλάμε 6 πύργοι. Οι βάρδιες θα είναι λογικά 6 σε κάθε βάρδια. Θα υπάρχουν και τα χύπλωα που θα κινούνται στην παραλία της Καλαμάτας, που θα έχουν παράλληλα, θα παρακολουθούν και θα ελέγχουν το χώρο.
0: Μάλιστα.
1: Και θα υπάρχουν και περιπολίες στο κομμάτι που είναι από τα Βραχάκια μέχρι την παραλία του ΝΟΚ. Είναι δύο τμήματα της παραλιακής ζώνης της πόλης μας που κάνουν αρκετή συμβολή του μας μπάνιο. Οπότε θα ελέγχουμε και αυτό το χώρο.
0: Αυτό είναι κάτι πρόσθετο, μια πρόσθετη υπηρεσία δηλαδή.
1: Το ξεκινήσαμε πέρυσι και θα το συνεχίζουμε και φέτος ακόμα περισσότερο. Και νομίζω ότι καλύπτουμε πολύ, πολύ καλά το φάσμα της ναυαγοσωστικής κάλυψης. Και εκείνο που χρειάζεται τώρα από όλους μας είναι πάρα πολύ μεγάλη προσοχή από τους λουόμενους και από τους πολιτικές, και σίγουρα να ακολουθούμε τις οδηγίες και τους κανόνες που πρέπει να ακολουθεί ένας λουόμενος, να μην είναι φαγωμένος, υψηλές θερμοκρασίες, όλα αυτά πράγματα πέρα τα προσέχουμε και εμείς.
0: Και κρατάω αυτό που είπατε, ότι από τις 15 Ιουλίου μέχρι και το τέλος του Αυγούστου θα υπάρχει μια διεύρυνση του ωραρίου κάλυψης. Με τις θέσεις των C-Track, 4 νομίζω έχουμε στην παραλία, έτσι?
1: 4 έχουμε στην παραλία της Καλαμάτας. Η ενημέρωση που έχουμε από τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου, που έχουν αναλάβει την τοποθέτηση στη συνεργασία με τον ανάδοχο, είναι ότι είναι θέμα λίγων ημερών να τοποθετηθούν και αυτά τα C-Track. Κάτι που εξυπηρετεί πάλι πολύ τους, όχι μόνο τους συμπολίτες μας, με άτομα με αναπηρία, συμπολίτες της Καλαμάτας, αλλά και όχι μόνο. Γενικότερα και τους επισκέπτες, και νομίζω ότι είναι ένα χρήσιμο εργαλείο. Όχι για μας σαν Δήμο Καλαμάτας, αλλά αναφέρομαι δηλαδή στους φορείς, αλλά και για τους επαγγελματίες και για τους ξενοδόχους και για τα τουριστικά γραφεία. Είναι κάτι που πρέπει να το αξιοποιήσουμε, να το διαφημίσουμε, να το προβάλλουμε, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό, και πιστέψτε με, και επειδή έχω επαφές και με ανθρώπους με αναπηρία από πολλά μέρη του εξωτερικού και της Ευρώπης, μόλις σου αναφέρω το συγκεκριμένο, ότι υπάρχει, ενθουσιάζονται πάρα πολύ.
0: Λειτουργεί λίγο και σαν πόλος έλξης, δηλαδή ανθρώπων που αντιμετωπίζουν προβλήματα, έχουν διάφορες αναπηρίες και διευκολύνονται πάρα πολύ στο μπάνιο τους μέσω αυτού του μηχανισμού του C-Track.
1: Σίγουρα. Και δεν είναι μόνο για τους ανθρώπους με αναπηρία. Φανταστείτε και έναν άνθρωπο που μπορεί να έχει έναν πρόσφυρο τραυματισμό. Φανταστείτε έναν άνθρωπο, συμπολίτη μας, που μπορεί να είναι υπέρβαρος ή να αντιμετωπίζει μια άλλη δυσκολία. Σίγουρα είναι ένα χρήσιμο εργαλείο που πρέπει να το αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο τρόπο. Να πούμε εδώ ότι είναι μια ελληνική πατέντα καταρχήν αυτό, έτσι, το σύστημα. Και δεν το βλέπεις στο εξωτερικό. Τώρα έχω δει σε κάποιες χώρες που φτάνει η εταιρεία, η ελληνική εταιρεία και τα τοποθετεί. Αλλά φανταστείτε ότι πόσο μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε και τα προβάλλουμε, ότι έχουμε οι πόλεις της Καλαμάτας 4, αλλά υπάρχουν και στους γείτονες δήμους, και στο Δήμο Δυτικής Μάνης και στο Δήμο Μεσσίνης. Και γενικότερα στη Μεσσηνία υπάρχουν στη Θράκ, οπότε πρέπει να τα αξιοποιήσουμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
0: Και σε ό,τι αφορά τις παραλίες του Δήμου Καλαμάτας, οι μηχανισμοί τοποθετούνται, μας είπατε, τις επόμενες ημέρες, έτσι. Μάλιστα.
1: Και τα παράλληλα, οι παράλληλες εργασίες που γίνονται, που είναι η τουαλέτα των άτομων με αναπηρία, ο χώρος που μπορεί να αλλάξει κάποιο. Προσπαθούμε, υπάρχουν οι θέσεις τάδων στον ΑΜΕΑ, το οποίο πρέπει εδώ να σημειώσουμε ότι πρέπει να τις σεβόμαστε και να τις αφήνουμε ελεύθερες για να μπορούν να τις αξιοποιούν οι άνθρωποι που έχουν πραγματική ανάγκη τις θέσεις αυτές. Πρέπει να δείχνουμε την ευαισθησία μας και ελπίζω να κυλήσουν όλα ομαλά.
0: Αισιοδοξούμε και το φετινό καλοκαίρι, τηρουμένων των αλογιών και εκτός απροόπτου, κύριε Αντιδημαρχέ.
1: Ναι, καταρχήν να πω ότι από τη φύση μου είμαι ένας αισιόδοξος άνθρωπος. Και τα βλέπω τα πράγματα πάρα πολύ θετικά. Σίγουρα υπάρχουν πάρα πολλές δυσκολίες, δεν μπορούμε να κρυφτούμε γύρω από αυτό. Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει επηρεάσει όχι τη Μεσσηνία και την Ελλάδα, αλλά γενικότερα όλο τον κόσμο. Έχουμε τον πόλεμο που συνεχίζεται και πολλά χρόνια στην Ουκρανία. Υπάρχει αύξηση στα καύσιμα. Εντάξει, να πούμε ότι οι συνθήκες δεν είναι πάρα πολύ ευίωνες, αλλά πιστεύω ότι επειδή είμαστε ένας προορισμός, επειδή είμαστε μια πόλη, ένας δήμος που βρίσκεται στην υπηρετική Ελλάδα. Κάποιος δηλαδή μπορεί να χρησιμοποιήσει το αυτοκίνητό
0: με εύκολη πρόσβαση και λόγω του δρόμου πρόσβαση. Πια ότι έχουν μειωθεί οι αποστάσεις.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Σίγουρα υπάρχουν και οι αεροπορικές συνδέσεις και έρχονται επισκέπτες από το εξωτερικό, που παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Είμαστε αισιόδοξοι και πίσω τα πράγματα να κυλήσουν πάρα πολύ καλά. Εμείς από την πλευρά μας έχουμε κάνει πράγματα κατά το 2025. Ετοιμάζουμε να κάνουμε και πράγματα το 2026. Ήδη έχουμε κάνει κάποιες κινήσεις σαν τμήμα τουρισμού, ήδη σχεδιάζουμε να κάνουμε και πράγματα ακόμα. Θέλουμε να είναι, επιδιώκουμε να είναι Καλαμάτα μια πόλη για 360 μέρες, που μπορεί οποιοδήποτε να έρθει να κάνει πράγματα, είτε μπορεί να μιλάμε για το συνεδριακό τουρισμό, είτε για το θρησκευτικό τουρισμό, είτε για τον τουρισμό δράσης, να το πούμε, περιπατικό τουρισμό. Γενικά έχουμε πάρα πολλά πράγματα, οι καιρικές συνθήκες μας ευνοούν. Είναι πολλά σημεία του Δήμου, όταν ηγέτος, μπορείς και το χειμώνα να κάνεις αποδράσεις, αλλά και το καλοκαίρι. Νομίζω ότι πρέπει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αυτά να τα αξιοποιούμε και να τα προβάλλουμε. Έτσι,
0: έχουμε πολλά συγκριτικά πλεονεκτήματα και μιλώντας για το καλοκαίρι και Λαζαρίδη, έχουμε το μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα αυτής της υπέροχης παραλίας της μεγάλης ακτογραμμής που ξεκινάει από τον Κορδία, στην Ανατολική Παραλία, τον Αλμυρό και φτάνει μέχρι την Μικρή Μαντίνα και με πέντε γαλάζιες σημαίες επίσης.
1: Με πέντε γαλάζιες σημαίες είναι σίγουρα ένα. Έτσι, είναι πολύ μεγάλο πλεονέκτημα αυτό. Και να πούμε ότι είμαστε μέσα στο νησό της πόλης και μπορούμε να κάνουμε μπάνιο. Μιλάμε για καθαρά νερά, μιλάμε ότι μπορείς να φτάσεις πάρα πολύ εύκολα στην παραλία και να μην χρειαστείς ούτε καν μετακίνηση με αυτοκίνητο. Είναι μια πόλη επίπεδη, που αυτό βοηθάει και τους ποδηλάτες και τους ανθρώπους που θέλουν να περπατήσουν και για τα άτομα με αναπηρία. Είναι μια πόλη που μπορεί κάποιος εύκολα να κινηθεί πάρα πολύ εύκολα στην πόλη. Υπάρχει αστική συγκοινωνία, υπάρχει το αυτοκίνητο. Γενικά νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα εύκολα.
0: Μάλιστα. Να βάλουμε μια ονοτελεία στα του τουρισμού και να έρθω στο άλλο τώρα χαρτοφυλάκιό σας, όπως λέμε, που έχει σχέση με τον αθλητισμό. Και την περασμένη εβδομάδα εδώ στην Καλαμάτα βρέθηκε ο αναπληρωτής υπουργός αθλητισμού, ο Γιάννης Βρούτσης, με αφορμή βέβαια μια σημαντική διοργάνωση που εξελίχθηκε στην πόλη μας, στο 4ο Beyond Football Conference. Και είχε την ευκαιρία ο κύριος Βρούτσης να επισκεφθεί και τα έργα που γίνονται στο δημοτικό στάδιο της Καλαμάτας, αυτές οι εργασίες αναβάθμισης εν ώψη της έναρξης του πρωταθλήματος και βέβαια της σημαντικής πορείας της ποδοσφαιρικής ομάδας Καλαμάτας φέτος. Το δημοτικό στάδιο εκ των πραγμάτων θα πρέπει να αναβαθμιστεί, να ανακαινιστεί και να προσαρμοστεί στις προϋποθέσεις που θέτει η ΕΠΟ και η UEFA για την Super League. Σε τι φάση βρίσκονται αυτά τα έργα και τι είδε ο κύριος Βρούτσης εδώ?
1: Ναι, βρέθηκε ο κύριος Βρούτσης στην περιοχή μας. Ήταν πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Mm. Συναντήθηκε με τον Δήμαρχο και επισκεφτήκανε το δημοτικό στάδιο της παραλίας. Εγώ δεν ήμουν σε αυτή τη συνάντηση για το λόγο ότι υπήρχε παράλληλα και η συνέντευξη τύπου, όπως αναφέρατε, για τα παπαπλαίσια. Mm-hmm. Οπότε εκπροσώπησα το Δήμο εκεί. Μάλιστα. Αλλά όντως ο κύριος Βούτσης συζήτησε με τον Δήμαρχο, είδε την εξέλιξη των έργων. Είναι έργα σημαντικά και ουσιαστικά για το δημοτικό στάδιο. Μια αθλητική κατάσταση που όλοι γνωρίζουμε ότι είναι πάρα πολύ παλιά, mm-hmm. Που χρειαζόταν των παρεμβάσεων αυτών. Και που μιλάμε για δύο σημαντικά έργα, γιατί είναι δύο διαφορετικές, έτσι να το πω, εργολαβίες.
0: Είναι του Δήμου Καλαμάτας και της περιφέρειας Πελοποννήσου.
1: Ακριβώς. Ναι. Αλλά είναι παρεμβάσεις οι οποίες ήταν αναγκαίες να γίνουν και αφορούν τους πυλώνες, το φωτισμό του γηπέδου, την τοποθέτηση στεγάστρου, ναι. Την μόνωση των κερκίδων, τη διαρρύθμιση, όπως πολύ σωστά αναφέρατε, των εσωτερικών χώρων να πληρεί τις προδιαγραφές της Super League. Mm-hmm. Ώστε να μπορεί η ομάδα της Καλαμάτας να αγωνιστεί στο επερχόμενο πρωτάθλημα. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Χαιρόμαστε για αυτή την εξέλιξη και το ότι θα γίνουν τα έργα. Μπορεί να ταλαιπωρηθούμε λίγο οι συμπολίτες μας και οι χρήστες του γηπέδου, γιατί καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για κάποια σημαντικά, πάρα πολύ σημαντικά έργα και με τοποθέτηση υλικών πολύ βαρέων τύπου. Οπότε θα υπάρχει μια σχετική ταλαιπωρία, πιθανόν να χρειαστεί να κλείσει για κάποιες μέρες, γιατί καταλαβαίνετε ότι τοποθετούνται πυλώνες και ύψους 30 μέτρων, καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να αθλείται κάποιος μέσα και να γίνεται αυτές οι εργασίες. Όμως νομίζω ότι με διάθεση και με καλή συνεργασία μπορούμε να τα καταφέρουμε και να έχουμε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα ένα ανανεωμένο δημοτικό στάδιο. Και ελπίζουμε στο επόμενο διάστημα ήδη ο Δήμαρχος διεκδικεί και άλλες χρηματοδοτήσεις για να γίνουν και άλλες παράλληλες εργασίες, όχι μόνο στο δημοτικό στάδιο της Καλαμάτας, αλλά γενικότερα στους αθλητικούς χώρους της πόλης.
0: Και έχουμε και το νέο κλειστό προπονητήριο, μια και βρισκόμαστε εκεί στο χώρο του δημοτικού σταδίου, ναι. Το οποίο επίσης επισκέφθηκε ο κύριος Βρούζης, αναμένεται να είναι έτοιμο τους επόμενους μήνες.
1: Αναμένει το φθινόπωρο να είναι έτοιμο, ναι, mm-hmm. Ένα έργο που θα μας βοηθήσει πάρα πολύ, μια κλειστή εγκατάσταση, ένας αθλητικός χώρος που είχαμε χρόνια να δούμε ένα αθλητικό χώρο καινούριο να κατασκευάζεται στην πόλη μας, ένα έργο που το χρειαζόμαστε πάρα πολύ, είναι πάρα πολλές οι ομάδες που δραστηριοποιούνται και αναπτύσσονται στην πόλη της Καλαμάτας, είναι κάτι που θέλουμε βαθιά, θέλουμε να υπάρχει αθλητισμό στην πόλη μας. Και είναι ένας αθλητικός χώρος που θα μας βοηθήσει πάρα πολύ, όχι όμως μόνο για τις ομάδες, αλλά γενικότερα για όλους τους πολίτες, για να υπάρχουν φλόρες κοινού, για να μπορούν και αυτοί να γυμνάζονται, να αθλούνται. Και γενικά να προσπαθούμε να κάνουμε όσο περισσότερα έργα, να ανανεώνουμε όσο περισσότερο γίνεται και να αναβαθμίζουμε τους αθλητικούς χώρους που υπάρχουν ήδη στην πόλη μας, να τους συντηρούμε, να τους φέρουμε στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, τόσο και από πλευράς ασφάλειας των αθλούμενων, αλλά όσο και για να μπορούν οι χώροι αυτοί να μείνουν πιο πολύ στον χρόνο. Ασφαλής και λειτουργική.
0: Ωραία. Λοιπόν, κύριε Λαζαρίδης, ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα. Χάρηκα που τα είπαμε.
0: Καλή σας ημέρα. Μιλήσαμε λοιπόν με τον Αντιδήμαρχο Τουρισμού και Πολιτισμού του Δήμου Καλαμάτος, τον κύριο Γιώργο Λαζαρίδη, και για το τουριστικό του πράγματος και για την ανάπτυξη των ναυαγοσωστών στις πολυσύγναστες παραλίες του Δήμου Καλαμάτας. Μιλάμε για τη Δυτική Παραλία και τον Κορδία, για την Ανατολική Παραλία, τον Αλμυρό και την Μικρή Μαντίνια. 11 ναυαγοσώστες επιτηρούν σε καθημερινή βάση τις παραλίες του Δήμου, συν 2 επόπτες, συν 2 ναυαγοσώστες σε ταχύπλοα. Επιπλέον υπάρχει και μια πρόσθετη υπηρεσία υποπτίας της ακτής από τα βραχάκια, όπως λέμε, από το δυτικό αντιβραχίωνα έως τις εγκαταστάσεις του ΝΟΚ, και ο σχεδιασμός προβλέπει από τα μέσα του επόμενου μήνα, από τις 15 Ιουλίου μέχρι και τις 31 Αυγούστου, διεύρυνση του ωραρίου κάλυψης από το πρωί έως και αργά το απόγευμα, αν θέλετε νωρίς το βράδυ. Ακούσατε τι μας είπε ο κύριος Λαζαρίδης και για την επίσκεψη εδώ στην πόλη της Καλαμάτας την περασμένη εβδομάδα του αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού του Γιάννη Βρούτση, κυρίως για τις εργασίες που εξελίσσονται στο δημοτικό στάδιο της Καλαμάτας και πώς το δημοτικό στάδιο μπορεί να είναι έτοιμο και να πληρεί τις αυστηρές προδιαγραφές και απαιτήσεις της UEFA ως έδρα της ποδοσφαιρικής ομάδας της Καλαμάτας στη Super League. Για να ακούσουμε λοιπόν τι είπε κατά την επίσκεψή του στην πόλη μας ο κύριος Βρούτσης, αλλά και το τι ανταπάντησε και τι ανέφερε ο Δήμαρχος Καλαμάτας, ο Θανάσης Βασιλόπουλος.
2: Βλέπω ότι τα χρήματα τα οποία δίνει η πολιτεία, ο φορολογούμενος πολίτης διαμέσου και του Υπουργείου Αθλητισμού και του Υπουργείου Εσωτερικών και της Περιφέρειας και του Δήμου πιάνουν τόπο. Αυτό εδώ το γήπεδο, αυτό το οικοσύστημα το αθλητικό που είναι μια αθλητική κυψέλη με τον περιβάλλοντα χώρο και τις άλλες αθλητικές κατασκευές που γίνονται δίπλα, θα μετατραπεί σε μια πολύ όμορφη αθλητική κυψέλη που θα κάνει όλη την Καλαμάτα και όλο τον αθλητισμό της Καλαμάτας να νιώσει πάρα πολύ όμορφα. Το γήπεδο θα αναβαθμιστεί. Θα μπουν πλέον νέα σκέπαστρα, θα μπουν πολλά πράγματα τα οποία θα το αναβαθμίσουν, θα το κάνουν πολύ καλύτερο. Δίπλα φτιάχνουμε το κλειστό για να παίζει το μπάσκετ στον περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου. Και όλο αυτό μαζί με αυτά που θα πει ο Δήμαρχος ως εργασίες συνδυαστικά με αυτό που έγινε στο κολυμβητήριο και με το άλλο δήμαρχο, την Τέντα, φτάνουμε στο ποσό των 6 εκατομμυρίων ευρώ για τον αθλητισμό στο Δήμο Καλαμάτας. Η λέξη συγχαρητήρια είναι λίγη, γιατί φαίνεται ότι ο Δήμος επενδύει στον αθλητισμό και γι' αυτό και η πολιτεία και το Υπουργείο Αθλητισμού είναι δίπλα του. 6 εκατομμύρια ευρώ στο Δήμο Καλαμάτας για τον αθλητισμό, για τα παιδιά που κάνουν αθλητισμό στην Καλαμάτα και για τις νέες γενιές που έρχονται. Δήμαρχε, συγχαρητήρια. Αυτή πρέπει να είναι η αποστολή σωστή του αυτοδιοικητικού ανθρώπου, του ηγέτη μιας περιοχής. Εγώ θέτω τον αθλητισμό ως προτεραιότητα, γιατί εδώ πλέον με τον αθλητισμό καλλιεργούνται οι νέες γενιές των παιδιών μακριά από την τοξικότητα, μακριά από τη βία. Ο αθλητισμός είναι ό,τι πιο ωραίο υπάρχει για τον άνθρωπο. Συγχαρητήρια πολλά.
3: Είναι σημαντική αυτή η συνεργασία μεταξύ της πολιτείας, της περιφέρειας, του Δήμου, όλων των φορέων, γιατί εν τέλει όλα ό,τι υλοποιείται επιστρέφει στους πολίτες, επιστρέφει στην αθλητική νεολαία της περιοχής μας. Έτσι λοιπόν, ενημέρωσε την Υπουργή για το Δημοτικό Κολυμπητήριο που ολοκληρώθηκε, η ανακατασκευή, την ενεργειακή του αναβάθμιση, για το κλειστό της Τέντας που μπήκε ψήξη δέρμαση, για το κλειστό της παραλίας που έχουμε κάνει σημαντικές παρεμβάσεις και βρισκόμαστε εδώ στο Εθνικό Στάδιο που πριν από λίγο είδαμε την εξέλιξη των εργασιών πραγματοποιείται για το κλειστό προπονητήριο, αυτό το σπίτι για τις ομάδες του μπάσκετ που θα δημιουργηθεί εκεί, ο οποίος ο στόχος μας είναι να το εγγενιάσουμε το Σεπτέμβριο. Ένα έργο πάρα πολύ σημαντικό που χρηματοδοτείται από το Υπουργείο μέσα από το πρόγραμμα Φιλότιμος και από το Δήμο Καλαμάτας. Και βρισκόμαστε και εδώ στο Εθνικό Στάδιο, που εδώ είναι η μεγάλη μας αγωνία, τα έργα να τρέξουν το ρυθμό που πρέπει, τα πράγματα δείχνουν ότι ακολουθεί το χρονοδιάγραμμα, να υλοποιηθούν οι παρεμβάσεις που θα ξεπεράσουν τα 3 εκατομμύρια ευρώ εδώ στο στάδιο, παρεμβάσεις που δεν είχαν γίνει τα τελευταία 50 χρόνια και πλέον είμαστε στην ευχάριστη θέση μέσα από αυτή τη συνεργασία να τις υλοποιήσουμε. Νομίζω ότι πάμε καλά, νομίζω ότι θα τηρήσουμε όλες τα χρονοδιαγράμματα που έχουμε δώσει, είμαστε αισιόδοξοι.
0: Άκουσαμε λοιπόν τον Δήμαρχο Καλαμάτας, τον Θανάση Βασιλόπουλο και λίγο πριν τον αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, τον Γιάννη Βρούτση, τι ανέφεραν κατά την επίσκεψή τους στα έργα αναβάθμισης στο δημοτικό στάδιο της Καλαμάτας που είναι σε εξέλιξη το τελευταίο χρονικό διάστημα. Λοιπόν, κάπου εδώ θα πρέπει να σας αφήσουμε, η ώρα πλησιάζει 10. Θα ακούσουμε ακριβώς στις 10 ένα δελτίο ειδήσεων από τους συναδέλφους των κεντρικών της ελληνικής ραδιοφωνίας και στη συνέχεια το δικό μας αμιγώς μεσνιακό δελτίο. Το ραντεβού μας από αυτήν εδώ την εκπομπή αύριο λίγο μετά τις 9. Ήταν κοντά σας ο Κώστας Γαζούλης και ο Βαγγέλης Ποτέας, η Γεωργία Οικονομοπούλου που επιμελήθηκε τον ήχο μας. Ευχές για μια πολύ όμορφη μέρα και μια ακόμα καλύτερη εβδομάδα. Και χαρά σε όλους.

0: 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Στο κόκκινο ξανά η Μέση Ανατολή για νέο τρίτο μπαράζ πυράβλων από το Ιράν κάνει λόγο ο Ισραηλινός στρατός. Το Ιρανικό πρακτορείο Φάρς μετέδωσε πως η Ισραηλινό πλήγμα προκάλεσε υλικές ζημιές σε πετροχημικό εργοστάσιο στην οικονομική ζώνη της Μαχσάχρ, η οποία εκενώνεται. Τα ξημερώματα, οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν στρατιωτικούς στόχους στη δυτική και κεντρική περιοχή του Ιράν, ενώ ανέφεραν πως εκτοξεύθηκε πύραυλος εναντίον της επικράτειας της χώρας και από την Ιεμένη. Οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν δηλώνουν έτοιμοι για ευρείες επιχειρήσεις σε όλα τα μέτωπα, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Φάρς. Τα στενά τορμούς θα είναι ανοιχτά, αλλά θα επιβάλλονται τέλη διέλευση, σύμφωνα με τον Ιρανό πρεσβευτή στη Ρωσία. Ο Αμερικανός πρόεδρος, σε παρέμβασή του μέσω Fox News, σημείωσε ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή, καλώντας την Τεχεράνη να επιστρέψει άμεσα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, εκφράζοντας την πεποίθηση για συμφωνία τις επόμενες ημέρες, ενώ είχε επικοινωνία και με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό ζητώντας αυτοσυγκράτηση. «Δεν θα απαντήσουμε εν θερμό και πάντως όχι τώρα», δήλωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. Άνοδος 3% στις τιμές του πετρελαίου μετά τη νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Το Brent έφτασε στα 96,15 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό στα 93,48 δολάρια. Νέα σεισμική δόνηση μέγεθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε στις 5 και 13 πρώτα λεπτά τα ξημερώματα στη Βόρεια Εύβοια. Θεωρώ ότι η μετασεισμική ακολουθία εξελίσσεται για την ώρα καλά. Η όλη κατάσταση είναι ικανοποιητική, ενώ το συγκεκριμένο ρήγμα δεν έχει μεγάλο δυναμικό, τόνισε ο Βασίλης Καραστάθης, διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Από την πλευρά του, ο Γιώργος Τσαπουρνιώτης, δήμαρχος Μαντουβίου, λίμνης Αγίας Άννας, υπογράμμισε στο σταθμό μας ότι συνολικά μπορεί να ξεπεράσουμε και τα 100 κτίρια τα οποία έχουν υποστεί ζημιές και τα οποία είναι σπίτια και δημοτικά κίνητα. Είχαμε καταληστήσει σχεδόν σε όλο το οδικό δίκτυο. Όλα αυτά αντιμετωπίστηκαν σε χρόνο ρεκόρ και τώρα όλοι οι δρόμοι είναι ανοιχτοί. Κλιμάκια μηχανικών αρχίζουν ωστόσο σήμερα την καταγραφή ζημιών. Τουλάχιστον 12 νεκρούς και περισσότερους από 200 τραυματίες, κυρίως μέσα σε κατεστραμμένα κτίρια, έχει αφήσει πίσω του ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,8 ρίχτερ που συγκλώνησε τις νότιες Φιλιππίνες σήμερα και προκάλεσε τσουνάμι ύψους 1 μέτρου κατά μήκος των κοντινών ακτών, όπως δήλωσαν αξιωματούχοι. Σήμερα στη Λευκωσία το άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την αμυντική ετοιμότητα της Ένωσης στο επίκεντρο μετά την τουρκική παρενόχληση στο αεροσκάφος του Υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια και των Υπουργών Γαλλίας και Ολλανδίας. Φωτιά εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα πάνω από βενζινάδικο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Απεγκλωβίστηκαν 2 άτομα, ενώ στο σημείο επιχειρούν οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων αναμένεται να οδηγηθεί ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου μετά από κοινή επιχείρηση της ΕΕΠ με την αντιτρομοκρατική στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, γιατί σχεδίαζε τρομοκρατική επίθεση σε Ισραηλινό στόχο. Ο 37χρονος, κατά την απολογία του, παραδέχτηκε τη συμμετοχή του στην οργάνωση, καθώς και ότι εκπαιδεύτηκε για κατασκευή βομβών στη Μαλαισία. 5 νεκροί και 14 τραυματίες στην ουκρανική περιφέρεια της Ζαπορίζια έπειτα από ρωσική επίθεση. Διακοπή της ηλεκτροδότησης στην Οδυσσό εξαιτίας ρωσικών πληγμάτων.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πλέουν βόρειοι έως 6 μποφόρ στα πελάγη. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
1: Καλή σας ημέρα αγαπητοί ακροατές, 10 και 6 πρώτα λεπτά η ώρα από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας. Ακούτε δελτίο τοπικών ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Ποτέας, στην ρύθμιση του ήχου η Γεωργία Οικονομοπούλου. Θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε γύρω στη μία σήμερα τη νύχτα στην περιοχή της Μικρής Μαντίνιας, στο δρόμο Κυτριών Καλαμάτας, με θύμα έναν 29χρονο οδηγό μοτοσικλέτας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η μοτοσικλέτα κινούνταν με κατεύθυνση προς την Καλαμάτα, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες εξετράπη της πορείας της προς τα αριστερά και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε τείχο, με αποτέλεσμα ο 29χρονος να εκτιναχθεί από τη μηχανή του και να βρεθεί στο οδόστρωμα. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασε στο σημείο περίπου 25 λεπτά αργότερα, ωστόσο οι διασώστες διαπίστωσαν ότι ο νεαρός άνδρας είχε ήδη καταλήξει. Η τροχέα διερευνά τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα. Προοπτικές για την επαναδρομολόγηση του τρένου μετά από δεκαετίες στις ράγες της Πελοποννήσου, με την έγκριση μιας νέας πιλωτικής γραμμής ή στη διαδρομή Μεσίνη Καλαμάτα Διαβολίτσι ή στη γραμμή Κόρινθος Άργος Ναύπλιο, δημιουργούν οι επίσημες ανακοινώσεις που έγιναν χθες το μεσημέρι στην Καλαμάτα στο πλαίσιο διήμερων δράσεων για το σιδηρόδρομο, που περιλάμβαναν πεζοπορία πάνω στις ράγες από το Δεσίλα στο Διαβολίτσι και συμβολική διαδρομή με τρένο από το Ασπρόχωμα στην Καλαμάτα χθες. Η μελέτη σκοπιμότητας για την επαναενεργοποίηση του σιδηροδρόμου στηρίζεται χρηματοδοτικά από τον επιχειρηματία Αχιλλέα Κωνσταντακόπουλο και στην χθεσινή εκδήλωση στον παλιό σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης μας έδωσαν το παρόν δεκάδες πολίτες, εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης και φορέων, ο βουλευτής Μεσσηνίας Περικλής Μαντάς και ο πρόεδρος της Τράπεζας Επενδύσεων Γιώργος Ζαβός. Το σχέδιο που προωθείται και περιλαμβάνει καταρχάς μελέτη σκοπιμότητας και business plan έχει να κάνει με την ενεργοποίηση σταδιακά δύο τμήματων. Το πρώτο τμήμα θα είναι Καλαμάτα Μεσίνη Διαβολίτσι και το δεύτερο Κόρινθος Άργος Ναύπλιο. Η χρήση προβλέπεται να είναι μεικτή, επιβατική και τουριστική, αργότερα όμως και εμπορική. Το δρόμο για τη φυλακή πήρε ο 49χρονος καθομολογία αντράστης της γυναικοκτονίας της 39χρονης Βασιλικής στην Καλαμάτα μετά την ολοκλήρωση της πολύωρης απολογίας του ενώπιον ανακρίτριας και εισαγγελέα το Σάββατο. Η απολογητική διαδικασία διήρκησε περισσότερο από 6 ώρες και σύμφωνα και μετά το πέρας της ανακρίτρια και εισαγγελέας αποφάσισαν ομοφόνος την προφυλάκησή του. Κατά την αποχώρησή του από τα δικαστήρια, ο 41χρονος αποδοκιμάστηκε από μικρή ομάδα συγκεντρωμένων. Στην εφαρμογή του προβλεπόμενου επιχειρησιακού σχεδιασμού για την προστασία πολιτών, φυσικού περιβάλλοντος και δασικών οικοσυστημάτων σε όλους τους νομούς της Πελοποννήσου, στο πλαίσιο της φετινής αντιπυρικής περίοδου, προχωράει η Περιφερειακή Αρχή. Στο πλαίσιο αυτό έχουν εκδοθεί σχετικές αποφάσεις των χωρικών αντιπεριφερειαρχών Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας, οι οποίες προβλέπουν την εφαρμογή ειδικών μέτρων σε περιοχές ιδιαίτερης περιβαλλοντικής και δασικής σημασίας. Οι προβλέψεις αφορούν περιοχές Natura, δασικά οικοσυστήματα, άλση και πάρκα που παρουσιάζουν αυξημένο κίνδυνο και ευαισθησία σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς. Υπεγράφει από τον Αντιπεριφερειάρχη Μεσσηνίας Στάθη Αναστασόπουλο και την Ανάδοχο η εργολαβική σύμβαση υλοποίησης αντιπλημμυρικών παρεμβάσεων στο πλαίσιο του έργου καθαρισμού και αποκατάστασης κήτης ρεμάτων στην Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 300.000 ευρώ με τη χρηματοδότηση να προέρχεται από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021-2025. Να σημειωθεί πως παρεμβάσεις σε κρίσιμα ρέματα έχουν υλοποιηθεί από το παρόν έργο στις περιοχές της Θερψιθέας, του Κουπανακίου, του Ανεμόμυλου, την περιοχή Τζάνε, στη Φινικούντα και σε περιοχές της Τριφυλίας, ενώ πρόσφατα πραγματοποιήθηκε εκτεταμένος καθαρισμός στον χήμαρο Αμφίτα στην Κάτω Μέλπια. Τις δυνατότητες ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ του πρωτογενού τομέα, της εστίασης και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων συζήτησαν εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας Επαγγελματικών, Βιοτεχνικών και Εμπορικών Σωματείων Μεσσηνίας και της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών στο πλαίσιο των επαφών που πραγματοποιεί η Ομοσπονδία με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυσή της. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε μεταξύ του Προέδρου της Ομοσπονδίας Γιώργου Καπερώνη, μελών της διοίκησής της και του Γενικού Διευθυντή της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Γιάννη Πάζιου, παρουσία και του Προέδρου του Συνδέσμου Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Επιχειρήσεων Ελλάδος Γιώργου Κατσούλη. Με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος, ο Δήμος Καλαμάτας διοργάνωσε και συμμετείχε την Παρασκευή σε σειρά περιβαλλοντικών δράσεων με συμβολικό, εκπαιδευτικό και ουσιαστικό χαρακτήρα, στέλνοντας το μήνυμα της προστασίας του περιβάλλοντος και της βιώσιμης ανάπτυξης. Στις δράσεις συμμετέχει ο Δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος, καθώς και αντιδήμαρχοι, αιρετοί και υπηρεσιακά στελέχη του Δήμου. Ο κ. Βασιλόπουλος το πρωί της Παρασκευής βρέθηκε στον Ταΐγετο, όπου πραγματοποιήθηκε δεντροφύτευση με τη συμμετοχή μαθητών και φορέων, ενώ στη συνέχεια επισκέφθηκε το Δημοτικό Πάρκο των Σιδηροδρόμων, όπου εξελίχθηκαν δράσεις ενημέρωσης και περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης. Γενικά αθρέος καιρός με αραιές μονονεφώσεις, νότιο-δυτική άνεμη ως τα 3 μποφόρ και θερμοκρασία σε άνοδο στους 32 βαθμούς σήμερα στην περιοχή μας. Ανάλογες καιρικές συνθήκες, μεταβλητή ασθενής άνεμη και θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή αναμένουν οι μετεωρολόγοι για αύριο Τρίτη. Από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας ακούσατε δελτίο τοπικών ειδήσεων 10 και 14 πρώτα λεπτά. Μείνετε μαζί μας για τη συνέχεια του προγράμματός μας, αγαπητοί ακροατές. Καλή σας ημέρα.
0: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μία τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
6: Stop στη βία. Stop στη βία κατά των γυναικών από όπου και αν προέρχεται. Η βία τρέφεται με τη σιωπή και το φόβο. Βάλε ένα τέλος. Σπάσε τη σιωπή. Τώρα μπορείς να μιλήσεις. Τηλεφώνησε τώρα στο 15900 ή στείλε email στο sos15900@papakiisotita.gr. Δεν είσαι η μόνη, δεν είσαι μόνη.
7: Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Τα παιδικά χωριά ΣΟΣ λειτουργούν δύο κέντρα στήριξη στην Καλαμάτα, με στόχο να βοηθήσουν οικογένειες και παιδιά που έχουν ανάγκη. Κέντρο στήριξης παιδιού και οικογένειας και κέντρο επαγγελματικής και οικογενειακής υποστήριξης. Για οικογένειες που χρειάζονται ψυχολογική υποστήριξη και συμβουλευτική. Για παιδιά που έχουν ανάγκη από ειδική μαθησιακή υποστήριξη, λογοθεραπεία ή ενισχυτική διδασκαλία. Για γονείς που αναζητούν εργασία ή θέλουν να βελτιώσουν τα επαγγελματικά τους προσόντα. Για πληροφορίες, καλέστε στο 27210 986 60. Παιδικά χωριά ΣΟΣ. Δημιουργούμε οικογένειες για παιδιά σε ανάγκη.

Αγαπητοί ακροατές, η ΕΡΤ Καλαμάτας έχει αποδείξει πως αγαπά τη λογοτεχνία και έχει φιλοξενήσει πολλές φορές έργα λογοτεχνίας. Ιδιαίτερο χώρο έχει δώσει στην ποίηση με έργα Μεσίνιων και άλλων. Αυτή τη φορά θέλησε να χαρίσει λίγο χρόνο και στην πεζογραφία. Έτσι λοιπόν, δύο φορές το μήνα θα γίνονται αναφορές σε πεζά έργα που αξίζει να διαβάσετε. Θα αφιερώσουμε λοιπόν λίγα λεπτά κάθε φορά να σας προτείνουμε βιβλία που κυκλοφόρησαν πρόσφατα και υπόσχονται μέσα στις σελίδες τους να βρείτε αναγνωστική απόλαυση. Ελπίζοντας πως οι προτάσεις μας θα σας ψυχαγωγήσουν, σας προσκαλούμε στη λογοτεχνική μας συνάντηση. Άλλωστε, κάθε βιβλίο έχει την ιστορία του και τη δική του ξεχωριστή θέση. Μπορεί να τα επιλέξει ο αναγνώστης, όμως και τα ίδια τα βιβλία επιλέγουν τους αναγνώστες τους. Διαβάζοντας ένα βιβλίο, δεν είμαστε μόνοι, δεν είμαστε μέσα στη σιωπή. Οι λέξεις των βιβλίων σκίζουν όλες τις σιωπές, σου επιβάλλονται. Αλλά τι είναι ένας καλός αναγνώστης? Γράφει ο Ρασίτ Μπενζίν στο βιβλίο του Βιβλιοπόλης της Γάζας, εκδόσεις Ψυχογιός. Ο αναγνώστης είναι ένας εκούσιος δεσμότης, προσκολλημένος στην ψευδαίσθηση πως κάθε σελίδα που γυρίζει θα τον απελευθερώσει. Παρόλα αυτά, χάνεται απορροφημένος, μέχρι που δεν μπορεί πια να βγει από τον λαβύρινθο των λέξεων. Να τι είναι ένας καλός αναγνώστης. Ακολουθήστε μας λοιπόν κι εσείς στις σελίδες των βιβλίων που σας προτείνουμε. Θα ξεκινήσουμε με το βιβλίο του Μάκη Τσίτα, «Τσίχλες ταξιδιού, εκδόσεις Μετέχμιο», και λίγα λόγια για τον ίδιο το συγγραφέα. Ο Μάκης Τσίτας γεννήθηκε το 1971 στα Γιάννητσά. Σπούδασε δημοσιογραφία, ζει στην Αθήνα και διευθύνει το ενημερωτικό site για το βιβλίο και τον πολιτισμό Διάστηχο. Διηγήματα και βιβλία του για παιδιά έχουν μεταφραστεί σε πολλές γλώσσες. Έχει εκδώσει 5 βιβλία για ενήλικες και 32 βιβλία για παιδιά. Έχει λάβει από το Δήμο Αθηναίων βραβείο, από το Δήμο Πέλλας, το Δήμο Έδεσας, τη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Έδεσας, την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και το Βραβείο Λογοτεχνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2014.

από το δίηγημά του εκτός συστήματος. «Ώστε δεν με θυμάστε. Από πού? Είχα έρθει προ 2 ετών και σας έφερα ένα βιβλίο μου. Σας το έδωσα μάλιστα προσωπικά. Τι τίτλο είχε? Θύμησε στο μισοσκόταδο και 15 αλαλαγμοί. Α, ναι, το θυμηθήκατε? Ήταν νομίζω διηγήματα μαζί με ποίηματα ή τραγούδια. Και ποίηματα και τραγούδια. Ήταν σύνθεση. Ένα διήγημα, ένα ποίημα και ένα τραγούδι. Και ύστερα ένα ποίημα, ένα διήγημα, ένα τραγούδι και ένα λαξ. Για λόγους ρυθμού και μουσικότητας. Καταλαβαίνετε, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι. Αλλά το απορρίψατε. Δεν τέριαζε στο εκδοτικό μας πρόγραμμα. Όλοι έτσι λέτε. Στέλνετε μια τυποποιημένη απάντηση, αλλάζοντας μόνο το όνομα του παραλήπτη και ξεμπερδεύετε. Ούτε που τα διαβάζετε αυτά που σας φέρνουμε. Αν ήταν έτσι, δεν θα εκδίδαμε ποτέ τίποτα. Τόση δουλειά, τόσος μόχθος από πλευράς μας. Και δεν μπαίνετε στον κόπο να διαβάσετε ούτε σελίδα. Εγώ τα διαβάζω όλα. Α, ναι. Τι έλεγε το δικό μου? Δεν θυμάμαι. Στα λόγια μου έρχεστε. Μα μετά από 2 χρόνια. Ωραία ανάγνωση κάνετε. Διαγώνια, ε? Και να πηδάμε τις σελίδες 10-10. Δεν ισχύει αυτό. Αν διαβάζατε το βιβλίο μου κανονικά, όπως οφείλατε δηλαδή, δεν υπήρχε περίπτωση να το ξεχάσετε. Και μην το πάρετε για κομπασμό. Παρόλα αυτά, μάζεψα τα κομμάτια μου και σας έστειλα προοκταμίνου άλλο βιβλίο. Μυθιστόρημα αυτή τη φορά, το οποίο βεβαίως απορρίψατε, με τα βαΐων και κλάδων, και το οποίο βεβαίως δεν θυμάστε. Πώς ήταν ο τίτλος? «Έρωτες τρυποκάριδοι και 2 μπελοφάσουλα». Το θυμάμαι, το θυμάμαι. Μα τι κάνετε, γελάτε μπροστά στα μούτρα μου? Πώς τολμάτε? Μα είναι αστείος τίτλος. Καυστικός, όχι αστείος. Να χρησιμοποιήσουμε σωστά την ελληνική επιτέλους. Και είστε και σύμβουλος εκδόσεων, μπράβο σας. Σας προσέβαλα και δεν το ήθελα. 1000 συγγνώμη. Δεν βαριέστε. Είμαι παρορμητική πολλές φορές, δυστυχώς. Τα νεύρα μου είναι σπασμένα. Έχω βαρεθεί πια την απόρριψη τόσων ετών. Δεν την αντέχω. Δεν μπορείτε να καταλάβετε πώς αισθάνομαι. Είστε νέος εσείς, έχετε όλη τη ζωή μπροστά σας. Εγώ πέρασαν τα χρόνια και δεν μπόρεσα να κάνω τίποτα. Ούτε ηθοποιός μπόρεσα να γίνω, ούτε τραγουδίστρια στη λυρική, ούτε με τη γλυπτική να ασχοληθώ. Σε όλα ήμουν μέτρια. Σε όλα. Μέχρι που θυμήθηκα την παιδική μου κλίση. Ήμουν αρίστη στις εκθέσεις του σχολείου. Και είπα, αυτό είναι, θα γίνω συγγραφέας. Και τάχθηκα στη λογοτεχνία, αφοσιώθηκα σε αυτήν. Άρχισα να γράφω ανοιχθημερών, ατέλειωτες ώρες, γεμίζοντας σελίδες επί σελίδων. Και στόχευσα ψηλά, στους μεγάλους εκδοτικούς. Αλλά δεν τα κατάφερα. Κι ύστερα πήγα στους μεσαίους και πιο ύστερα στους μικρούς. Αλλά και πάλι δεν τα κατάφερα. Έμεινα διαπαντός εκτός συστήματος. Βαρέθηκα να εισπράττω αρνήσεις, ακυρώσεις, απορρίψεις. Πάντα μια επιστολή τυποποιημένη. Δήθεν ευγενική, αλλά τόσο φαρμακερή. Δεν μπορούμε να εντάξουμε το βιβλίο σας στο εκδοτικό μας πρόγραμμα. Ευχόμαστε καλή τύχη στο δημιουργικό σας έργο. Και όσες φορές πήγα ίδια στους εκδοτικούς για να ρωτήσω για την τύχη του γραπτού μου, κάτω από την ευγενική άρνηση του κάθε υπαλλήλου, έβλεπα καλά κρυμμένη στα μάτια τους τη χαρά που έφτανε στα όρια της ειδονής. Καθώς μου έφτυναν την άρνηση κατάμουτρα. Και όταν εκνευρισμένη μια φορά ρώτησα με επιμονή να μάθω τον λόγο της απόρριψης, άνοιξε το στόμα του ο νεαρός και με καταβαράθωσε. Εκμυδένισε όλη τη δουλειά μου. Τέτοιον εξευτελισμό δεν έχω ξανανιώσει. «Κύριε Κώστα μου, πέφτω στα πόδια σας. Μα τι κάνετε εκεί? Σας εκλυπαρώ, κύριε Κώστα μου. Σηκωθείτε σας παρακαλώ, με φέρνετε σε πολύ δύσκολη θέση. Σας συγκετεύω. Κάντε μια θετική εισήγηση. Πείτε στον εκδότη σας να μου βγάλει το βιβλίο. Μα δεν είναι στο χέρι μου. Ξέρω πως τον επηρεάζεται. Δεν ισχύει αυτό. Μη μου λέτε ψέματα. Μη μου λέτε ψέματα. Κοιτάξτε τι έχω στην τσάντα μου. Δεν είμαστε καλά. Χειροβομβίδα είναι αυτή. Θα την απασφαλίσω στο λεπτό. Μη χειρότερα. Είναι αληθινή? Φυσικά. Φίλος λογοτέχνης ανθυπολογαγός μου την προμήθευσε. Θα την απασφαλίσω.
Προς Θεού, ένας απλός αναγνώστης χειρογράφων είμαι. Έλεος πια. Ξέρω καλά ποιος είστε και τι ακριβώς κάνετε. Αναγνώστης χειρογράφων είμαι. Έλεος πια. Ξέρω καλά ποιος είστε και τι ακριβώς κάνετε.

Θεούλη μου, στον αργυλέ μου επάνω. Ανάμεσα στις εκκλησιάς, τις αψηλές καμάρες, ανάβαμε τις λουλαδιές, Θεούλη μου, σαν να ήταν λαμπάδες. Καμιά εικοσαριά μακριμάλιδες διασκέδαζαν πίνοντας μπύρες. Μπροστά τους πιάτα με παστούρμα, κεφτεδάκια, γιδωτήρι, πατάτες τηγανιτές και μπελοφάσουλα. Έντονη ευθυμία τους διακατήχε. Μιλούσαν, χειρονομούσαν, τραγουδούσαν και κάθε τόσο τσούγκριζαν τα κουτάκια της μπύρας φωνάζοντας «Δόξα Κυρίου, ήμουν αποσβολωμένος, στο Αγιώρος ήρθα ή σε πανηγύρι στο Αγρίνιο». Εκείνη τη στιγμή άνοιξε η πόρτα του μοναστηριού και ξεπρόβαλε ένας μοναχός γύρω στα 60. Ήρθε προς το μέρος μου. «Ευλογείτε γέροντα», είπα. «Ο Κύριος, παιδί μου, πού βρίσκομαι?» «Εδώ που ανήκεις». «Και τι γίνεται εδώ, ποιοι είναι όλοι αυτοί?» «Υποψήφιοι δόκιμοι μοναχοί». «Μα αυτοί έχουν στήσει γλέντι, σε λίγο θα χορέψουν κιόλας». Προλίγου τελείωσαν τους χορούς. Έριξαν κάτι ζεϊμπέκικους ωραιότατους. Σαν επαγγελματίες χόρευαν οι ευλογημένοι. «Συγγνώμη, δεν καταλαβαίνω». «Τι δεν καταλαβαίνεις, παιδί μου? Είναι η τελευταία μέρα τους ως κοσμικών. Από αύριο βάζουν το ράσο και αρχίζει η δοκιμασία». «Και? Τι και? Με το ράσο αρχίζει η νέα, σκληρή ζωή. Όταν έρθει η σειρά σου, θα καταλάβεις». Ξύπνησα αλαφιασμένος. Περίμενα να ξημερώσει και χτύπησα την πόρτα του διοικητηρίου. Εμφανίστηκε αγουροξυπνημένος ο Άγιος Πέτρος. «Συγγνώμη που ενοχλώ, Άγιε». «Πέρνα μέσα». Του τα αφηγήθηκα όλα με κάθε λεπτομέρεια. Εκείνος με άκουσε με προσοχή. Ύστερα, εμφανώς προβληματισμένος, είπε: «Τι θα κάνουμε με σένα, ευλογημένε? Πάνε 10 χρόνια που ήρθες στον παράδεισο και ο νου σου δεν λέει να ξεκολλήσει από τα επίγεια». Στη σημερινή λογοτεχνική συνάντηση ακούσατε αποσπάσματα από το βιβλίο του Μάκη Τσίτα «Τσίχλες ταξιδιού» και συγκεκριμένα από τα διηγήματα «Εκτός συστήματος» και «Το ράσο». Τα βιβλία επιλέγει και παρουσιάζει η συγγραφέα Τίνα Κουτσουμπού. Και επειδή η λογοτεχνία είναι η απόδειξη ότι η ζωή δεν είναι αρκετή, όπως είπε ο ποιητής και συγγραφέας Φερνάντο Πεσόα, θα τα πούμε πάλι στην επόμενη λογοτεχνική μας συνάντηση.

πέταξα δέκα σακούλες πράγματα, βιβλία, κούτες, γράμματα και τις παλιές κασέτες. Πέταξα κουρέλια, ρούχα πέταξα, σαλοκορμί τα έταξα και σ' άλλους οφειλέτες.

σκουλικάκια κουρνιάχτου σκέρπετα. Λόφου σε εφημεριδούλες δούλες, αναμνήσεις ταραντούλες δούλες, κορδελάκια, τσιμπιδάκια.

0: Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Νέα επικίνδυνη κλιμάκωση σημειώνεται στη Μέση Ανατολή. Για νέο τρίτο μπαράζ πυράβλων από το Ιράν κάνει λόγο ο Ισραηλινός στρατός. Το Ιρανικό πρακτορείο Φάρς μετέδωσε πως Ισραηλινό πλήγμα προκάλεσε υλικές ζημιές σε πετροχημικό εργοστάσιο στην οικονομική ζώνη της Μαχσάχρ, η οποία εκενώνεται. Τα ξημερώματα, οι Ισραηλινές ενοπλές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν στρατιωτικούς στόχους στη δυτική και κεντρική περιοχή του Ιράν, ενώ ανέφεραν πως εκτοξεύθηκε πύραυλος εναντίον της επικράτειας της χώρας και από την Ιεμένη. Πλήρη απαγόρευση εισόδου των Ισραηλινών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα κήρυξαν οι Χούθοι της Ιεμένης. Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν επλέκονται στις Ισραηλινές επιθέσεις κατά του Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος, σε παρέμβασή του μέσω Fox News, σημείωσε ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή, καλώντας την Τεχεράνη να επιστρέψει άμεσα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, εκφράζοντας την πεποίθηση για συμφωνία τις επόμενες ημέρες, ενώ είχε επικοινωνία και με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό ζητώντας αυτοσυγκράτηση. «Δεν θα απαντήσουμε εν θερμό και πάντως όχι τώρα», δήλωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. Άνοδος 4,5% στις τιμές του πετρελαίου μετά τη νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Το Brent έφτασε στα 96,15 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό στα 93,48 δολάρια. Εκτονώνεται η σεισμική δραστηριότητα στη Βόρεια Εύβοια, ενώ νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφτηκε τα ξημερώματα. Θεωρώ ότι η μετασεισμική ακολουθία εξελίσσεται για την ώρα καλά. Η όλη κατάσταση είναι ικανοποιητική, ενώ το συγκεκριμένο ρήγμα δεν έχει μεγάλο δυναμικό, τόνισε ο Βασίλης Καραστάθης, διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Από την πλευρά του, ο Γιώργος Τσαπουρνιώτης, δήμαρχος Μαντουδίου, λίμνης Αγίας Άννας, υπογράμμισε στο σταθμό μας ότι συνολικά μπορεί να ξεπεράσουμε και τα 100 κτίρια τα οποία έχουν υποστεί ζημιές και είναι σπίτια και δημοτικά ακίνητα. Είχαμε καταλυστήσεις σχεδόν σε όλο το δικό δίκτυο, αλλά αυτά αντιμετωπίστηκαν σε χρόνο ρεκόρ και τώρα όλοι οι δρόμοι είναι ανοιχτοί. Τουλάχιστον 15 νεκρούς και περισσότερους από 200 τραυματίες, κυρίως μέσα σε κατεστραμμένα κτίρια, έχει αφήσει πίσω του ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,8 ρίχτερ που συγκλώνησε τις νότιες Φιλιππίνες σήμερα και προκάλεσε τσουνάμι ύψους 1 μέτρου κατά μήκος των κοντινών ακτών, όπως δήλωσαν αξιωματούχοι. Σήμερα στη Λευκοσία, το άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την αμυντική ετοιμότητα της Ένωσης στο επίκεντρο μετά την τουρκική παρενόχληση στο αεροσκάφος του Υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια και των Υπουργών Γαλλίας και Ολλανδίας. Φωτιά εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα πάνω από βενζινάδικο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Απεγκλωβίστηκαν 2 άτομα, ενώ στο σημείο επιχειρούν οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων αναμένεται να οδηγηθεί ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου μετά από κοινή επιχείρηση της ΕΕΠ με την αντιτρομοκρατική στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, γιατί σχεδίαζε τρομοκρατική επίθεση σε Ισραηλινό στόχο. Ο 37χρονος, κατά την απολογία του, παραδέχθηκε τη συμμετοχή του στην οργάνωση, καθώς και ότι εκπαιδεύτηκε για κατασκευή βομβών στη Μαλαισία. 5 νεκροί και 14 τραυματίες στην ουκρανική περιφέρεια της Ζαπορίζια έπειτα από ρωσική επίθεση. Διακοπή της ηλεκτροδότησης στην Οδυσσό εξαιτίας ρωσικών πληγμάτων.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειος εξ υποφόρου στα πελάγη. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Earth Tripolis 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Τώρα στο airteco.gr και το airteco app. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.

μπάλα είναι και γυρίζει. Η αθλητική σας ενημέρωση με αναλύσεις, τακτικές, σχόλια και παρασκήνια καθημερινά στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Τρίπολης. Στο γήπεδο των Ερτζιανών για 60 λεπτά συν τις καθυστερήσεις ο Βασίλης Κούβας.

Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα. Δευτέρα 8 Ιουνίου 2026, εδώ είμαστε και σήμερα μαζί, επιστρέφοντας από Σαββατοκύριακο, για τι άλλο, αθλητική ενημέρωση στην ΕΡΤ Τρίπολης και την ΕΡΤ Καλαμάτα, ζωντανά. Θα μας ακούσετε μέχρι και τις 12 παρα 10 περίπου, η ώρα είναι 11 και 10 πρώτα λεπτά, και με τους συνεργάτες μας εδώ στην ΕΡΤ Τρίπολη, στη Μαρία Ντάντουλη, την τεχνικό μας, και τον Παναγιώτη Μαριόλο, δίδυμο τεχνικών, στην κονσόλα των ήχων, και τον Γιώργιο Γαλανό, βέβαια, στις μουσικές επιλογές, στη συχνότητα των FM για την ΕΡΤ Τρίπολη 101,5. Η παραγωγή, είναι γνωστό αυτό, γίνεται εδώ στην ΕΡΤ Τρίπολη της εκπομπής «Μπάλα είναι και γυρίζει». Να πούμε και την ονομασία που βρήκαμε μαζί με Γιώργιο Γαλανό. Έγινε η επιλογή. Κάναμε έτσι κάποια δικά μας σχόλια εκεί, κάποιες στιγμές μαζί με τον Γιώργο Γαλανό στην εκπομπή. Μπορεί να ξαναγίνει, Γιώργο, αυτό. Είσαι έτοιμος να κάνουμε κανένα σχολιασμό για το Μουντιάλ καμιά μέρα, όταν θα είμαι και εγώ εδώ, γιατί θα έχουμε και πολλές απουσίες και να, αλλά κανένα σχολιασμό για το Μουντιάλ που ξεκινάει την Πέμπτη. Καλό θα ήταν έτσι να ακούσουμε και σένα, που είσαι λάτρης ποιας ομάδας, και αυτό είναι έτσι ένα θέμα που βάζω για όλους, να σκεφτείτε και να προβληματιστείτε ποια ομάδα θα υποστηρίξετε, ποια χώρα μάλλον, που δεν υπάρχει Ελλάδα, χώρα έτσι, γιατί μπορεί να είναι ομάδα, αλλά εκπροσωπεί και τη χώρα η κάθε ομάδα. Και θα ξεκινήσουμε και θα μπούμε σε αυτή τη διαδικασία μέσα στην εβδομάδα. Την Πέμπτη έχουμε την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου, του Μουντιάλ, γιατί είναι και Παγκοσμίο Κυπέλλο και Μουντιάλ, θα σας πω γιατί. Η εκπομπή μας όμως ακούγεται ζωντανά live ταυτόχρονα και στην ΕΡΤ Καλαμάτας, όπου εκεί οι συνάδελφοι τεχνικοί που μας βγάζουν στον αέρα είναι η Γεωργία Οικονομοπούλου, ο Στέφανος Χατζάκης και ο Πάνος Κουραμπάς. Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα και στους συναδέλφους εκεί, όχι μόνο στους τεχνικούς, σε όλους τους συναδέλφους της ΕΡΤ Καλαμάτας. Και βέβαια οι συχνότητες στα FM για την ΕΡΤ Καλαμάτας είναι 107,2 και 104,4. Μας ακούτε και εκεί ζωντανά αυτή την ώρα, 11 και 12 πρώτα λεπτά, ηλιοφάνεια προς το παρόν. Διαβάζω όμως ότι ίσως έχουμε το απόγευμα κάποιες βροχοπτώσεις, κάποια αστάθεια στον καιρό. Με το Γιώργο να βλέπω να προβληματίζεται γιατί δεν βλέπει σύννεφα. Μην ανησυχείς, λέει ότι, μάλλον να ανησυχείς, γιατί λέει ότι μπορεί να έχουμε και πολύ έντονο φαινόμενο κάποια ώρα, κάποια στιγμή το απόγευμα, 5-6 κάπου εκεί. Μακάρι να μην συμβεί. Στη Μεσσηνία θεωρώ και πιστεύω ότι τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα, ακόμα και από την καιρική συνθήκη που έχουμε εδώ στην Τρίπολη αυτή την ώρα. Είναι υψηλή θερμοκρασία, ο κόσμος έχει ξεκινήσει και πάει στις παραλίες. Το είδαμε και στην παραλιακή κοινουρία αυτό το Σαββατοκύριακο, υπήρχε κόσμος. Είμαστε λοιπόν εδώ Δευτέρα 8 Ιουνίου 2026 να σχολιάσουμε την επικαιρότητα, να δούμε τι ξεκινάει αυτή την εβδομάδα. Και βλέπω και στο εορτολόγιο μας Αγίας Καλλιόπης Μάρτυρος και Αγίου Ναυκρατίου. Γιορτάζει Καλλιόπη, ο Ναυκράτιος, η Πόπη, η Κάλια, η Πίτσα, η Καλλιοπία και ο Ναυκράτης. Σήμερα Δευτέρα 8 Ιουνίου. Η Καλλιόπη βασικά. Έτσι.

Θα δούμε λοιπόν, φίλες και φίλοι, τα νέα του Αστέρα Actor. Μην φαντάζεται ότι υπάρχει κάτι συγκεκριμένο. Γενικά θα μιλήσουμε, γιατί χειροπιαστό δεν έχουμε τίποτα ακόμα, παρότι είμαστε 8 Ιουνίου και περνούν οι μέρες. Δεν θέλω να πω ότι έχει πάει πίσω ο σχεδιασμός ή κάτι τέτοιο. Όχι, δεν ισχύει. Ή μπορεί να ισχύει και να μην το ξέρω εγώ. Αλλά ξέρετε, όλοι αδειμονούν, περιμένουν μεταγραφές, κινήσεις και τις αλλαγές που είχαν προαναγγείλει κάποιοι, να τις δούμε. Και εκτός και μείνουμε μόνο σε αυτά που έγιναν μέχρι στιγμής στις αλλαγές. Γιατί οι παίκτες πρέπει να αρχίσουν να έρχονται, ή κάποιοι να ανανεώνουν τα συμβολαιά τους. Ποιοι άλλοι θα φύγουν και τι θα γίνει, ακόμα δεν υπάρχει ενημέρωση, και για άτομα που ήδη έχουν συμφωνήσει όπως ο Μπαράλες και δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα ακόμα και θα ανακοινωθεί λογικά, και για τους συνεργάτες του Σάβα Τσαμπούρη, για τους σκάουτερ μιλάμε, που περιμένουμε να ανακοινωθούν και να δούμε πώς θα οριστικοποιηθεί το staff αρχικά, το προπονητικό, και μετά να δούμε και το έμψυχο δυναμικό όσο αφορά τους ποδοσφαιριστές, ποιοι θα είναι, πώς θα είναι, ποιοι θα μείνουν, ποιοι θα φύγουν και τι γίνεται. Θα τα δούμε τα του Αστέρα Actor στη συνέχεια, χωρίς, ξαναλέω, να έχουμε κάτι χειροπιαστό να μπορούμε να σας πούμε. Αυτό και εκείνο είναι σίγουρα ότι θα συμβούν με ένα ρεπορτάζ που θα έχουμε κάνει εμείς. Δεν υπάρχει αυτή την ώρα κάτι τέτοιο. Στη Μαύρη Θύελλα, με τις τρεις μεταγραφές που ανακοινώθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα, περιμένουμε και άλλους αυτή την εβδομάδα που ξεκινάει να ανακοινωθούν. Θα δούμε ποιοι έχουν ανακοινωθεί μέχρι στιγμής και πού προβλέπεται να έχουμε έτσι και άλλη ενίσχυση για τη Μαύρη Θύελλα. Είχαμε χθες την εθνική μας ομάδα στο Παγκρίτιο που έπαιξε με την Ιταλία, και θα πω όχι την εθνική ομάδα της Ιταλίας, την εθνική ελπίδων της Ιταλίας, και μάλιστα ιτηθήκαμε. Κακή εμφάνιση και προβληματισμός για την εθνική. Δεν κοιτάω εγώ ποιος ξεκίνησε, ποιος έπαιξε βασικός, ποιος μπήκε αλλαγή κτλ. Κοιτάω ότι παίζοντας και με 10 παίκτες κάποια στιγμή οι Ιταλοί, με την εθνική ομάδα των ελπίδων, ξαναλέω, πολλά νέα παιδιά που ούτε καν τους ξέρουμε, και με δύο έμπειρους ποδοσφαιριστές κατάφερε να κερδίσει την εθνική μας ομάδα, που ήταν πολύ κακή, ασύνδετη και αδιάφορη, θα το πω. Δηλαδή φαίνονταν ξεκάθαρα ότι εντάξει, να παίξουμε τώρα εδώ με τους πιτσιρικάδες της Ιταλίας και καλά. Τα παιδιά της Ιταλίας, που είναι μια χώρα που έχει απογοητευτεί πλήρως επειδή δεν βρίσκεται στο παγκόσμιο κύπελλο στα τελικά, η Ιταλία, και όμως είχε το πάθος και τη σπίθα, και βρήκαν τον τρόπο οι Ιταλοί να το κάνουν αυτό, να δώσουν κίνητρο στην εθνική ομάδα των ανδρών, γιατί όλα τα παιδιά αυτά πιστεύουν ότι κάποια στιγμή θα φορέσουν τη φανέλα των ανδρών με όλο το ρόστερ παρόν. Αλλά εμείς δεν μπορούσαμε να το βγάλουμε αυτό, το μυαλό μας ήταν αλλού, από ό,τι κατάλαβα. Θα τα σχολιάσουμε και αυτά, θα τα δούμε σήμερα. Γιώργο, τι βλέπεις σήμερα? Μπάσκετ έχουμε. Τι βλέπεις, για πες μου. Θα κερδίσει ο Παναθηναϊκός? Ρε μάνα μου, θα κάνει τον break. Φοβερό. Για να δούμε, 9 η ώρα, με όλα αυτά που έγιναν την Παρασκευή και τους χαμούς που κέρδισε ο Παναθηναϊκός. Ο Γιαννακόπουλος μπαινόβγαινε μέσα, έβριζε ο Μπαρτζόκας, λέει, είπε ο Γιαννακόπουλος αυτό για να τιμωρηθεί. Δεν αλλάζουν αυτά. Θα έχουμε άλλα σήμερα. Θυμήσου. Σήμερα θα έχουμε άλλες ιστορίες και άλλα σκηνικά, άλλα βίντεο. Αυτά περιμένουμε, γιατί δεν αφήνει έτσι αυτό το μάτς, αυτό το παιχνίδι μεταξύ Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, Παναθηναϊκού Ολυμπιακού, κανέναν ήσυχο και ήρεμο. Που είναι εξαιρετικές ομάδες, έχουν φοβερά ρόστερ, αλλά τα γύρω-γύρω δημιουργούν πολλά θέματα. Τέλος πάντων, σήμερα 9 η ώρα ο τρίτος τελικός, είναι στο 1-1 η σειρά. Αν ο Παναθηναϊκός, αν λέμε, καταφέρει και κάνει τον break, τότε παίρνει τη σειρά στο ΆΚΑ για κατακτήσει το πρωτάθλημα. Αν ο Ολυμπιακός όμως κερδίσει και να χάσει μετά στο ΆΚΑ, θα έχει μια τελευταία ευκαιρία πάλι στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας να κατακτήσει το πρωτάθλημα. Πάμε για σήμερα Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή τα παιχνίδια όπως έχουν οριστεί να διεξαχθούν. Είμαστε και στην τελική ευθεία, όπως είπα, για την έναρξη του Μουντιάλ. Θα δούμε περίπου, σας βάλουμε λίγο στο κλίμα για το Μουντιάλ, πώς είναι τα πρώτα παιχνίδια, ώρες, μεταδόσεις, όλα τα παιχνίδια, όλα όμως θα τα δούμε από τις συχνότητες τις τηλεοπτικές της ΕΡΤ, και θα είστε και ενήμεροι και θα μπορείτε, αν δεν έχετε τηλεοπτικούς δέκτες μπροστά σας, να ακούτε είτε στο αυτοκίνητό σας ή κάπου αλλού ραδιοφωνικά στην Era Sport όλα τα παιχνίδια του παγκοσμίου κυπέλλου, του Μουντιάλ. Είναι και παγκοσμίου κύπελλο και Μουντιάλ, θα σας πω γιατί στη συνέχεια.

Θα ξεκινήσουμε από τις εθνικές μας ανδρών και το χθεσινό φιλικό που ολοκλήρωσε έναν κύκλο αγώνων με την εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου των ανδρών να έχει να κερδίσει από το Νοέμβρη. Από τον Νοέμβρη έχουμε να κερδίσουμε, όταν κερδίσαμε τη Σκωτία με 3-2. Δεν έχουμε κερδίσει ούτε σε επίσημο ούτε σε φιλικό παιχνίδι. Ο αποκλεισμός από το Μουντιάλ του 2026 ήταν οδυνηρός, φαίνεται ξεκάθαρα και για τους διεθνείς μας. Όπως συνέβη κιόλας, γιατί μείναμε εκτός διεκδίκησης από την τέταρτη αγωνιστική στα προκριματικά, όπου οι αντίπαλοι μας ήταν η Δανία, η Σκωτία και η Λευκορωσία. Κάνουμε ένα flashback για να θυμηθείτε κι εσείς τι γίνεται. Όμως η ζωή συνεχίζεται, δεν πρέπει να σταματήσουμε εκεί. Να δούμε σοβαρά το Nations League που έρχεται τον ερχόμενο Σεπτέμβρη, και είμαστε σε ένα όμιλο φωτιά, έτσι. Παίζουμε με Σερβία, Ολλανδία και Γερμανία. Έχουμε φτιάσει στα υψηλά κλιμάκια και πατώματα. Θέλουμε να παραμείνουμε εκεί για να έχουμε και έτσι ευκαιρίες για να πάμε σε τελικά μεγάλων διοργανώσεων, και από τον τρόπο αυτό του Nations League, έχοντας την ευκαιρία να παίζουμε στο πρώτο γκρουπ, όπου η κλήρωση μας έφερε με Σερβία, Ολλανδία και Γερμανία, εξαιρετικές και πολύ ποιοτικές ομάδες, εθνικές εννοούμε. Ωστόσο, το δείγμα γραφής από τα φιλικά του Μαρτίου αλλά και του Ιουνίου δεν είναι και τα καλύτερα. Άλλωστε, όπως είπε και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς μετά το μάτς εχθές με την Ιταλία, μπορεί, λέει, να μην κάναμε καλά παιχνίδια, αλλά έχει εμπιστοσύνη στους παίκτες. Όλα τα παιδιά για να είναι εδώ αξίζουν να είναι στην εθνική. Εντάξει, κάποιες ενστάσεις υπάρχουν από όλους μας. Ας πούμε, εγώ δεν έχω κάτι με κανέναν πραγματικά, ούτε έχω κάποιον που θέλω να ευνοηθεί ή να αδικηθεί. Αλλά όταν βλέπω τον Κοντούρη, ένα παιδάκι που τον είχε στην εθνική, ο Κοντούρης δεν έχει παίξει στον Παναθηναϊκό, ρε παιδιά, ακόμα. Δεν έχω κάτι με το παιδί. Καλά κάνουν και να τον παίρνουν και να τον. Τον έχει τώρα στην εθνική ομάδα των ανδρών, τον Κοντούρη, που δεν έχει παίξει καν στον Παναθηναϊκό βασικό. Πώς γίνεται αυτό? Πώς τον βάζεις έτσι στο κλίμα τόσο νωρίς και αφήνεις κάποιον άλλον έξω που μπορεί να λέει, κάτσε, εγώ για δεν είμαι εκεί. Μια περίπτωση είπα. Έτσι μου ήρθε. Δεν έχω, σας λέω πάλι, μακάρι ο Κοντούρης να μαγέψει παρά να είναι βασικός και στον Παναθηναϊκό και στην εθνική. Δεν έχω άποψη για το παιδί, δεν τον έχουμε δει πολύ έτσι να αγωνίζεται. Αλλά είπα μια περίπτωση. Εσείς μπορεί να έχετε άλλες 10 ο καθένας. Ο καθένας έχει μια ένσταση. Δεν λέω για πιο μεγάλους και παίκτες που φοράνε το περιβραχιόνιο και είναι και αρχηγοί και έπρεπε να έχουν ήδη αποσυρθεί και από μόνοι τους από την εθνική ομάδα, κατά τη γνώμη μου, αν θέλουμε να κάνουμε και κάνουμε ανανέωση. Τέλος πάντων, είπε λοιπόν ο Γιοβάνοβιτς αυτά τα συγκεκριμένα, ότι έχει εμπιστοσύνη σε όλους τους παίκτες και τα παιδιά που είναι εδώ αξίζουν να είναι στην εθνική, είπε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, και εμείς μπορούμε να έχουμε καλύτερη εικόνα για την κατάσταση και το μέλλον τους, ανέφερε. Γι' αυτή είναι η δουλειά μας. Η χώρα μας όμως δεν κατάφερε, θα πω εγώ, να κερδίσει ένα από τα 4 φιλικά παιχνίδια που έδωσε το διάστημα αυτό, που υποτίθεται ότι ήταν και προετοιμασία και να φέρει και κάποια νέα παιδιά, κάποιους άλλους παίκτες και έναν άλλο τρόπο παιχνιδιού. 2 ήττες και 2 ισοπαλίες είχαμε. Σε Παραγουάη, Σουηδία, Ουγγαρία και Ιταλία. Ισοπαλία με Σουηδία και Ουγγαρία, ήρθαμε ισόπαλοι και χάσαμε από Παραγουάη και Ιταλία στα φιλικά που δώσαμε, έτσι. Ξεκάθαρο αυτό. Η Ιταλία έπαιζε με την Άντερ 21, την Ελπίδων. Αυτό μην το περνάμε έτσι. Δηλαδή παίζει με μια εθνική ομάδα Ελπίδων της Ιταλίας ή αντρών και δεν μπορεί να την κερδίσεις. Όποιοι και να παίξανε. Είναι πολύ χοντρό και σημαντικό και σοβαρό αυτό. Δεν είναι απλά. Είναι και θέμα που βάζει θέμα στην εθνική γενικά αυτή η ήττα για μένα. Πραγματικά και στον προπονητή και σε όλους. Τώρα έχεις να κερδίσεις από τον Νοέμβρη που έχεις κερδίσει τη Σκωτία στο Φάληρο για την πέμπτη αγωνιστική των προκριματικών, αυτό το 3-2, και τα φιλικά μπορεί να μην παίζουν ρόλο, όμως χρειάζονται βαθμοί, αλλά υπάρχει και η ψυχολογία. Οι βαθμοί είναι σημαντικοί για το ranking. Για το ranking της UEFA είναι σημαντική, όπως κάθε βαθμός εθνικής ομάδας. Και τώρα θα μπούμε στο Nations League έχοντας 0 στα 4 όσο αφορά τις νίκες στα φιλικά που έδωσε Μάρτι και Ιούνιο η εθνική μας. Τώρα να μπω και να πω αναλυτικά για τους παίκτες που έπαιξαν και αυτούς που δεν έπαιξαν και αυτούς που έπρεπε να παίξουν, δεν νομίζω ότι έχει καμία ουσία ή σημασία. Η ουσία και η σημασία είναι ότι
η εθνική μας παίζοντας εχθές στο Παγκρίτιο παρουσία 12.000 και παραπάνω φιλάθλων οπαδών της εθνικής μας, ιτήθηκε από την εθνική των ελπίδων της Ιταλίας με 1-0 και μάλιστα ένα διάστημα αρκετά μεγάλο. Η εθνική μας έπαιζε και με παίκτη παραπάνω που είχαν μείνει με 10 Ιταλοί για απευθείας κόκκινη κάρτα. Άρα είναι θέματα που πρέπει να έχουν προβληματίσει πάρα πολύ την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Πρέπει να τα δουν οι ηθήνοντες και να τα βάλουν σε μια σειρά. Αυτή είναι η τοποθέτησή μου, αυτή είναι η γρήγορη άποψή μου όσον αφορά την Εθνική Ομάδα των Ανδρών και την παρουσία της και στα φιλικά αλλά και στα επίσημα που έμεινε εκτός τελικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλου. Και σας πω εδώ τώρα τι σημαίνει Παγκόσμιο Κύπελο και Μουντιάλ. Το ίδιο πράγμα είναι. Απλά όταν γίνεται σε μη λατινόφωνη χώρα. Παγκόσμιο Κύπελο και Μουντιάλ, το ίδιο πράγμα είναι. Απλά όταν γίνεται σε μη λατινόφωνη χώρα.

0: κλείσουμε και θα δούμε λίγο τώρα στα 3-4 λεπτάκια που έχουμε μέχρι να πάμε 11.30 τι γίνεται με τον Αστέρα Άκτορ, που ήρθε ο Τσαμπούρης, ήταν οι συνεργάτες του, ήρθε ο Μπαράλες, εννοούμε ότι κλείστηκαν οι συμφωνίες στο ήρθαν. Ο προπονητής είναι ο Γιώργος Αντωνόπουλος και τη νέα σεζόν που εκπαιδεύεται κιόλας, να ξέρετε. Πάει να πάρει το δίπλωμα UEFA Pro, γιατί δεν είχε UEFA Pro, και ήταν προπονητής με δίπλωμα του κυρίου Ντίσιου εκεί. Ήταν ο Ντίσιος λοιπόν. Και Παναγιώτη, δεν έχουμε ακόμα προπονητή στη Β ομάδα του Αστέρα. Δεν έχουμε προπονητή, να δούμε ποιος θα είναι εκεί. Ξέρω ότι έχουμε αλλαγή στην ΚΑΠΑ 19. Θα πάει προπονητής, θα τα πω εδώ τις πληροφορίες μου, ο Στάικος Βεργέτης θα πάει στην ΚΑΠΑ 19. Στην ΚΑΠΑ 17 θα είναι ο Γιώργος Γεωργακόπουλος, σας τα λέω στον αέρα που δεν τα ξέρετε καθόλου αυτά τα νέα και σας τα μεταφέρω εγώ. Γιώργος Γεωργακόπουλος λοιπόν στην ΚΑΠΑ 17, και στην ΚΑΠΑ 15 θα παραμείνει ο Θανάης Παπαζαφυρόπουλος. Αυτές είναι οι πληροφορίες μου. Περιμένουμε να δούμε ποιος θα είναι ο επικεφαλής της Ακαδημίας αφού έφυγε ο Άγγελος Χατζόπουλος. Και αυτά είναι τα νεότερα που έχω για πιο κάτω πατώματα, και αν έχω και κάτι παραπάνω θα σας το πω εγώ, δεν τα κρύβω εγώ εδώ πέρα. Ό,τι έχω και γνωρίζω το αναφέρω και το μεταφέρω σε εσάς να μαθαίνετε κι εσείς τα νέα. Όμως περιμένουμε την ανακοίνωση των προσώπων που έχει έτσι ήδη συμφωνήσει ο Αστέρας Άκτορ και κάποιους άλλους που θα έρθουν ακόμα βέβαια. Αυτό που περιμένει ο κόσμος είναι και μεταγραφές, γιατί ήδη έχουν φύγει 5 παίκτες έχουν φύγει ήδη που τα συμβόλαιά τους τελειώνουν 36 τέλος Ιουνίου, όπου θα ξεκινήσει και η προετοιμασία και αρχές Ιουλίου εκεί, τέλος με αρχές Ιουλίου η προετοιμασία του Αστέρα Άκτορ. Ούτε αυτό έχει βγει επίσημα μια ανακοίνωση για να μας πούν τότε ξεκινάμε, εκεί θα πάμε, θα παίξουμε αυτά τα φιλικά, αυτά τα... Ακόμα δεν έχει βγει τίποτα. Σχεδιάζουν μάλλον και οργανώνουν οι άνθρωποι της ομάδας για να μας τα παρουσιάσουν όλα μαζί. Χρόνος υπάρχει, αλλά και χρόνος δεν υπάρχει να το πω, γιατί είμαστε στην πρώτη εβδομάδα, πάμε στη δεύτερη εβδομάδα του Ιουνίου, τρίτη και τέταρτη, μπαίνουμε στην τελική ευθεία για την έναρξη της προετοιμασίας, και όταν ξεκινήσει η προετοιμασία θέλεις και παίκτες να έχεις εδώ, τις νέες μεταγραφές και αυτούς που θα έχεις ανανεώσει τα συμβόλαιά τους, και το οργανόγραμμα να έχει ολοκληρωθεί με το staff, το προπονητικό των παραγόντων, των ανθρώπων που θα κινούν τα νήματα, τον έτσι τον αλλιώς, και μετά να μπεις δυνατά στην προετοιμασία για να χτίσεις την ομάδα της νέας σεζόν 2026-27, και όχι μόνο θα πω εγώ, γιατί δεν χτίζεις μόνο για την τωρινή χρονιά, πρέπει να βάλεις ένα πλάνο πενταετίας, καινούριο πλάνο, και να βασίσεις όλα αυτά, να βασιστείς σε πράγματα που θα γίνουν και με ορίζοντα πενταετίας, και στις μεταγραφές και στους παίκτες που θα έχεις και στο πλάνο που θα οριοθετήσεις, ότι θα πάμε για αυτό το συγκεκριμένο στόχο μέσα σε 1-2 χρόνια να πάμε να κατακτήσουμε ένα κύπελο, την πρώτη θέση, τη δεύτερη, την πέμπτη, την έκτη, δεν ξέρω, αλλά αυτό πρέπει να βάζεις ένα ορίζοντα, δεν μπορεί να το κάνεις μέσα σε ένα χρόνο. Μακάρι να μπορέσεις και να τα κάνεις όλα αυτά άμεσα, μια ομάδα που παλεύει για να παραμείνει στην κατηγορία την χρονιά που τελείωσε, δεν μπορεί την επόμενη σεζόν να πάει να πάρει το πρωτάθλημα που λέμε. Πρέπει να πάνε σταδιακά κάποια πράγματα. Δεν είναι και ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ. Τελείωσε 17ος στην Ευρωλίγα και μετά ο Άταμαν πήρε το πρωτάθλημα Γιώργου Γαλανέ και τώρα τον κλαίνει οι Ρέγκες. Τι, έτσι δεν έγινε? Ναι. Τι, εντάξει, πάμε σε διαλυματάκι, κύριε Μαρία.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ERTSports.gr.

0: sport.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
1: Στο δεύτερο ημιχρόνιο παίζω καλύτερα.

Επιστρέφουμε και συνεχίζουμε με το δεύτερο μέρος ημιχρόνιο της αθλητικής σας ενημέρωσης. Η ώρα είναι 11:32 πρώτα λεπτά. Διαβάζω εδώ και έχει ενδιαφέρον μεγάλο κάποιες δηλώσεις του Τάσου Σιδηρόπουλου, που έμεινε εκτός πινάκων από την Super League 1. Ο κορυφαίος διαιτητής, με διαφορά από το δεύτερο, σε παρουσίες, σε ευρωπαϊκά παιχνίδια, ελληνικά κτλ. Δεν μπορώ να κρίνω αν ήταν καλύτερος ή χειρότερος από κάποιους, αλλά το ότι έχει παίξει τα περισσότερα παιχνίδια από όλους, κάτι λέει αυτό, μπορεί να είναι τυχαίο. Και λέει πάρα πολλά πράγματα που έχουν ενδιαφέρον να τα ακούσετε κι εσείς στις δηλώσεις του, γιατί οι διαιτητές ξέρετε δεν μιλάνε, δεν έχουν δικαίωμα να μιλήσουν, να κάνουν δηλώσεις και τα υπόλοιπα, και δεν βγαίνουν και στα μέσα, έτσι. Και άρα μόλις σταματάνε μπορούν να πούνε πράγματα, όπως και ο Τάσος Σιδηρόπουλος τώρα. Λέει λοιπόν ο Τάσος Σιδηρόπουλος, που είναι Μακεδόνας αλλά ήταν στη Ρόδο από το Δωδεκάνησα, έτσι, σύνδεσμο Δωδεκανήσου, ήταν ο ρέφερι της Super League 1. Πιστεύω, είπε, ότι έχω κερδίσει το δικαίωμα να σταματήσω όποτε θέλω εγώ. Έχω 17 χρόνια Super League, έχω τα περισσότερα παιχνίδια στην κατηγορία και τα περισσότερα χρόνια ως διεθνής διαιτητής. Θέλω να πιστεύω ότι έχω κερδίσει το δικαίωμα να σταματήσω με τους δικούς μου όρους. Εγώ μέχρι και το τελευταίο δευτερόλεπτο, μέχρι και το τελευταίο σφύριγμα, θεωρώ τον εαυτό μου εν ενεργεία διαιτητή. Έτσι ξεκίνησε την αναφορά του και τις δηλώσεις του Τάσου Σιδηρόπουλου. Σίγουρα υπάρχουν ισχυροί και ανίσχυροι, στο ποδόσφαιρο εννοεί. Δεν συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα αυτό. Όταν υπάρχει μια αμφισβητούμενη φάση, ο διαιτητής αντιλαμβάνεται ότι είναι πιο safe, δηλαδή ότι είναι πιο σίγουρο για αυτόν να πάει με τον ισχυρό την αμφισβητούμενη φάση και όχι με τον ανίσχυρο. Είναι στο υποσυνείδητο αυτό όλων των διαιτητών, αναφέρει. Ήθελα να αποδείξω και στον εαυτό μου αλλά και στους άλλους ότι είναι εφικτό ένας άνθρωπος που ξεκινά από τα χαμηλότερα κοινωνικά στρώματα, από ορφανοτροφείο, μπορεί να φτάσει στην κορφή. Μιλάει για τον εαυτό του, ότι δεν ξέρω τώρα ποιο είναι το βιογραφικό του και η οικογενειακή του κατάσταση, αλλά να τα λέει ο άνθρωπος, αυτά θα είναι η πραγματικότητα. Έγινα, λέει, αστυνομικός γιατί ήθελα μια σίγουρη δουλειά, και μετά έγινα διαιτητής γιατί ήθελα να ξεπληρώσω ένα δάνειο για μια μηχανή που είχα πάρει. Η εξουσία δεν μου άρεσε καθόλου, ούτε στην αστυνομία ούτε στη διαιτησία. Πες μου μια ανακοίνωση διαιτησίας που είχε πραγματικά αποτέλεσμα. Είναι όλες για εσωτερική κατανάλωση. Ο διαιτητής είναι πάντα το εύκολο θύμα. Αυτός που θέλει να αποσυμπιέσει μια κατάσταση, να βγάλει μια ανακοίνωση και να ρίξει την ευθύνη αλλού και να συνεχίσει παρακάτω. Αυτό είναι μισό και μισό η αλήθεια, έτσι. Κάποιες φορές ισχύει, κάποιες φορές δεν ισχύει, σχολιάζω εγώ. Με πονάει περισσότερο όταν ένας διαιτητής βγαίνει και αναφέρεται εναντίον ενός διαιτητή. Όχι κατά εμού, κατά οποιοδήποτε διαιτητή. Γιατί ξέρει τι περνάει ένας διαιτητής. Ξέρει τι σημαίνει να γυρίσει στο σπίτι σου όταν όλοι έχουν στραφεί εναντίον σου. Θεωρώ ότι τα πράγματα στο σημείο που είναι σήμερα δεν έχουν υπάρξει ποτέ. Οι παράγοντες, οι διαιτητές και συνολικά το ποδόσφαιρο αποφάσισαν ότι πρέπει να πάμε σε πιο καθαρό ποδόσφαιρο. Δεν λέω ότι πριν ήταν όλα καλά. Λέω ότι σήμερα τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα από παλαιότερα. Έκανα λάθη πολλά, προφανώς, διαιτητής είμαι. Έκανα και πολλά άλλα όμως. Πήρα και πολλές σωστές αποφάσεις. Όπως ένας ποδοσφαιριστής μπορεί να χάσει ένα γκολ μόνος του απέναντι στην εστία, έτσι και ένας διαιτητής μπορεί να κάνει λάθος. Το βράδυ κοιμάμαι ήσυχος λέγοντας ότι κάτι καλό έκανα με τα σωστά μου και τα λάθη μου. Στη φάση του Μπρινιόλι, εκεί που τη στιγμή βλέπω έναν τερματοφύλακα να προσπαθεί να παίξει με την μπάλα και έναν Σουλεϊμάνοφ που έρχεται στην πορεία του, προφανώς στο ποδόσφαιρο υπάρχουν σωστές και λάθος αποφάσεις. Σχολιάζει τώρα και συγκεκριμένες αποφάσεις ο Τάσος Σιδηρόπουλος. Υπάρχουν όμως και αποφάσεις που ήταν και είναι πιο βολικές για το ποδόσφαιρο. Η πιο βολική φάση απόφαση ήταν η κόκκινη κάρτα. Η πιο καλή απόφαση επικοινωνιακά ήταν η κόκκινη κάρτα, και θα βόλευε και εμένα και θα βόλευε και τον κόσμο. Μιλάει για τη φάση του Μπρινιόλι με τον Σουλεϊμάνοφ και τον Άρη, που δεν του δείξε κόκκινη κάρτα του Μπρινιόλι. Αυτό που συνέβη τελικά είναι ότι επειδή είμαι ο Σιδηρόπουλος και θα έπρεπε να αποφασίζω καλύτερα με βάση την εμπειρία μου, πολλές φορές τιμωρούμε περισσότερο. Εγώ δεν θέλω ειδική μεταχείριση, θέλω ισονομία. Αν πρέπει να τιμωρηθώ, να τιμωρηθώ. Αλλά όσο τιμωρούνται και οι άλλοι, όχι κάτι ξεχωριστό από τους άλλους. Για τη φάση με το τείχος στο Παναθηναϊκός Αστέρας, θεωρώ ότι διωγγώθηκε υπερβολικά.
Αν ο παίκτης επηρέαζε το τείχος ή τον τερματοφύλακα, θα το καταλάβαινα. Δεν έκανε τίποτα από αυτά. Επικοινωνιακά κάποιος θα μπορούσε να την πληρώσει, και αυτός ήμουν, κάποιος έπρεπε να την πληρώσει και αυτός ήμουνα εγώ. Εκείνο το παιχνίδι δεν, από εκείνο το παιχνίδι δεν έχω ξαναπαίξει διαιτητή στον Παναθηναϊκό, λέει ο Τάσος Σιδηρόπουλος. Η φάση του Βαρέλα είναι μία από τις φάσεις που συζητούνται ακόμα και σήμερα. Όταν ένας διαιτητής έχει πάρει μια φάση στο γήπεδο και η φάση αυτή είναι οριακή ή διφορούμενη, θεωρώ ότι πρέπει να στηρίξει την αρχική του κρίση. Αυτό είναι και το πρόβλημα που έχω πολλές φορές με τη λειτουργία του VAR. Όταν με φέρνεις μπροστά στην οθόνη σε μια φάση που σηκώνει συζήτηση και από τη μία και από την άλλη πλευρά, με βάζει σε μια πολύ δύσκολη θέση. Σε τέτοιες περιπτώσεις θεωρώ ότι πρέπει να μένει η απόφαση του γηπέδου και από εκεί να τελειώνει η συζήτηση. Έτσι αναφέρει ο Τάσος Σιδηρόπουλος και τελειώνει λέγοντας ότι προφανώς καταλαβαίνουμε ότι οι διαιτητές υπήρξαν κέντρα εξουσίας στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Υπήρξαν. Όμως έφτασε η ώρα να βάλουμε μια τελεία και να πάμε μπροστά. Το θέμα είναι να φύγουμε από την καχυποψία και να δώσουμε χώρο στο ποδόσφαιρο να προχωρήσει. Κάποιες από τις δηλώσεις του Τάσου Σιδηρόπουλου και για συγκεκριμένες φάσεις, πώς τις είδε, πώς τις έκρινε και τι αποφάσισε.

Συνεχίζουμε μετά τον Τάσο Σιδηρόπουλο να δούμε τα της Μαύρης Θύελλας, της Καλαμάτας, τι γίνεται στην ομάδα της Μεσσηνίας που με τρεις μεταγραφές που ανακοίνωσε και σταδιακά αρχίζει και εμφανίζει και ονόματα και πώς δηλαδή θα στελεχωθεί το ρόστερ με τον Τσέλιο, όπως διαβάσαμε, που είχε γίνει μια πρόταση. Ο Τσέλιος υπέγραψε στον Πανσεραϊκό και εκεί έχουμε νέα εποχή με Τσιμπανάκο τεχνικό διευθυντή και περιμένουμε να δούμε πώς πάει και ο Αλέκος Βοσνιάδης, που όχι μήπως, μάλλον θα στελεχωθεί και με προπονητή τον Αλέκο Βοσνιάδη πάλι αυτό το πακέτο και με παίκτες που θα κάνουν την προσπάθεια για να επαναφέρουν τον Πανσεραϊκό στη Super League 1 σε μια πολύ δύσκολη Super League 2. Η φετινή θα είναι άκρος ανταγωνιστική. Πολύ δύσκολη, πολύ σημαντική και περιμένουμε να δούμε πολλά ωραία πράγματα στην Super League 2. Όμως η Μαύρη Θύελλα μετά τις τρεις κινήσεις που έκανε την προηγούμενη εβδομάδα σχεδιάζει και περιμένουμε να ανακοινώσει και άλλους παίκτες με τους ποδοσφαιριστές που έχει ήδη αποκτήσει, να είναι αρχικά ο Κολομβιανός ο Μαρσελίνο και από ό,τι λένε κάποιοι δεν είναι και με πολλές συμμετοχές, αλλά εντάξει, δεν πάει να πει ότι δεν μπορεί να βοηθήσει, είναι ανάλογα οι συνθήκες σε κάθε παίχτη που υπογράφει. Η τελευταία απόκτηση και ανακοίνωση επίσημη είναι ο Κένεθ Βάργκας, ο Κένεθ Βάργκας που από το ξεκίνημα και την άνοδο της Super League, στη Super League 1 για τη Μαύρη Θύελλα ήταν υποψήφιος για να έρθει, τελικά υπέγραψε για 2 χρόνια και είναι 24 ετών και ο παίκτης αγωνίζεται στις επιθετικές θέσεις και δεξιά και αριστερά, ανήκει στην σκοτσέζικη Hearts και έπαιζε δανεικό σε ομάδα της πατρίδας του όπου τον πήρε για 2 χρόνια, 24 ετών, διεθνής κοσταρικανός Κένεθ Βάργκας, ο ποδοσφαιριστής της Καλαμάτας, στη τελευταία ανακοίνωση από την ΠΑΕ. Και ο Αλόνσο βέβαια, ένας Ισπανός που αποκτήθηκε για τη θέση του αριστερού μπακ και είναι Ισπανός, και αυτός βέβαια δεν έχουμε εικόνα ούτε τον ξέρουμε τον ποδοσφαιριστή, αλλά ο Χούλιο Αλόνσο Σόουσα ή Χούλιο Αλόνσο, έτσι, που τον ανακοίνωσε για 2 χρόνια η Καλαμάτα, αποκτήθηκε για να παίξει στη θέση του αριστερού μπακ. Περιμένουμε να δούμε και υπόλοιπες κινήσεις. Σίγουρα θα αποκτήσει και Έλληνες ποδοσφαιριστές η Μαύρη Θύελλα, η Καλαμάτα. Ετοιμάζει το πλάνο για την προετοιμασία ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας. Είναι πολλά τα πράγματα που πρέπει να γίνουν και πράγματι θέλει πάρα πολύ δουλειά και γίνεται δουλειά. Βέβαια μπορεί να μην βγαίνει προς τα έξω κάτι, με προετοιμασία στη Βουλγαρία και βέβαια και στο Πήλιο, αφού θα ξεκινήσει η προετοιμασία στο Πήλιο και μετά θα μεταβεί και στη Βουλγαρία για να ολοκληρώσει τα στάδια της προετοιμασίας η Καλαμάτα. Όμως αυτό που ενδιαφέρει τον κόσμο είναι και το γήπεδο, που πρέπει να τρέξουν οι διαδικασίες, οι εργασίες για να μην ταλαιπωρηθεί πολλές αγωνιστικές η Καλαμάτα παίζοντας εκτός έδρας ουσιαστικά, παρότι θα έχει παιχνίδια και στην έδρα της, όπως λέει το πρόγραμμα της Super League 1 και θα λέει, αλλά αν δεν έχεις γήπεδο πρέπει να ψάξεις να βρεις έδρα και θα δούμε ποια θα είναι και η έδρα. Θα είναι εδώ η Τρίπολη, θα είναι κάτι άλλο εδώ πιο κοντινό, θα προλάβει μέσα στον Οκτώβρη ή τέλος Οκτώβρη να παίξει στο γήπεδο της Καλαμάτα. Είναι πολλά τα ερωτηματικά και πολύ μεγάλη αγωνία των ανθρώπων της ομάδας, αλλά και των φιλάθλων κυρίως, που θέλουν να οργανώσουν το πρόγραμμά τους, να πάρουν τα διαρκεία τους, να θέλουν έτσι να έχουν το σχέδιο για να παρακολουθήσουν τα παιχνίδια της ομάδας τους στη φετινή χρονιά, και ο προγραμματισμός που θέλουν να κάνουν δεν μπορεί να είναι άμεσος γιατί περιμένουν τις εξελίξεις και με τις μεταγραφές αλλά και με τα γηπεδικά που έχει θέμα η Μαύρη Θύελλα.

Διαβάζω λίγο εδώ, γι' αυτό έχουμε αυτό το κενό, για κάποια θέματα της ΠΑΕ Καλαμάτα όσον αφορά μια τοποθέτηση που εξέφρασε ο επικεφαλής Λαϊκής Εισπύρωσης Καλαμάτας Συνδυασμού, ο Δημήτρης Οικονομάκος, υποστηρίζοντας ότι αυτή τη στιγμή ο Δήμος έχει παραχωρήσει στην ΠΑΕ Καλαμάτα το δημοτικό στάδιο, το γήπεδο στα Παλιάμπελα και τώρα το γήπεδο στη Μικρομάνη. Τρία γήπεδα σε μία ΠΑΕ, λέει ο επικεφαλής Λαϊκής Εισπύρωσης Καλαμάτας στην αντιπολίτευση του Δήμου της Καλαμάτας. Και αναφέρει ο κύριος Οικονομάκος εδώ ότι βέβαια όλοι χαρήκαμε που έχει ανέβει και ήμασταν εκεί, αλλά νομίζω ότι μέχρι ενός σημείου. Ο Δημήτρης Οικονομάκος υποστηρίζει ότι η ΠΑΕ Καλαμάτα δεν έχει πληρώσει ούτε ένα ευρώ τόσα χρόνια για τα πάγια, για ρεύμα και νερό, και ζήτησε αποδείξει αν έχουν πληρωθεί οι λογαριασμοί στα Παλιάμπελα. Ιδιαίτερα αιχμηρός ήταν προς το θέμα της κοινής χρήσης, αμφισβητώντας αν θα επιτρέπει η ΠΑΕ την χρήση και υποστηρίζοντας ότι όποτε δεν κάνει προπόνηση η ΠΑΕ μπορεί να μας αφήνει να μπαίνουμε από την πίσω πόρτα. Και εξήγησε ότι το τρίτο γήπεδο και της Μικρομάνης δηλαδή που δίνεται στην ΠΑΕ Καλαμάτα είναι υπερβολή, υποστηρίζοντας ότι την πρότασή του έπρεπε να προκριθεί ως έδρα της ομάδας και έπρεπε να είναι το γήπεδο του Μεσσηνιακού για την Καλαμάτα. Εντάξει, αυτά είναι τις αντιπολίτευσης, δεν ξέρω αν είναι αλήθεια όλα αυτά και αν ισχύουν. Πάντως υπάρχουν και οι γκρίνιες και οι κόντρες εσωτερικές και στο Δήμο αλλά και στα υπόλοιπα. Έχουν μιλήσει και άλλοι πάρα πολύ βέβαια, και ο Δήμαρχος, ο κύριος Βασιλόπουλος, που τόνισε ότι θέλουμε τη μαύρη θύλα στην Αλφα Εθνική, πρέπει να βοηθήσουμε να τα έχει όλα, όμως πρέπει να καλύπτονται και οι υποχρεώσεις λειτουργίας του γηπέδου, είπε ο Δήμαρχος, έτσι. Όταν χρειάζεται κοινότητα ο Δήμος, δεν έχουν πληρωθεί υποχρεώσεις της ομάδας για τα Παλιάμπελα, μας έχουν ζητήσει από την ΠΑΕ να κάνουμε ρύθμιση, άρα έχουν βάσει κάποια πράγματα. Και νομίζω ότι δεν είναι και τόσο δύσκολο να διευθετηθούν και να τακτοποιηθούν από τον Γιώργο Πρασάλα. Όταν βγαίνουν προς τα έξω αυτά, δεν είναι και ό,τι καλύτερο, ξέρετε.

Αφήνουμε τα ποδοσφαιρικά, πάμε στα μπασκετικά. Να δούμε ποιοι είναι παρόντες, ποιοι απόντες, πόσα είναι σήμερα τα ρόστερ των δύο αιωνίων αντιπάλων στον τρίτο τελικό για την Greek Basketball League. Σίγουρα όλοι θα καθυλωθούμε να δούμε και αυτό το μάτς, γιατί το δείχνει η ΕΡΤ 2 Sport, το κρατικό κανάλι, και εκεί υπήρχαν γκρίνιες και παράπονα για την μετάδοση του Χατζηγεωργίου από την πλευρά των Ολυμπιακών, και οι Παναθηναϊκοί έχουν παράπονα για τη μετάδοση από τον Βαγγέλη Ιωάννου. Εντάξει, αυτά είναι γνωστά, το συζητάμε, είναι καθημερινότητα. 9 η ώρα λοιπόν στην ΕΡΤ 2 Sport το μεγάλο παιχνίδι, τρίτος τελικός για την Greek Basketball League, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Από ό,τι βλέπω, ο Ολυμπιακός εν όψη Game 3 έχει βγάλει και ανακοίνωση για τους φίλους της ομάδας, που αναφέρει ότι η ομάδα μας σήμερα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στο τρίτο τελικό της Stoiximan Greek Basketball League. Η παρουσία και η στήριξη των φιλάθλων μας αποτελούν καθοριστικό παράγοντα για τη δημιουργία της ατμόσφαιρας που αρμόζει σε ένα αγώνα τέτοιου επίπεδου, λέει η διοίκηση της ΚΑΕ Ολυμπιακός. Με σεβασμό στους κανόνες και με πάθος για την ομάδα μας, όλοι μαζί προστατεύουμε την έδρα μας και σπρώχνουμε το θρύλο στο 2-1. Στηρίζουμε τον Γιώργο Μπαρτζόκα και τους παίκτες του αποκλειστικά με τη φωνή μας. Δεν απαντάμε σε προκλήσεις και συμβάλλουμε ώστε η προσοχή να παραμείνει εκεί που ανήκει, στο παιχνίδι και στην ομάδα μας, αναφέρει η ΚΑΕ Ολυμπιακός. Τελειώνοντας, λέμε όχι στα υβριστικά συνθήματα και στα συνθήματα κατά φυσικών προσώπων και δίνουμε τον καλύτερό μας εαυτό να σπρώξουμε τον θρύλο μας στη νίκη. Και λέμε όχι στην πάση φύσεως αντιαθλητική συμπεριφορά που μπορεί να εκθέσουν την ομάδα μας σε κίνδυνο τιμωρίας. Για την ομαλή διεξαγωγή της αναμέτρησης, παρακαλούμε να ακολουθήσετε πιστά τις παρακάτω οδηγίες, λέει η ΚΑΕ Ολυμπιακός. Στήρες 2 του γηπέδου θα ανοίξουν 2,5 ώρες πριν την έναρξη του αγώνα. Στις 18:30 σας παρακαλούμε να προσέλθετε γέρος στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και να είστε νωρίς, γιατί αν παρατηρηθεί αυξημένη προσέλευση και συνωστισμός στις εισόδους λίγο πριν το τζάμπολ, θα είναι δύσκολη η είσοδό σας. Η αναμέτρηση είναι sold out. Εφόσον δεν έχετε εισιτήριο, καλείστε να μην προσέλθετε στο γήπεδο ή στον περιβάλλοντα χώρο. Η είσοδο στο γήπεδο θα επιτρέπεται αποκλειστικά σε κατόχους ονομαστικών εισιτηρίων και διαπιστευμένους. Όλοι οι παρευρισκόμενοι οφείλουν να φέρουν και να επιδεικνύουν όπου απαιτείται το εισιτήριο ή τη διαπίστευσή τους, καθώς και το επίσημο έγγραφο ταυτοποίησης. Ενημερώνω ότι εντός και περιματικά του γήπεδου λειτουργεί σύμφωνα με την νομοθεσία σύστημα καμερών υψηλής ευκρίνειας υπό την επτωτεία ελληνικής αστυνομίας. Απαγορεύονται απαρέκλητα η χρήση καπνογόνων, κροτίδων, λέιζερ κτλ. Απαγορεύονται αυστηρά τα υβριστικά συνθήματα, καθώς και τα συνθήματα που στρέφονται κατά φυσικών προσώπων και εθνικών συμβόλων, και πολλά άλλα που αναφέρει η ΚΑΕ Ολυμπιακός για τη σημερινή αναμέτρηση. Τα γνωστά και τα εθιμοτυπικά, θα πω εγώ, που συμβαίνουν και αναφέρονται και στις δύο ΚΑΕ στα παιχνίδια που θα γίνουν. 9 η ώρα λοιπόν. Τα ερωτηματικά είναι ο Ντόρσε για τον Ολυμπιακό, να δούμε αν θα είναι στη διάθεση του Μπαρτζόκα, και για τον Παναθηναϊκό βέβαια αν θα είναι ο Κώστας Λούκας. Με το κάλεσμα της ΣΥΡΑ 13 στο ξενοδοχείο της αποστολής του Παναθηναϊκού για να εμψυχώσει τους παίκτες, αφού πήγανε στο ξενοδοχείο για να εμψυχώσει τους παίκτες, δεν μπορούν να βρεθούν εννοείται στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, και περιμένουμε να δούμε πως μπορεί να αντιδράσει ο Παναθηναϊκός σε αυτό το εκτός έδρας παιχνίδι απέναντι στον Ολυμπιακό, και να κάνει το break που λέμε, να σπάσει την έδρα.

Ξαναλέω, μέχρι τελευταία στιγμή θα κριθεί, αφού έκανα ατομικό πρόγραμμα και ο Λούκας για τον Παναθηναϊκό αλλά και ο Ντόρσε για τον Ολυμπιακό. Τελευταία στιγμή θα κριθεί η συμμετοχή τους, ίσως έχει κριθεί κιόλας και θα δούμε τι θα αποφασίσουν οι δύο προπονητές, ο Άταμαν για τον Παναθηναϊκό και ο Μπαρτζόκας για τον Ολυμπιακό. Αυτά και για σήμερα, Δευτέρα 8 Ιουνίου του 2026. Θα ευχαριστήσουμε όλες και όλους για την ακρόαση, για σήμερα ξεκίνημα της εβδομάδας. Να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα, εύχομαι, μια καλή μέρα και τα λέμε αύριο. Γεια σας.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Επικίνδυνη κλιμάκωση σημειώνεται στη Μέση Ανατολή. Για νέο τρίτο μπαράζ πυράβλων από το Ιράν κάνει λόγο ο Ισραηλινός στρατός. Το Ιρανικό πρακτορείο Φάρς μετέδωσε πως Ισραηλινό πλήγμα προκάλεσε υλικές ζημιές σε πετροχημικό εργοστάσιο στην οικονομική ζώνη της Μαχσάχρ, η οποία εκενώνεται. Τα ξημερώματα, οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν στρατιωτικούς στόχους στη δυτική και κεντρική περιοχή του Ιράν, ενώ ανέφεραν πως εκτοξεύθηκε πύραυλος εναντίον της επικράτειας της χώρας και από την Ιεμένη. Πλήρη απαγόρευση εισόδου των Ισραηλινών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα κήρυξαν οι Χούθοι της Ιεμένης. Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν εμπλέκονται στις Ισραηλινές επιθέσεις κατά του Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος σε παρέμβασή του μέσω Fox News σημείωσε ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή. Κάλεσε την Τεχεράνη να επιστρέψει άμεσα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, εκφράζοντας την πεποίθηση για συμφωνία τις επόμενες ημέρες, ενώ είχε επικοινωνία και με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό ζητώντας αυτοσυγκράτηση. «Δεν θα απαντήσουμε εν θερμό και πάντως όχι τώρα», δήλωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. Ισχυρή άνοδο που ξεπερνά το 4,5% καταγράφουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Το Brent διαμορφώνεται στα $97.70 το βαρέλι και το αμερικανικό αργό στα $94.5. Οι εκλογές θα γίνουν στο χρόνο τους. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έχει τονίσει ότι θα είναι το 2027. Υπογράμμισε ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογεώργης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, και επανέλαβε ότι όταν παίρνεις μία εντολή 4 χρόνων, πρέπει να κάνεις τη δουλειά σου, να αντιμετωπίζεις τις κρίσεις, όποιες και αν είναι, και βέβαια όλα αυτά να τεθούν στην αξιολόγηση του ελληνικού λαού. Όσον αφορά το πρόβλημα της ακρίβειας, τόνισε ότι έχουν ληφθεί μέτρα για τους ανθρώπους που βρίσκονται στο ενίκιο, ενώ προχωρά και η φορολογική μεταρρύθμιση και θα έχουμε και μία συνέχεια στη ΔΕΘ. Θα συνεχίσουμε σε αυτή τη λογική, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Κοντογεώργης. Αναφερόμενο στο ενδεχόμενο ίδρυσης νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, σχολίασε ότι προφανώς δεν είναι κάτι το οποίο μας ενθουσιάζει ως ιδέα, και πρόσθεσε ότι τα κόμματα γεννώνται όταν υπάρχουν κοινωνικές ανάγκες, ενώ η πρόσφατη ιστορία έχει δείξει ότι τα προσωποκεντρικά κόμματα δεν έχουν μακροημερεύσει. Εκτονώνεται η σεισμική δραστηριότητα στη Βόρεια Εύβοια, ενώ νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφτηκε τα ξημερώματα. Θεωρώ ότι η μετασεισμική ακολουθία εξελίσσεται για την ώρα καλά. Η όλη κατάσταση είναι ικανοποιητική, ενώ το συγκεκριμένο ρήγμα δεν έχει μεγάλο δυναμικό, τόνισε ο Βασίλης Καραστάθης, διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Από την πλευρά του, ο Γιώργος Τσαπουρνιώτης, δήμαρχος Μαντουδίου, Λίμνης, Αγίας Άννας, υπογράμμισε στο σταθμό μας ότι συνολικά μπορεί να ξεπεράσουμε και τα 100 κτίρια τα οποία έχουν υποστεί ζημιές και τα οποία είναι σπίτια και δημοτικά ακίνητα. Είχαμε κατολιστήσει σχεδόν σε όλο το δικό δίκτυο. Όλα αυτά έχουν αντιμετωπιστεί σε χρόνο ρεκόρ και τώρα όλοι οι δρόμοι είναι ανοιχτοί. Σήμερα θα αρχίσουν από κλιμάκια μηχανικών και οι αυτοψίες. Τουλάχιστον 15 νεκρούς και περισσότερους από 200 τραυματίες, κυρίως μέσα σε κατεστραμμένα κτίρια, έχει αφήσει πίσω το ισχυρό σεισμός μεγέθους 7,8 ρίχτερ που συγκλώνησε τις νότιες Φιλιππίνες σήμερα και προκάλεσε τσουνάμι ύψους 1 μέτρου κατά μήκος των κοντινών ακτών, όπως δήλωσαν αξιωματούχοι. Σήμερα στη Λευκωσία το άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την αμυντική ετοιμότητα της Ένωσης στο επίκεντρο μετά την τουρκική παρενόχληση στο αεροσκάφος του Υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια και των Υπουργών Γαλλίας και Ολλανδίας. Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων αναμένεται να οδηγηθεί ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου μετά από κοινή επιχείρηση της ΕΥΠ με την αντιτρομοκρατική στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, γιατί σχεδίαζε τρομοκρατική επίθεση σε Ισραηλινό στόχο. Ο 37χρονος κατά την απολογία του παραδέχθηκε τη συμμετοχή του στην οργάνωση, καθώς και ότι εκπαιδεύτηκε για κατασκευή βομβών στη Μαλαισία. 5 νεκροί και 14 τραυματίες στην ουκρανική περιφέρεια της Ζαπορίζια έπειτα από ρωσική επίθεση. Διακοπή της ηλεκτροδότησης στην Οδυσσό εξαιτίας ρωσικών πληγμάτων. Συναγερμό σε Μολδαβία και Λετωνία για την είσοδο ρωσικών ντρόουν στον εναέριο χώρο της. Κινητοποιήθηκαν νατοϊκά αεροσκάφη.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειος, εξυμποφόρος θα πελάγει. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στη μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Καλοκαιρινή παιδής, τοπία της Μίργα, μια αυτοβιογραφική

Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Καλοκαιρινή παιδής, τοπία της Μιέργα, μια αυτοβιογραφική διαδρομή μες Παγκράτη. 5,8.

0: Ο Τραμπ επιχειρεί και προσπαθεί να πετύχει την εκεχηρία. Ο Νετανιάχου βρίσκεται ξανά σε ανοιχτή σύγκρουση με το Ιράν, ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Κανείς δεν μπορεί προφανώς να καταλάθει εκεχηρίας του Τραμπ. Η κίνηση του Νετανιάχου που διεύθυνε για την εκεχηρία και την εκεχηρία χτυπήματα και η Μέση Ανατολή επί της ουσίας να βρίσκεται ξανά στις φλόγες.
1: Αυτά στα διεθνή. Καλή εβδομάδα επίσης. Να είμαστε καλά και καλό μήνα. Καλό μήνα, εντάξει, είναι πια πώς έχει ο μήνας.
0: Καλέ, τα πάμε.
1: Ναι, τα πάμε. Είδες, δεν πειράζει. 8 έχει.
0: Τρέχει ο χρόνος. Τρέχει και φεύγει.
1: Και εδώ στα εσωτερικά έχουμε πολλά θέματα. Καταρχάς, έχουμε τον ανασχηματισμό που θα γίνει την Πέμπτη. Έχουμε την εκλογή του κυρίου Κυρανάκη. Είναι βέβαιο ότι θα γίνει την Τετάρτη.
0: Αυτό είναι αφού έχει ανακοινωθεί.
1: Ακριβώς. Τον ανασχηματισμό περιμένουμε. Θα δούμε τώρα τι θα παίξει και τι δεν θα παίξει. Έχουμε τις δημοσκοπήσεις που η μία έρχεται πίσω από την άλλη.
0: Έχουμε την ολοκλήρωση της διαδικασίας του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ακριβώς.
0: Το λέω ολοκλήρωση. Δηλαδή θα τα δούμε όλα αυτά.
1: Πρόσεξε όμως τώρα.
0: Λίγο,
1: εγώ βλέπω σήμερα ότι ο κύριος Παπάς έχει κάνει μία. Πώς να το πω. Έχει στείλει ένα τελεσίγραφο στην πλευρά Φάμελου. Λέει ότι ο κύριος Φάμελος θα πρέπει να φέρει τώρα συμφωνία με τον Τσίπρα. Αλλιώς θα έχουμε μείζον πολιτικό πρόβλημα. Και ότι πρέπει να εξηγήσει ο κύριος Φάμελος γιατί από το 10% πήγαμε στο 1%.
0: Ναι. Μια χαρά τα λέει ο κύριος Πολάκης, ναι. Ξέρει γιατί
1: Παπάς.
0: Τα λέει. Ο κύριος Παπάς, συγγνώμη.
1: Ναι.
0: Ξέρει γιατί τα λέει ο κύριος Παπάς. Φαντάζομαι θα ακολουθήσει και καμιά νεότερη δήλωση,
1: ναι,
0: του κύριου Πολάκη. Όλα αυτά προφανώς και δεν είναι τυχαία. Σε πολύ λίγο όλα αυτά και άλλα πάρα πολλά, γιατί είχε ένα πολύ ενδιαφέρον παρασκήνιο όλη αυτή η υπόθεση ΣΥΡΙΖΑ με τον τρόπο που κλείνει, τι μένει, πώς θα αντιδράσουν. Να, μόλις τώρα μας είπε ο Δημήτρης, ο Νίκος Παπάς, η κυρία Δούρου, ο Παύλος Πολάκης, μια ομάδα
1: και άλλοι.
0: Ναι, βεβαίως, που και αυτοί μετρήθηκαν και καταμετρήθηκαν, έχω να σας πω, στην συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής ως προς το επίδικο της ψηφοφορίας, εννοώ. Θα τα δούμε όλα αυτά
1: και
0: σε λίγο.
1: Και θέλω να σου πω έτσι και για το χιουμοριστικό του πράγματος. Χθες οι συνάδελφοι που είχαν πάει στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ χρησιμοποίησαν την τεχνητή νοημοσύνη και τις εφαρμογές αυτές που υπάρχουν στα social media και στα κινητά και έβγαλαν μια φωτογραφία με τίτλο 2046, ακόμα μια κρίσιμη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, και είναι όλοι πια έχουν φτάσει 80 χρονών και περιμένουν ακόμα να δουν τι θα γίνει.
0: Black humor, έτσι.
1: Ναι, και έχει γίνει viral αυτή η φωτογραφία.
0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, είμαστε εδώ, ελπίζω ότι είστε όλοι και όλες εκεί. Ο Γιάννης Πρίντεζης είναι στην ρυθμίση του ήχου, η Ήρα Πανανίου στο μουσικό λόγο της εκπομπής, την δημοσιογραφική επιμέλεια η Βασιλική Κολτσίδα, Δημήτρη Στάκης, Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο, και πάμε γρήγορα γιατί να είναι το άμα και το θάμα. Σας είπα ότι θα έχουμε ρεπορτάζ από ό,τι ακριβώς συνέβη και στη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής αλλά και από τότε έως πριν από λίγο, και το λέω πριν από λίγο γιατί κυριολεκτικά υπάρχει ένα παρασκήνιο επαφών, ρεπορτάζ εν γέννη. Καλωσορίζουμε λοιπόν τον αγαπημένο μας φίλο και εξαιρετικό συνάδελφο, τον Γιάννη Φασουλά. Γιάννη, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
2: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Ακούω τον Δημήτρη και έλεγε αυτή η φωτογραφία γιατί ήμουν μπροστά όταν βγάζει.
1: Έτσι, μπράβο. Για πες.
2: Τουλάχιστον προσωπικά εμένα δεν με αφορά, διότι έχω συμπληρώσει ήδη 30 χρόνια, άρα είμαι μπροστά. Όσον αφορά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, το έχω.
1: Ναι, δηλαδή αποκλείς να είσαι το 2047 σε μια κεντρική, κρίσιμη κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ.
2: Έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, δεν αποκλείω τίποτα πλέον.
1: Γι' αυτό σου λέω. Ποτέ δεν ξέρεις.
0: Συγγνώμη για το γέλιο, αλλά εντάξει, μ' άρεσε ο τρόπος που ξεκίνησε ο Γιάννης.
1: Ποτέ δεν ξέρεις. Μα είδα όλες τους συναδέλφους, έχουν γεράσει, είναι πια πολύ, μπορεί να είναι και με μπαστούνι. Αλλά είναι ακόμα.
0: Α, την φωτογραφία. Θα βγάλουν κι άλλες, θα έχουν ευκαιρίες πολλές.
2: Συγγνώμη Δημήτρη, αλλά μια και το ξεκίνησες έτσι να την ελαφρύνουμε λίγο τη συζήτηση, πάνω σε πιο βαριά. Έρχεται ένας κύριος εκεί, ένας τέλεχος της Κεντρικής Επιτροπής. Καθόμουν απ' έξω εκεί στο που καθόταν όλοι οι συνάδελφοι και στα πρόχειρα γραφεία που είχαν φτιάξει τα μέλη του γραφείου τύπου. Ο οποίος ήταν μεγάλος ηλικία και μου λέει έτσι: «Φίλε μου, εσύ

0: ένα. Σε θυμάμαι σε όλες τις διαδρομές. Του λέω από ποιο χρόνο. Ήσουν, μου λέει, εδώ. Προσέξτε. Ήσουν, λέει, εδώ. Στην τάδε διάσπαση. Στην τάδε διάσπαση.
1: Πολύ ωραία.
2: Έλα τώρα και εσύ με τις υπερβολές του συντρόφου εκείνου. Ναι. Διότι εντάξει, θα νομίζει κανείς από τους ακροατές ή τις ακροάτριες ότι είσαι κανένας γύρευε σε τη ηλικία. Γιάννη, έλα να συγκεντρωθούμε. Πάμε λίγο να μας δώσεις τώρα όλο αυτό το ρεπορτάζ. Γιατί αρχίζουν τώρα τα. Δεν ξέρω αν αυτά θα είναι παρατράγουδα, αν θα είναι τα θολά απόνερα που άφησε η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά βλέπουμε ήδη, ο Δημήτρης μας είπε για την δήλωση του Νίκου Παπά, τη κυρία Δούρου δηλώνει ναι σε ενωτικό ψηφοδέλτιο μετά από προγραμματική σύγκληση, όχι με βάση το face control της Αμαλίας. Ο κύριος Πολάκης προς το παρόν σιωπά, δεν έχουμε κάτι από αυτόν, δεν ξέρω αν έχεις εσύ. Και σε αυτό υπάρχει και ένα ακόμα πρόσωπο που θα το βάλω στη διάρκεια της συζήτησης. Για πάμε.
0: Λοιπόν, ας πάρουμε τι έχουμε ως δεδομένο αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Δεδομένο έχουμε μία απόφαση η οποία λέει ότι πρέπει να είμαστε δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα. Η απόφαση αυτή υπερψηφίστηκε από την Κεντρική Επιτροπή, 80% συν, θα έλεγα εγώ.
2: Ναι. Λοιπόν, άρα το 60-40 δεν ισχύει, λες εσύ.
0: Όχι, το 60-40 αναφέρθηκαν η πλευρά από Λάκη Παπά σε διάφορες τροπολογίες. Αλλά όπως το είδα, αυτό το 60-40 δεν ισχύει κατά την προσωπική μου άποψη και εκτίμηση όπως το είδα.
2: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, αλλά εμείς μιλάμε για την κεντρική ψηφοφορία που αφορεί το θα πάμε με τον Τσίπρα ή δεν θα πάμε με τον Τσίπρα.
2: Μάλιστα.
0: Εκεί ήταν συντριπτικό το ποσοστό. Οι ψηφοφορίες, να ξεκαθαρίσουμε, γινόντουσαν δια ανατάσσεως της χειρός. Δεν υπήρχε ψηφοφορία η οποία έγινε ονομαστικά
1: ή με κάλπη. Διαβοής δηλαδή.
0: Θέλει, με συγχωρείτε παιδιά, αν κάποιος θέλει, επειδή έχουμε την εμπειρία, αν κάποιος θέλει να καταγράψει το 60-40 ή το 55-45 ή δεν ξέρω ποιο θέλει να καταγράψει,
2: πάει σε ονομαστική ψηφοφορία.
0: Ακριβώς. Πάει λοιπόν σε μια ονομαστική ψηφοφορία ή πάει μέσω της κάλπης και λέει, αφού έχω τη δυνατότητα να το καταγράψω προκειμένου βγαίνοντας από εδώ να πω ότι η εσωκομματική αντιπολίτευση ή το άλλο στρατόπεδο είναι ισχυρό, σου δίνει τη δυνατότητα.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, επειδή λοιπόν τα έχουμε ζήσει και τα έχουμε ξαναζήσει όλα αυτά τα έργα πάρα πολλές φορές, λοιπόν ξέρουμε και πως παίζεται το επικοινωνιακό παιχνίδι και επιστρέφω. Mm-hmm. Δεδομένου λοιπόν έχουμε μία απόφαση. Δεύτερον, τι γίνεται από εδώ και πέρα. Αυτή η Κεντρική Επιτροπή ήταν η τελευταία.
2: Ναι.
0: Ή θα ακολουθήσει και άλλη Κεντρική Επιτροπή.
2: Έλατε.
0: Σε κάθε περίπτωση πάντως, από σήμερα, επί της ουσίας, παρά το γεγονός ότι αυτό που έλεγε η προεδρική πλευρά, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα συνεχίσει να ισχύσετε, θα συνεχίσει να ισχύσετε όντως ως κομματικός οργανισμός, αλλά επί της ουσίας νομίζω ότι θα είναι απονευρωμένος.
2: Με
0: ποια έννοια το λέω.
1: Όταν λέμε, συγγνώμη Γιάννη, όταν λέμε θα συνεχίσει, θα κατέβει στις εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ? Όχι.
0: Θα έρθω σε αυτό. Βιάζει, Δημήτρη, θα φτάσουμε στο τέλος του δρόμου. Όταν φτάσουμε στο τέλος του δρόμου, θα σου πω.
2: Πάει την ανηφόρα τώρα, περίμενε.
0: Λοιπόν, είναι λοιπόν, θα είναι απονευρωμένος. Διότι από τη μία έχεις πάρει μια απόφαση που λες, η οποία βέβαια μεταπολιτευτικά, σε ό,τι αφορά το μάθημα της πολιτικής επιστήμης, θεωρώ ότι θα αποτελέσει αντικείμενο κάποια στιγμή στην έδρα των πολιτικών επιστημών, την οποία έχω, στις οποίες έχω την τιμή να έχω αποφοιτήσει και να έχω σπουδάσει.
1: Μη σου πω και παγκόσμια θα αποτελέσει αντικείμενο.
0: Ναι, αντικείμενο. Με δηλαδή, υφίσταται ένα κόμμα το οποίο στηρίζει κάποιο άλλο κόμμα. Λοιπόν, και περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό. Στον δρόμο, λοιπόν, θα είναι πράγματι απονευρωμένος ο ΣΥΡΙΖΑ ως κομματικός οργανισμός. Θα υφίσταται σαφώς ως κομματικός οργανισμός. Λοιπόν, αλλά όταν φτάσουμε εκεί, όταν θα χτυπήσει το καμπανάκι για τον τελευταίο γύρο, και λέω το καμπανάκι εννοώ ότι θα πάρουμε το σήμα ότι πηγαίνουμε για εκλογές. Mm-hmm. Λοιπόν, εκεί λοιπόν, στον τελευταίο γύρο, ενδεχομένως, λέω εγώ, mm-hmm. Το πιστεύω ότι μπορεί να γίνει μια κεντρική επιτροπή, η οποία επί της ουσίας θα πάρει και την απόφαση τυπικά πλέον ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα κατεβάσει αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα.
2: Σε ποιο χρόνο οι συνεδρίες Κεντρικής Επιτροπής?
0: Νομίζω ότι τον χρόνο της Κεντρικής Επιτροπής θα τον καθορίσουν πολύ και οι εξελίξεις. Δηλαδή, αν οι εξελίξεις λένε που λένε εδώ οι κυροφορίες, τα σενάρια κτλ. Ότι θα παίζει το σενάριο του Οκτώβρη για εκλογές. Ναι. Άρα λοιπόν ο Σεπτέμβρης είναι ένας μήνας, mm-hmm. ο οποίος είναι πολύ πιθανόν, όχι πιθανόν, το πιθανότερο, να γίνει μια τέτοια συνεδρίαση προκειμένου να
1: καταλάβει
2: ναι, τα πράγματα. Συγγνώμη, Δημήτρη μου, δύο λεφτά. Ναι, γιατί επί της ουσίας δεν είναι τι θέλει από εδώ πλευρά, είναι και τι πλαίσιο έχει βάλει η απέναντι πλευρά, ενώ του Τσίπρα. Ως προς τις προσελεύσεις και...
0: Ένα λεπτό, θα έρθουμε ένα, να τα ξεκαθαρίσουμε. Λοιπόν, το θέμα είναι λοιπόν τι λέει η πλευρά Φάμελ. Οκ, γνωρίζουμε τι έχει πει, γνωρίζουμε πώς θα κινηθεί.
1: Μάλιστα.
0: Πώς θα κινηθεί τώρα η πλευρά Πολάκης Παπάς Βούρου. Αν προσέξατε στην συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής, γιατί εμείς αυτό το καταγράψαμε και μας έκανε και ιδιαίτερη εντύπωση, ήταν το γεγονός ότι η Τόνη δεν σηκώθηκαν ιδιαίτερα. Δηλαδή,
2: όχι. Στη συνεδρίαση,
0: έλεγα.
2: Όχι.
0: Ναι, να το πω πολύ απλά. Επειδή χρησιμοποιούμε εμείς ένα όρο, οι δημοσιογράφοι, έπεσε πολύ ξύλο, όχι με την έννοια του
2: δημοσίου
0: προς Θεού. Γίνει παρεξήγηση. Λέμε ξύλο με την έννοια δηλαδή ότι ήταν σφοδρή αντιπαράθεση, υπήρξαν σκληρές κουβέντες και δεν ξέρω εγώ τι. Πράγματι, υπήρξαν κάποιες τοποθετήσεις μέσα οι οποίες ήταν και με πάθος και με φωνές, αλλά μέχρι εκεί δεν υπήρξαν, δεν ξέφυγαν δηλαδή από το πλαίσιο. Αυτό το κρατάω και ήταν πάρα πολύ σημαντικό ως αποτέλεσμα μιας συνεδρίασης η οποία αφήνει ένα ιστορικό αποτύπωμα. Λοιπόν, η πλευρά λοιπόν Πολάκη Παπά Αδούρου τι θα κάνει από εδώ και πέρα? Θα ασκεί καθημερινά πίεση, έχει ξεκινήσει ήδη από σήμερα με τον Νίκο Παπά.
2: Ναι,
0: λοιπόν, προς την ηγεσία, η οποία τι θα λέει, φέρτε μας τον οδικό χάρτη μέχρι τις κάλπες, φέρτε μας τη συμφωνία που έχετε ή που θα κάνετε με τον Τσίπρα, για να ξέρουμε και εμείς τι θα κάνουμε. Μην περιμένετε βέβαια να έρθει κάτι τέτοιο, σας το λέω εγώ.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, και πείτε μας τι θα κάνετε. Ελπίζουν δε στο φιλορόισμα της Κεντρικής Επιτροπής, προκειμένου αν σε μια άλλη Κεντρική Επιτροπή αλλάξουν οι συσχετισμοί, να μπορέσουν να διεκδικήσουν το κόμμα.
2: Το κόμμα.
0: Εδώ, εκτίμηση. Γιατί εδώ μόνο με εκτιμήσεις μπορούμε να πάμε. Λαμβάνοντας υπόψη τα σημερινά αριθμητικά δεδομένα, αυτό δεν μπορεί να γίνει. Δεύτερον, τα σήματα που στέλνει η Αμαλίας είναι: μη φύγετε, μείνετε εκεί όπου είστε μέχρι τις εκλογές.
2: Ναι. Γι' αυτό λοιπόν, είπα για την απέναντι πλευρά, Γιάννη. Ναι, ακριβώς.
0: Ναι, δεν χρειάζεται αυτή την ώρα να φύγει κανείς και να κάνει και να ράνει. Υπάρχει χρόνος, αν το μεταφράσουμε δηλαδή. Λοιπόν, διότι δεν θα θέλουμε τα κλειδιά να παραχωρηθούν σε τρίτες. Να καταλαβαίνετε τι εννοώ.
2: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, άρα λοιπόν.
1: Συγγνώμη, αυτό είναι House of Cards, δεν είναι διαργασίες στην αριστερά. Αυτό τώρα... το παρακολουθούσαμε στο House of Cards.
2: Εντάξει.
1: Συγγνώμη δηλαδή.
2: Εντάξει,
0: κοίτα, νομίζω ότι το έργο ΣΥΡΙΖΑ, όχι σήμερα, όχι με την Κεντρική Επιτροπή την οποία έκανε χθες, γενικότερα το έργο ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω ότι κάποια στιγμή διεκδικεί μια θέση στο Netflix.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
2: Ούτως ή άλλως, Γιάννη, αυτό που λες σε σχέση με το κόμμα Τσίπρα την Ελλάς, το βλέπουμε

0: προκρατημένες θέσεις first class. Μάλιστα. Για κανένα.
1: Και σε αυτό, και σε αυτό απαντάει λίγα... επί της ουσίας Σιδούρου όταν λέει όχι με βάση face control της αμαλίας.
0: Ακριβώς. Ναι, αλλά η αμαλίας όμως τι λέει. Ακούστε να δείτε. Εμείς εδώ, λέει ο Αλέξης Τσίπρας, έχουμε κάνει κάτι καινούριο.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτό λοιπόν το καινούριο έχει βάλει κάποιους κανόνες. Οι κανόνες λένε το εξής. Εμείς δεν σας κλείνουμε την πόρτα προς Θεού.
2: Σας θέλουμε ως απλά μέλη.
0: Ακριβώς. Οι πόρτες είναι ανοιχτές.
2: Ωραία. Ερώτημα λοιπόν. Τώρα. Μισό λεπτό. Ναι. Εσύ λες ότι τους είπαν μη φύγετε για να μην πάνε τα κλειδιά του κόμματος αλλού, σωστά?
0: Το μήνυμα που στέλνετε με τον
2: ωραία.
0: Τρόπο του είναι αυτό.
2: Ερώτημα λοιπόν.
0: Ερμηνεία κάνουμε τώρα.
2: Μάλιστα. Ώρα, ναι. Ωραία. Αν ναι. δεν φύγουν και οι εκλογές γίνουν τέλη Σεπτεμβρίου ή Οκτώβριο, τι θα κάνουν αυτοί οι άνθρωποι? Απλά θα μείνουν στο ΣΥΡΙΖΑ για να κρατάνε τα κλειδιά, μην τα πάρει κανένας άλλος?
0: Όχι, όχι, όχι. Θεωρώ ότι το περιθώριο που θα δώσει η δυνατότητα, ο χρόνος μέχρι τις εκλογές, θα χρειαστεί ένας μήνας για να προεκλογικές διαδικασίες. Νομίζω ότι είναι μικρός πολιτικός χρόνος για μετακινήσεις, για εντάξεις.
2: Μάλιστα.
0: Για
2: ωραία.
0: Για
2: και τότε λοιπόν θα φύγουν και θα μετακινηθούν και θα πάρθει μια απόφαση ο ΣΥΡΙΖΑ να μην κατέβει σε εκλογές, αν το καταλαβαίνω
0: ακριβώς.
2: σωστά.
0: Ακριβώς. Πρόσεξε όμως να σου εξηγήσω ένα πράγμα.
1: Λίγο γρήγορα, γιατί θέλω να
0: η απόφαση. Η απόφαση είναι ήδη ηλυμένη από αυτή την Κεντρική Επιτροπή.
2: Σωστά.
0: Μια επιβεβαίωση ενδεχομένως να γίνει εκεί.
2: Μάλιστα.
0: Μια επιβεβαίωση της απόφασης μπορεί να γίνει. Αλλά θα σου πω και κάτι,
2: ναι.
0: Θα σας πω και κάτι το οποίο έχει την δική του αξία.
2: Mm-hmm.
0: Το έχουν επισημάνει εξάλλου τα στελέχη μέσα από τις ομιλίες τους. Οι οργανώσεις έχουν αδειάσει.
2: Εννοείται, βέβαια.
1: Καιρό τώρα.
0: Μιλάμε για ένα άδειο πουκάμισο στην ουσία. Αυτή είναι η ιστορία.
2: Όλη. Που έχει λεφτά όμως.
1: Που έχει περιουσιακά στοιχεία, έχει
0: για
1: πολλά.
0: Περιουσιακά στοιχεία και χρήματα για την ώρα, σε αφορά την χρηματοδότηση.
1: Ναι, πάμε τώρα μία μικρή παράμετρο να βάλουμε, να προλάβουμε να τη βάλουμε. Α, είπαμε λοιπόν για τον Παπά, είπαμε για την Δούρου, είπαμε όλα αυτά τα πράγματα. Εννοώ τα πρόσωπα, με συγχωρείς, και τις παρεμβάσεις τους. Όμως, Σάββατο βράδυ, αγαπητέ μου φίλε Γιάννη, είδαμε μία ανάρτηση από τον Νίκο Κοντζιά. Που μιλάει για ανήθικες πρακτικές και σχέδιο ομοιρίας στον ΣΥΡΙΖΑ. Ο Νίκος Κοντζιάς δεν είναι παροπλισμένος όπως μπορεί κάποιος να νομίζει, αλλά είναι ένας άνθρωπος που κινείται όλο αυτό το διάστημα με έναν δικό του τρόπο. Με αυτή λοιπόν την καυστική του παρέμβαση καταγγέλει επί της ουσίας μεθοδεύσεις που πλήττουν την ηθική της αριστεράς.
0: Ναι, δεν καταγγέλει όμως αυτό μόνο. Με την παρέμβαση του αυτή ο κύριος Γκοτζιάς λέει «Εγώ είμαι εδώ». Λοιπόν,
1: προφανώς.
0: Είμαι παρόν στις εξελίξεις και θυμίζω κάτι, γιατί οι ακροατές δεν είναι υποχρεωμένοι να τα παρακολουθούν και να τα ξέρουν όλα, ότι προημερών, προ 3-4 εβδομάδων, δεν ξέρω ακριβώς το θυμάμαι τώρα τη μέρα, έγινε μια εκδήλωση που ΣΥΡΙΖΑ στην Ανατολική Αττική,
1: στην Παιανία,
0: κάπου εκεί, όπου ήταν κεντρικός ομιλητής ο κύριος Κοτιάς και σε αυτήν προσεκλήθη να μιλήσει και ο κύριος Πολάκης.
1: Υπέροχα.
0: Δεν ήταν στο τραπέζι, προσεκλήθη να μιλήσει ο κύριος Πολάκης. Ναι. Ο κύριος Κοτιάς είχε κάνει και μια ανάρτηση στο μεσοδιάστημα που λέει ότι με παίρνω και ηγούμε κόμμα.
1: Γι' αυτό λέω ότι δεν υπάρχει.
0: Όμως,
1: Γιάννη, κλείνουμε. Για πες, γιατί πρέπει να πάμε στο
0: όσον αφορά το συγκεκριμένο κομμάτι, με τα συγκεκριμένα πρόσωπα. Ας τα κρατήσουμε μέσα στο κάδρο, διότι
1: ναι.
0: το επόμενο διάστημα η κινητικότητα θα είναι εντονότατη.
1: Και πάρα πολύ γρήγορα από ό,τι φαίνεται. Γιάννη Φασουλά, πολύ σε ευχαριστούμε.
0: Να,
1: πολύ σε ευχαριστούμε. Για χαρά, πάμε γρήγορα τίτλους ειδήσεων.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στο κόκκινο η ένταση στη Μέση Ανατολή. Τρίτο ιρανικό κύμα επιθέσεων στο Ισραήλ. Η Τεχεράνη απειλεί με επέκταση του πολέμου. Πλήγματα σε Ισραηλινές βάσεις και ιρανική πετροχημική μονάδα. Πλήρη απαγόρευση εισόδου των Ισραηλινών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα κήρυξαν οι Χούθοι της Ιεμένης. Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν εμπλέκονται στις Ισραηλινές επιθέσεις κατά του Ιράν. Νέο άλμα στην τιμή του μπρεντ. Ελπίδες να διατηρηθεί η μείωση του 2,8% στην αμόλυβδη. Εκτονώνεται η σεισμική δραστηριότητα στη Βόρεια Εύβοια. Καθησυχαστικοί σεισμολόγοι, θεωρώ ότι εξελίσσεται καλά για την ώρα το φαινόμενο, δήλωσε στο Earth News Radio.

0: ο Βασίλης Καραστάτης, διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών. Στη Λευκοσία το άτυπο συμβόλαιο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ελευθερία της ναυσιπλοείας, η αμυντική στρατηγική και η ενιαία άμυνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο επίκεντρο, ανέφερε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, προσερχόμενος στην άτυπη σύνοδο. 12 νεκροί, 200 τραυματίες, μεγάλες καταστροφές και τσουνάμι ενός μέτρου από τα 7,8 ρίχτερ στις Φιλιππίνες. Λετωνία. Οι ένοπλες δυνάμεις εξέδωσαν προειδοποίηση για επικείμενη επιδρομή με ντρόουν σε περιοχές που συνορεύουν με τη Ρωσία και τη Λευκορωσία. Τον τραυματισμό ενός 28χρονου προκάλεσε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε θαλαμικό σκάφος με σημαία Ρουμανία, στο οποίο βρισκόταν ελιμενισμένο στη Μαρίνα Αμφιλοχίας. Και ο καιρός γενικά έθριος, έως 31 βαθμούς στην Αττική, έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα αφιέρωμα στην Ήπειρο. Ήχη του βουνού και της ομίχλης. Μια μουσική συνάντηση μνήμης και συνέχειας. 20 νέοι μουσικοί, το επίλεκτο ηπειρώτικο ενσάμπλ, υπό τη διεύθυνση του λαουτίστα Βασίλη Κώστα, υποψηφίου για Γκράμι. 9 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
3: Λοιπόν, για πάμε γρήγορα στην ενημέρωση του κυβερνητικού εκπροσώπου προς τους πολιτικούς συντάκτες, να ακούσουμε τι λέει.
4: Και του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής ενδείξεις για σεισμό μεγαλύτερο από τη χθεσινή δόνηση των 5,2 ρίκτερ. Κατά τη διάρκεια της νύχτας καταγράφησαν περίπου 70 μετασεισμοί, εκ των οποίων 5 ήταν άνω των 3 ρίχτερ και ένας μεγέθους 4,3 ρίχτερ. Η εικόνα αυτή ενισχύει την εκτίμηση ότι η δόνηση των 5,2 ρίχτερ ήταν ο κύριος σεισμός. Κλιμάκιο του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας που βρίσκεται στην περιοχή πραγματοποιεί μετρήσεις, ενώ το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο εκτιμά ότι έως το μεσημέρι θα υπάρχει σαφέστερη επιστημονική εικόνα για την εξέλιξη του φαινομένου. Παράλληλα, σύμφωνα με ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος, το τελευταίο 48ωρο εκδηλώθηκαν συνολικά 64 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε διάφορες περιοχές της χώρας. Στην πλειονότητά τους φαίνεται να οφείλονται σε αμέλειες κατά την εκτέλεση εργασιών ή άλλων δραστηριοτήτων στην Ήπεθρο. Την ίδια στιγμή, οι αρμόδιες ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος διερευνούν όλα τα περιστατικά προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια και να αποδοθούν οι προβλεπόμενες ευθύνες όπου προκύπτουν. Χάρη στην άμεση κινητοποίηση και την αποτελεσματική επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων, οι περισσότερες πυρκαγιές αντιμετωπίστηκαν στο αρχικό του στάδιο, χωρίς να απειληθούν κατοικημένες περιοχές. Υπενθυμίζεται ότι από την 1η Ιανουαρίου έως και την 7η Ιουνίου 2026 έχουν επιβληθεί συνολικά 402 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους άνω των 380.000 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί και 71 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για παραβάσεις της νομοθεσίας που σχετίζονται με την πρόκληση πυρκαγιών. Το ακατάσχετο όριο αυξάνεται στα 1.600 ευρώ από τα 1.250 ευρώ, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης. Η αύξηση αυτή ύψους 28% είναι μεγαλύτερη από τον σωρευτικό πληθωρισμό της τελευταίας περίοδου, ο οποίος ανέρχεται σε 20,8%. Το ακατάσχετο οφείλει να αντανακλά τη σημερινή πραγματικότητα και όχι εκείνη του χθες. Το 2015, όταν ορίστηκε στα 1.250 ευρώ, η Ελλάδα βρισκόταν υπό δημοσιονομική ασφυξία. Η αύξηση του ακατάσχετου εντάσσεται σε μια συνολική στρατηγική για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους, τα αποτελέσματα της οποίας είναι ήδη ορατά.
3: Λοιπόν, ακούσατε φίλες και φίλοι με τη σεισμική δραστηριότητα. Στη σεισμική δραστηριότητα αναφέρθηκε στο πρώτο μέρος της τοποθέτησης του ο κύριος Μαρινάκης και στο δεύτερο στο ακατάσχετο λογαριασμό που ανακοίνωσε την Παρασκευή ο κύριος Πιερακάκης. Όλα αυτά αναλυτικά στην μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα με τον Γρηγόρη Νιάκα.

0: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι. Συζητάμε, συνεχίζουμε τη συζήτηση αυτή που είχαμε μόλις πριν από λίγο με τον συνάδελφό μας τον Γιάννη τον Φασουλά. Γιατί όσο περνάει ο καιρός, όσο οι εξελίξεις καταγράφονται και αποτυπώνονται στις δημοσκοπήσεις, ενώ προφανώς και αναφέρομαι στις τελευταίες δημοσκοπήσεις.
1: Ξέρεις πόσες έγιναν τη βδομάδα και 4, που μας 5, πέρασε
0: πόσες?
1: 11.
0: 11, υπέροχα.
1: Ακριβώς, ναι. 11.
0: Okay, υπέροχα, γιατί πια εγώ μπαίνω και σε μια λογική να ξέρω, να προσέχω τι είναι αυτά που διαβάζω, στο βαθμό που αυτό είναι δυνατόν, γιατί δραστηριοποιούνται πάρα πολλές εταιρείες στο χώρο. Και επίσης 11 μετράς και αυτές οι οποίες έχουν γίνει περιφερειακά, φαντάζομαι.
1: Όχι, μετράω
0: γιατί
1: μόνο
0: είδα ότι έχουν γίνει και περιφερειακά. Έτσι.
1: Από τις 11 που έχουν γίνει πανελλαδικά, να σου πω μέσο όρο, γιατί τα έχω εδώ μπροστά μου. Ο μέσος όρος στην εκτίμηση ψήφου για τη Νέα Δημοκρατία είναι 29,33.
0: Ναι.
1: Για την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα 15,2. Mm-hmm. Για το Πασόκ 11,16. Και για την κυρία Καριστιανού 10,9.
0: Ωραία.
1: Δηλαδή κονταροχτυπιούνται Πασόκ Μαρία Καριστιανού για την τέταρτη θέση, ποιος θα είναι τρίτος, ποιος θα είναι τέταρτος, και έχει περάσει καθαρά δεύτερο το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Και η Νέα Δημοκρατία πάντα πρώτη.
0: Έλεγα λοιπόν ακριβώς με βάση αυτό, γιατί στην ουσία έχουμε αποκρισταλώσει μια εικόνα που είναι αυτή που λες. Mm. Με τις δημοσκοπήσεις που έτρεξαν, που τρέχουν και που θα βγουν και άλλες, φίλες και φίλοι, μην έχετε καμία αμφιβολία. Υπάρχει ένας πια αναβρασμός σε αυτό που λέμε πολιτικό σκηνικό. Και πυκνώνουν, φίλες και φίλοι, και το ρεπορτάζ, οι πληροφορίες, ότι προφανώς αναγνωρίζει κανείς την θεσμικότητα, θα το πω λοιπόν εγώ έτσι, του κυρίου Κυριάκου Μητσοτάκη, του Πρωθυπουργού, που πάντα και σταθερά επαναλαμβάνει εκλογές στην τετραετία κτλ. Στο τέλος της τετραετίας, αλλά πάρα πολλές φορές είναι άλλο τι θέλουμε να συμβεί και πού πραγματικά οδηγείται κάποιος πρωθυπουργός, προκειμένου να αντιμετωπίσει ένα κλίμα πολιτικό που υπάρχει, που βεβαίως δεν είναι το εγχώριο μόνο, είναι συνεκτίμηση με το διεθνές περιβάλλον, της οικονομίας κτλ. Τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Εξ αυτού λοιπόν εμφανίστηκαν και πάλι δημοσιεύματα που μιλάνε για το ενδεχόμενο διεξαγωγής των εκλογών εντός του Οκτωβρίου. Σενάρια, επαναλαμβάνω, είναι αυτά. Ωραία, όλα αυτά θα τα συζητήσουμε. Πάμε να καλωσορίσουμε εμείς, φίλες και φίλοι, την εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου. Καλό μεσημέρι, κυρία Σδούκου. Καλή εβδομάδα.
2: Καλό σας μεσημέρι σε εσάς τους ακροατές. Καλή εβδομάδα να έχω.
1: Καλό μεσημέρι, κυρία Σδούκου.
0: Φαίνεται να, ας ξεκινήσουμε λοιπόν και τη συνομιλία μας με βάση αυτό που λέγαμε πριν από λίγο με τον Δημήτρη, ότι
2: το πολιτικό σκηνικό,
0: οι εξελίξεις, το πώς τοποθετούνται και τι θέση παίρνουν τα νέα πολιτικά κόμματα που ανατρέπουν ένα παγιωμένο σκηνικό που υπήρχε για τα τελευταία 2-3 χρόνια. Ενδέχεται λοιπόν, λέγεται, γράφεται, ο Πρωθυπουργός να θελήσει πράγματι να κάνει εκλογές προς το τέλος της χρονιάς, ας το ορίσουμε έτσι γενικότερα.
2: Θα έλεγα ότι είναι σενάρια, όπως το είπατε, μισοπλασία, και ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27.
0: Με βάση πιο σκεπτικό θέλω να πω. Ναι, εύκολα μπορεί να το πει κανείς σενάρια και όλοι είμαστε επιφυλακτικοί κτλ. Αλλά όμως διαμορφώνεται και μια πραγματικότητα και σε επίπεδο, προσέξτε, πολιτικού σκηνικού, και σε επίπεδο κοινωνικό. Βλέπετε τι γίνεται με την ακρίβεια, την άνοδο του πληθωρισμού, την ανισχία της Ευρώπης, την έλλειψη μέτρων και ένα περιβάλλον γεωπολιτικό το οποίο μόνο ασταθές είναι.
2: Εγώ θα έλεγα ότι αυτό που λέει ο Πρωθυπουργός, θέλουμε τις εκλογές την άνοιξη του 27 με βάση το ότι τηρούμε τις δεσμεύσεις μας. Το είπε ο Πρωθυπουργός, έχει δουλειά η κυβέρνηση, όλα αυτά που λέτε είναι σίγουρα λόγος για να ολοκληρωθεί αυτή η κυβερνητική θητεία, να ρίξουμε και μια ματιά λίγο τι γίνεται στον κόσμο έξω και πώς κάθε πρωί που ξυπνάμε βλέπουμε στο διεθνές γεωπολιτικό σκηνικό να συμβαίνουν, έτσι να έρχονται πάνω κάτω, ότι θέλει και μια πολύ προσοχή στο κομμάτι το δικό μας, κυρίως πώς επηρεάζει ο πόλεμος τις επιπτώσεις που έχει στην οικονομία μας.
0: Ναι.
2: Να σας πω όμως κάτι γιατί, έτσι, γενικότερο σχόλιο για το πολιτικό σκηνικό. Νομίζω ότι όλο αυτό που σχολιάζεται προηγουμένως, το σκηνικό, δηλαδή το πώς αναδιαμορφώνεται, έχει μια διπλή ιδιότητα, εγώ θα έλεγα. Είναι ταυτόχρονα καινούριο, αλλά είναι και πολύ παλιό. Καινούριο προφανώς γιατί βλέπουμε τα νέα κόμματα, το κόμμα του κ. Τσίπρα, το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, όλη αυτή η κουραστική συζήτηση, μετακινήσεις, ανακατατάξεις μέσα στην αντιπολίτευση. Στέκομαι στο παλιό γιατί πίσω από αυτά τα καινούρια που συζητήσαμε τις τελευταίες δύο εβδομάδες, λογότυπα, ονόματα, η νοοτροπία είναι εντελώς ίδια.
0: Οι δημοσκοπήσεις όμως, κυρία Σδούκου, με συγχωρείτε, έχουν και αυτό που λέμε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, και εκεί είναι συνήθως τα εργαλεία δουλειάς όλων των κομματικών επιτελείων. Παραδείγματος χάρη, έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον πώς μετακινούνται, πώς φαίνεται, καταγράφονται τη στιγμή που γίνεται η δημοσκόπηση, ξαναλέω, να μετακινούνται οι ψηφοφόροι ή κάποιοι ψηφοφόροι. Η υποχώρηση, παραδείγματος χάρη, του Πασόκ στην τέταρτη θέση εκτιμά μία σειρά αναλυτών ότι είναι και αυτό ακόμα ένας λόγος να ξανασκεφτεί ο Πρωθυπουργός τις πρόωρες εκλογές, υπό την έννοια ότι θα του είναι περισσότερο εύκολο να διεμβολήσει την εκλογική βάση του Πασόκ που δείχνει αστάθεια. Και πάντα ξέρουμε πολύ καλά ότι αυτός ο πολιτικός χώρος του κέντρου παραμένει ψηλά στο ενδιαφέρον του Πρωθυπουργού, πολύ περισσότερο που έχει διαρροές από τα δεξιά του.
2: Κοιτάξτε, το ότι το Πασόκ έχει φτάσει στη θέση που έφτασε, μάλλον θα πρέπει να αναρωτηθεί το ίδιο το Πασόκ τι έφτεξε και κατρακύλησε εκεί. Γιατί όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, όταν του λέγαμε του Πασόκ, γίνε πιο σοβαρός, πιο θεσμικός, μη λαϊκίζεις, μην ισοπεδώνεις, μην γίνεσαι κι εσύ σαν το ΣΥΡΙΖΑ, μιλάς διαρκώς μέσα σε αυτό το πλαίσιο του κλίματος της σκανδαλολογίας, φέρε προτάσεις. Ξέρετε κάτι, όταν συζητάμε με το Πασόκ στο δεκάλεπτο, τα 9 λεπτά είναι αυτός ο τοξικός λόγος, είστε χάλια, πρέπει να φύγετε, δεν αντέχει άλλο κανείς. Αυτό, ναι. 9 λεπτά είναι αυτό, ναι, και ένα λεπτό να συζητήσουμε και κάτι.
1: Μια και το λέτε, ναι, αυτό, κυρία Σδούκου, είδα σήμερα τον εκπρόσωπο του Πασόκ να θυμάται τον Φρανσουά Μιτεράν, ο οποίος είχε πει ότι στην πολιτική καλύτερα από φίλους είναι καλύτερο να έχεις εχθρούς, και λέει ο κύριος Τσουκαλάς ότι επιχειρείτε να σκηνοθετήσετε ένα σκηνικό επανάληψης του 23 και να έχετε αντίπαλό σας τον κύριο Τσίπρα, γιατί ξέρετε ότι μπορείτε εύκολα να τον νικήσετε.
0: Ότι έχετε επιλέξει ήδη αντίπαλο.
1: Ναι,
0: δηλαδή.
1: Και το ακούω να το λέει συχνά αυτό το τελευταίο διάστημα, ότι για το γεγονός ότι ο κύριος Τσίπρας είναι δεύτερος, φταίτε εσείς.
2: Δεν το σκεφτόμαστε έτσι καθόλου, κύριε Τάκη. Μας βολεύει και επειδή μας ακούει και κόσμος τώρα, τα μέτρα που παίρνουμε να πιάνουν τόπο, να βελτιώσουμε τη συνθήκη.
0: Καλά, δεν φαίνεται αυτό να αποδίδει όμως, κυρία Σδούκου.
2: Τι θα κάνει.
0: Σύμφωνη, αλλά.
2: Επιτρέψτε μου να πω ότι κάνουμε μια σοβαρή προσπάθεια με βάση τις δυνατότητες που έχουμε, κυρία Παλταντή. Το μαγικό ραβδί για να διορθωθούν όλα δεν υπάρχει ακόμη. Το τι θα κάνει λοιπόν ο κύριος Τσίπρας δεν είναι ότι δεν μας αφορά, το έχουμε ξαναδεί. Το είδαμε και το 2015, το είδαμε πώς το αξιολόγησε στη Μυθάκη. Είδαμε και τι θεωρεί λάθος, το ότι δεν έκλεισε απευθείας στις τράπεζες και όλα αυτά. Άρα, ας επιλέξει ο κόσμος που ψηφίζει ποιον θέλει για δεύτερο και τρίτο. Για μας έχει τεράστια σημασία να, όταν θα έρθει η ώρα της κάλπης, να εξηγήσουμε στον κόσμο ότι ό,τι μα ό,τι ακριβώς υποσχεθήκαμε το 23, κάναμε, το υλοποιήσαμε, άρα αυτό είναι ένα στοιχείο αξιοπιστίας και μια φυγή προς τα μπρος, και να συνεχίσουμε αυτά τα θετικά που ήδη γίνονται στη χώρα. Ξέρετε κάτι, νομίζω ότι το επόμενο διάστημα θα συγκρουστούν δύο μέτωπα, δύο φιλοσοφίες πολιτικής. Από τη μια είναι η ορθολογική άσκηση πολιτικής, mm-hmm. αυτή που πρεσβεύουμε εμείς, που είναι η ευθύνη και οι συγκεκριμένες λύσεις, και απ' την άλλη είναι αυτό το μέτωπο του θορύβου των εύκολων συνθημάτων. Γιατί, να το πω λίγο πιο συγκεκριμένα, ακούμε
0: στην ουσία δηλαδή τι μας λέτε, γιατί αυτό που μας λέτε, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, είναι η επανάληψη των εκλογών του 23, η επανάληψη των εκλογών του 19, γιατί η Νέα Δημοκρατία έτσι συστήθηκε ξανά και ξανά και κατέβηκε στις εκλογές ως ένας πολιτικός φορέας, ως ένα κόμμα που εγγυάται την ασφάλεια, την ευημερία, την προοπτική και απέναντι το χάος.
2: Εσείς θεωρείτε, δεν ξέρω κύριε Μπαλτατζή, ότι σήμερα στο πλαίσιο των δυνατοτήτων που έχουμε και των οικονομικών και σε σχέση και σε συσχετισμό με το τι συμβαίνει στον κόσμο όλο, δηλαδή πέφτουν πύραυλοι ας πούμε στη Μέση Ανατολή, η χώρα μας δεν προσπαθεί να είναι ένας πυλώνας σταθερότητας, πολιτικής σταθερότητας, συνέχισης mm-hmm. της οικονομικής μας πορείας. Άκουγα το πρωί τον Υπουργό Οικονομικών σε μια συνέντευξη που έδινε ως προς το τι σημαίνει ακόμη και αυτό που σας φαίνεται, εντάξει δεν είναι τίποτα, το ότι βγήκαμε πια από την επιτήρηση και άρα μπορούμε να δανειζόμαστε καλύτερα, μπορούμε να έχουμε περισσότερες επενδύσεις και μετά αυτό στο τέλος να φτάσει και στην τσέπη του Έλληνα πολίτη. Αυτό ακόμη και ο δυσαρεστημένος, mm-hmm. ο επιφυλακτικός δεν το αναγνωρίζει. Βεβαίως όμως έχουμε πάρα πολύ δρόμο μπροστά μας. Αλλά ακούω πολλά παραδείγματα από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ακούω τώρα τελευταία έτσι αυτά τα συνθήματα. Δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Mm. Δεν υπάρχει κράτος δικαίου. Εγώ να πω για την οικονομία της συζήτησης.
0: Καλά, να σας πω, κυρία Σδούκου, τα λένε. Τα λέει ο πολίτης. Καταγράφονται στις δημοσκοπήσεις. Για να μην ξεχνιόμαστε, γιατί υπάρχει ένα σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ. Γιατί υπάρχουν υποκλοπές. Γιατί έγιναν τα τέμπη. Θέλω να πω, δεν γεννήθηκαν από τη φαντασία τους.
2: Συμφωνώ εν μέρη ως προς αυτό. Ναι, η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν ένα συστημικό πρόβλημα διαφθοράς της χώρας. Είδατε την αστυνομία που έπιασε το κύκλωμα αυτό με τις πολλοδομίες. Δεν είναι άλλη μια περίπτωση διαφθοράς η οποία αποκαλύπτεται. Mm-hmm.
0: Ναι, και μια και το αναφέρετε.
2: Πόσα τέτοια περιστατικά, κυρία Μπαλκατζήτου, τα τελευταία χρόνια που ήταν κρυμμένα κάτω από το χαλί, στο βαθύ κράτος.
0: Μια και το αναφέρετε, κυρία Σδούκου, και συγγνώμη που σας διακόπτω, ναι. Να πούμε ότι παραιτήθηκε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, ο κύριος Ευθύμιος Μπακογιάννης, συγγενής του φέρεται σύμφωνα με πληροφορίες να εμπλέκονται στο κύκλωμα με τις πολεοδομίες.
2: Ναι.
1: Που εξαρτώθηκε προχθές από την ελληνική αστυνομία.
0: Ναι, ναι, ναι. Είναι μια είδηση που βγήκε μόλις τώρα.
2: Πάντως σας λέω ότι όταν ακούγονται από την άλλη πλευρά δεν υπάρχει κράτος δικαίου και δεν υπάρχει δικαιοσύνη, δεν πρέπει να μας πούνε ποιες αλλαγές θα κάνουν, με ποιο χρονοδιάγραμμα, ποια εργαλεία, ποιο αποτέλεσμα. Mm-hmm. Όταν συζητάς για πολιτική χωρίς σχέδιο, αυτό δεν είναι πολιτική. Είναι...
1: Ναι, άκουσα σήμερα και τον εκπρόσωπο της κυρίας Καριστιανού να λέει ότι δεν έχουμε ακόμα έτοιμο το πρόγραμμά μας, θα το εξαγγείλουμε το επόμενο διάστημα όταν ρωτήθηκε για οικονομικά θέματα. Ωστόσο, κυρία Σδούκου, εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Επειδή από την Παρασκευή και όσον αφορά τη δική σας παράταξη έχουμε κάποια νέα δεδομένα με την τοποθέτηση του κυρίου Σαμαρά, ότι έχει πάρει τις αποφάσεις του και θα τις ανακοινώσει εν καιρό. Αυτό που έκανε σε όλους εντύπωση είναι η εξίσωση Μητσοτάκη και Τσίπρα. Είπε ότι είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Και λένε πολλοί ότι αυτή την εξίσωση ο κύριος Σαμαράς δεν την έκανε τυχαία. Θέλει να τη ρίξει ως απάντηση στο δίλημα, αν προκύψει αυτό τελικά από τις εκλογές, Μητσοτάκης ή Τσίπρας, όπου η Νέα Δημοκρατία θα βγει και θα πει «Μα είναι δυνατόν να ψηφίσετε τον Τσίπρα αφού έχετε ζήσει την πενταετία 15-19» και ο κύριος Σαμαράς λέει «Μην τσιμπάτε σε αυτό το δίλημα, Μητσοτάκης και Τσίπρας είναι το ίδιο».
0: Εσείς και μάλιστα έχει απαντήσει και ο κύριος Μερνάκης σε αυτό, ναι, έτσι, ναι, ότι ναι. Στερείται λογική στο...
1: Εσείς αν ο κύριος Σαμαράς δομήσει όλη του την προεκλογική εκστρατεία σε εφόσον αυτό. Τελικά κάνει κόμμα σε αυτό για να ακυρώσει το δικό σας δίλημα και επί της ουσίας να απεγκλωβίσει ένα κομμάτι παραδοσιακών ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας που μπορεί να μην θέλουν μια επιστροφή Τσίπρα, στη λογική ότι και οι δύο είναι οι ίδιοι, τι θα πείτε?
2: Την θεωρώ πολύ άστοχη την δήλωση αυτή και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να μπουν στην ίδια ζυγαριά δύο εντελώς διαφορετικές πορείες για τη χώρα. Γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης εκπροσωπεί, κύριε Τάκη, μια παράταξη που έχει πετύχει επενδυτική βαθμίδα, έχει ενισχύσει την άμυνα, έχει μειώσει τους φόρους, έχει αυξήσει γεωπολιτικά το αποτύπωμα της Ελλάδας. Και έχουμε ένα Τσίπρα ο οποίος έχει ταυτιστεί με τα capital controls, με το δημοψήφισμα, με το τρίτο μνημόνιο, με μία περίοδο αβεβαιότητας και η κοινωνία, αν θέλετε, έχει ήδη απαντήσει, αν είναι οι ίδιοι ο Μητσοτάκης και ο Τσίπρας. Ο ένας παρέλαβε μία χώρα εκτός αγορών και την οδήγησε σε επενδυτική βαθμίδα και σε ανάπτυξη και ο άλλος έκλεισε τις τράπεζες και φόρτωσε τη χώρα
1: Κατά αυτή την έννοια, γιατί πιστεύετε ότι ο κύριος Σαμαράς κάνει αυτή την εξίσωση?
2: Εγώ θεωρώ ότι ασκεί μια εξαιρετικά σκληρή κριτική που δεν μένει απλά σε μια πολιτική διαφωνία, αλλά όντως έτσι περνά και σε πιο προσωπικές αιχμές και χαρακτηρισμούς, όπως είπατε προλίγου. Και νομίζω ότι αυτός ήταν και ο τρόπος, αυτός ο τρόπος άσκησης, δηλαδή της πολιτικής κριτικής, ήταν και η αιτία της διαγραφής, γιατί δεν ήταν η διαφωνία. Γιατί προφανώς σε ένα δημοκρατικό κόμμα η διαφωνία είναι απολύτως θεμητή. Αλλά είναι άλλο πράγμα η διαφωνία, άλλο προσωπικές επιθέσεις ή χαρακτηρισμούς.
0: Θα πλήξει το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας εάν ο κύριος Σαμαράς τελικώς κάνει κόμμα και κατέβει σε εκλογές.
2: Εμείς έχουμε ισχυρούς λόγους να πιστεύουμε ότι στο τέλος δεν θα πλήξει τους ψηφοφόρους στην δεξαμενή των νέων δημοκρατών, οι οποίοι αναγνωρίζουν
0: την. Ναι, αλλά θα απευθυνθεί στα 1.400.000 ή 700 ψηφοφόρους που δεν προσήλθαν. Άρα εσείς τους θεωρείτε χαμένους αυτούς?
2: Εμείς θέλουμε να προσεγγίσουμε ξανά τους ανθρώπους αυτούς που είναι στη λεγόμενη γκρίζα ζώνη.
0: Μάλιστα.
2: Που μας παρακολουθούν, έχουν τις απογοητεύσεις τους, έχουν στεναχωρηθεί για κάποια πράγματα και περιμένουν και κρίνουν και αξιολογούν. Στο τέλος λοιπόν θεωρώ ότι δεν θα επηρεαστούμε, σίγουρα θα επηρεαστούν τα κόμματα που είναι δεξιότερα ημών και πιστεύω ότι θα πλήξει, κύριε Τάκη, πρώτα απ' όλα την ίδια του την παρακαταθήκη.
0: Ναι. Αλλά σας προβληματίζει το γεγονός ότι σε ένα μέρος της σκληρής κριτικής έναντι του κυρίου Μητσοτάκη συντονίζονται Κώστας Καραμανλής και Αντώνης Σαμαράς?
2: Είναι διαφορετικό και δεν θα ήθελα να το εξομοιώσω. Δεν έχω ακούσει ποτέ τον κύριο Καραμαλή.
0: Πώς έχει μιλήσει, παραδείγματος χάρη, για χειραγώγηση της δικαιοσύνης.
2: Προσωπικούς χαρακτηρισμούς προς τον Πρωθυπουργό. Θέτει ευρύτερους προβληματισμούς και πολλές φορές και προβληματισμοί που είναι ευρωπαϊκοί προβληματισμοί. Το πώς λειτουργεί η Δύση, το κράτος δικαίου γενικά, η έλλειψη εμπιστοσύνης μέσα σε ένα τέτοιο ευρύτερο. Και βεβαίως κάθε πρώην Πρωθυπουργός έχει την ελευθερία να εκφραστεί δημιουργικά όμως και να πει ποια πράγματα βλέπει ότι δεν κινούνται σωστά. Είναι όμως κάτι εντελώς διαφορετικό με την περίπτωση του κυρίου Σαμαρά, γιατί νομίζω ότι εδώ συγκρούεται με την ίδια την πραγματικότητα. Αν είναι όλα λάθος που γίνονται, τότε πώς, ας πούμε, έχουμε αποκτήσει ποιοτικό πλεονέκτημα, αναφέρομαι
0: στα εξής
2: άτομα.
0: Ναι.
2: Παρακαλώ.
0: Όχι, τίποτα, τέλειωσε ο χρόνος.
2: Ωραία.
0: Πάντα περνάει ο χρόνος γρήγορα. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά. Γεια σας, κυρία Σδούκου. Η κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου ήταν εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, φίλες και φίλοι, και εμείς με αυτά και με τούτα ροκανίσαμε το χρόνο όλο. Βλέπω τα μηνύματά σας και το δικό σου Αντρέα και το δικό σου Γιάννη και το δικό σου Αθανάση και σένα Γεράσιμε και τους υπόλοιπους όλους. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συμμετοχή σας. Εντάξει, κάπως έτσι θα πορευόμαστε.
1: Ναι. Και αν τελικά επιβεβαιωθεί αυτό που μας προέβλεψε σήμερα η κυρία Σδούκου, ότι θα πάμε σε εκλογές την άνοιξη του 27, καταλαβαίνεις τι θα υποθεί μέχρι τότε, τι θα βγει μέχρι τότε στο προσκήνιο και πόσες συγκρούσεις θα δούμε ακόμα.
0: Καλά, έχουμε πολλά. Να είστε καλά, καλό υπόλοιπο ημέρας. Για χαρά σας.
1: Καλή εβδομάδα.

0: Τώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.
1: Γνωστή αυτή ιστορία. Αυτό είναι Οδύσσια, δεν είναι περιοδία. Αυτό είναι Οδύσσια, δεν είναι περιοδία.
0: Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα. Στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου. Στην υποστήριξη ο Πέτρος Πομόνης. Και στη ρύθμιση του ήχου ο Κώστας Σταθάκης.

0: Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Δευτέρα σήμερα, 8 Ιουνίου, καλή εβδομάδα σε όλους. Και να ξεκινήσουμε με τις εικόνες καταστροφής που άφησαν πίσω τους οι σεισμοί στην Εύβοια. Νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε στις 5 και 13 τα ξημερώματα στη Βόρεια Εύβοια, προκαλώντας εκ νέου ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής. Κλιμάκια μηχανικών αρχίζουν σήμερα την καταγραφή ζημιών, προκειμένου να ξεκινήσει άμεσα και η διαδικασία των αποζημιώσεων. Ο Κώστας Νούσης βρίσκεται στην περιοχή και έχει το ρεπορτάζ. Ας τον ακούσουμε.
1: Από εχθές συνεχίζει και έχει σεισμικές δονήσεις. Η τελευταία στις 5 και 4, 5 και 13 τις πρώτες πρωινές ώρες. 4,3 βαθμοί της κλίμακας Ρίχτερ και εστιακό βάθος 5 χιλιόμετρα, αρκετά επιφανειακός. Και λίγο νωρίτερα στις 3, 3,8. Στην Δαφνούσα έχουν υποστεί ζημιές 10 σπίτια περίπου. Αυτή είναι η πρώτη εκτίμηση. Στο Προκόπη τώρα να πούμε περίπου 15 είναι τα σπίτια τα οποία έχουν βλάβες από την σεισμική ακολουθία την χθεσινή. Εχθές βρέθηκε και εδώ πέρα ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς με τον Γενικό Γραμματέα Αποκατάσταση Φυσικών Καταστροφών Πέτρο Καμπούρη. Έκαναν μια πρώτη αυτοψία στα σημεία τα οποία έχουν υποστεί ζημιές. Σήμερα δύο κλιμάκια από τεχνικούς θα χαρακτηρίσουν τις ζημιές με πράσινο, κίτρινο και κόκκινο χρώμα. Όσοι έχουν πάθει πολύ μεγαλύτερες ζημιές, να πούμε ότι γρήγορα ξεκινούν οι αιτήσεις, δηλαδή η αυτοψία θα ξεκινήσει και θα τελειώσει σήμερα για να ανοίξει μέσα στην εβδομάδα η διαδικασία των αποζημιώσεων.
0: Τώρα μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤ3, ο αντιδήμαρχος Μαντουδίου, Αρχίρης Λιάσκος, τόνισε ότι οι 4 σπίτια στη Δαφνούσα χρήζουν κατεδάφισης. Πρόκειται, όπως είπε, για πέτρινα και καλά συντηρημένα σπίτια, τα οποία υπέστησαν σοβαρές ζημιές, ενώ αντίστοιχα προβλήματα καταγράφονται και στο Προκόπια. Στον ακούσουμε τον κύριο Λιάσκο.
2: Εδώ είναι 4 σπίτια για καταδάφιση όμως. Έχουν υποστεί μεγάλη ζημιά. Μένανε και οι άνθρωποι μέσα, ήταν σε καλή κατάσταση τα σπίτια τους. Πέτρινα σπίτια, συντηρημένα καλά ήταν, αλλά υπέστησαν σοβαρές ζημιές. Το οδικό δίκτυο το έχουμε φτιάξει. Χθες βάλαμε μηχανήματα του Δήμου και της Περιφέρειας. Το είναι προσβάσιμο, αλλά θέλει συντήρηση ακόμη.
0: Δεν έχουμε στοιχείο που θα μπορούσε να τεκμηριώσει μια ανησυχία για μεγαλύτερο σεισμό, είπε στον 102 FM της ΕΡΤ3 ο καθηγητής σεισμολογίας του ΑΠΙΘΙΤΑ, Μανώλης Κορδίλης, μιλώντας φυσικά για τη Βόρεια Εύβοια. Ας τον ακούσουμε.
3: Οι σεισμοί στη συγκεκριμένη περιοχή έχουν ένα χαρακτηριστικό. Συνήθως συμβαίνουν δύο σεισμοί ή τρεις παρεμφερών μεγεθών, που είναι δύσκολο να ξεχωρίσει κάποιος τον κύριο σεισμό, δεδομένου ότι ο κύριος σεισμός θα πρέπει να διαφέρει από τους υπόλοιπους περίπου γύρω στα 7, 8, 10, μια μονάδα κάπου εκεί. Εδώ έχουμε σεισμούς οι οποίοι διαφέρουν μεταξύ τους ελάχιστα. Δηλαδή τώρα το 4-8 από το 5-2 έχουν σχετικά λίγο για να θεωρηθεί το 5-2 κύριος σεισμός. Παρόλα αυτά, μέχρι στιγμής η ακολουθία φαίνεται να είναι συγκεντρωμένη στον χώρο, δηλαδή φαίνεται να έχει χαρακτηριστικά μέχρι τώρα μιας τυπικής μετασεισμικής ακολουθίας. Προς επίρρωση αυτού που λέω, θα πρέπει να θυμίσω ότι είχαμε σχεδόν ακριβώς αντίστοιχη συμπεριφορά την ίδια περιοχή, λίγο πιο δυτικά, το 2014, τότε το Νοέμβρη, 18 Νοέμβρη, τα ξημερώματα είχαμε πάλι δύο σεισμούς παρεμφερών μεγεθών με διαφορά μεταξύ τους 4 λεπτά. Ο ένας σεισμός τότε ήταν 5,3 και ο δεύτερος 5,2. Και τώρα, όπως είδατε, η διαφορά είναι 4,8, 4,3, 5,2. Οι διαφορές είναι κάπου εκεί. Πάντως, μέχρι στιγμής η εικόνα που έχουμε είναι εικόνα τυπικής μετασεισμικής ακολουθίας, αρκετά πλούσια σε μετασεισμούς. Ο μεγαλύτερος μέχρι στιγμής έγινε σήμερα 5 και 4 περίπου, 5 και 13 το πρωί, με μέγεθος 4,3, και υπήρξαν και αρκετοί σεισμοί με μεγέθη μεταξύ 3 και 4.
0: Να αλλάξουμε θέμα για οτιδήποτε φυσικά νεότερο θα έχουμε από την περιοχή της Εύβοιας και από τις καταγραφές των ζημιών λόγω του σεισμού. Θα τα δούμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Να αλλάξουμε όμως, όπως είπαμε, θέμα. Να έρθουμε εδώ στη Θεσσαλονίκη, καθώς χθες βράδυ είχαμε την παράσυρση μιας ανήλικης λίγο πριν τα μεσάνυχτα. Μια 15χρονη επιχείρησε να διασχίσει το δρόμο Θεσσαλονίκης Νέα Μηχανιώνα στο ύψος της Περαιάς και παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο. Ο Παύλος Αρόγλου είναι μαζί μας. Παύλο, μας ακούς?
4: 15χρονη, να πούμε ότι νοσηλεύεται στην παιδοχειρουργική κλινική στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο. Είναι σταθερή κατάσταση. Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε φέρει, κατάγματα τόσο στο κεφάλι όσο και στην λεκάνη. Είναι υπό στενή παρακολούθηση από το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Και από εκεί και πέρα θα γίνει εκτίμηση των γιατρών για το αν θα προχωρήσουν σε κάποια χειρουργική επέμβαση στην λεκάνη ή αν θα ακολουθήσουν την τηρητική θεραπευτική αγωγή. Ο οδηγός, ο 38χρονος, ο οποίος συνελήφθη με την αυτόφορη διαδικασία, φέθηκε πριν από λίγο ελεύθερος με εντολή εισαγγελέα, έως ότου διερευνηθούν τα ακριβή αίτια του τροχαίου ατυχήματος.
0: Μάλιστα. Παύλο, να πάμε και στο συναγερμό που σήμανε σήμερα το πρωί στη Θεσσαλονίκη, λόγω φωτιά σε διαμέρισμα επί της λεωφόρου στρατού.
4: Ναι, πραγματικά ήταν άμεση τόσο η κινητοποίηση των κατοίκων και των επαγγελματιών της περιοχής εκεί στην λεωφόρου στρατού όταν είδαν καπνούς να βγαίνουν από το διαμέρισμα πρώτου ορόφου, διότι ακριβώς από κάτω από την πολυκατοικία βρίσκεται πρατήριο υγρών καυσίμων. Άμεση η κινητοποίηση και των πυροσβεστικών δυνάμεων και της ελληνικής αστυνομίας που απέκλεισε τον χώρο. Επιχείρησαν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα και απεγκλώβησαν τους 2 νεαρούς οι οποίοι ήταν εντός του διαμερίσματος και είχαν βγει στο μπαλκόνι. Τους κατέβασαν με το γερανοφόρο όχημα. Διερευνώνται βέβαια τα αίτια των συνθηκών. Κάτω από ποιες συνθήκες εξέσπασε η πυρκαγιά στο διαμέρισμα. Το ευτύχημα δεν τραυματίστηκε κανείς.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Παύλο. Αύριο το πρωί απολογείται στον ανακριτή ο 56χρονος Γερμανός που συνελήφθη το Σάββατο στα Χανιά να φωτογραφίζει στρατιωτικούς στόχους έξω από το αεροδρόμιο και κατηγορείται για κατασκοπία. Η Ευτυχία Πανταράκη από την ΕΡΤ Χανίων είναι μαζί μας για το ρεπορτάζ και Ευτυχία, μάλιστα, ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες, έτσι δεν είναι?
5: Έτσι, και πρέπει να αποδείξει τώρα αυτό που ισχυρίζεται, ότι δηλαδή του αρέσουν τα αεροπλάνα και είναι λάτρης των αεροπλάνων και γι' αυτό τα φωτογραφίζει. Βέβαια, στην επαγγελματική φωτογραφική του μηχανή βρέθηκαν μαχητικά αεροσκάφη και χώροι της στρατιωτικής βάσης εδώ στο ακροτήρι Χανίων, που βρίσκεται δίπλα από το αεροδρόμιο. Συνελήφθη από άντρες του αστυνομικού τμήματος του αεροδρομίου Χανίων έξω, σε χώρο έξω από το αεροδρόμιο. Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι είναι τουρίστας και ότι ήδη βρίσκεται εδώ με τη σύζυγο και την κόρη του για διακοπές. Παίρνει να το αποδείξει όχι, γιατί η κατηγορία που αντιμετωπίζει είναι σε βαθμό κακουργήματος αυτής της κατασκοπίας. Θα δούμε αύριο λοιπόν που θα κληθεί να απολογηθεί, εάν θα πείσει ή όχι, και φυσικά η φωτογραφική του μηχανή, τα memory stick, αυτά τα μέσα αποθήκευσης και ό,τι έχει φωτογραφίσει βρίσκονται στο μικροσκόπιο των αρχών προκειμένου να διερευνηθεί αν και τι φωτογράφησε και για ποιο λόγο.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ευτυχία. Και να πάμε στα Τρίκαλα και στον Αλέξανδρο Ζαούτσο, καθώς ο 86χρονος που κατηγορείται ότι σκότωσε τον αδελφό του στα Τρίκαλα οδηγείται σήμερα στον ανακριτή μετά την προθεσμία που είχε λάβει, έτσι δεν είναι, Αλέξανδρε? Καλό μεσημέρι.
6: Ναι, ακριβώς. Καλό σας μεσημέρι. Καλή εβδομάδα από τα Τρίκαλα. Στον ανακριτή Τρικάλων, προκειμένου να απολογηθεί, οδηγείται αυτή την ώρα ο 86χρονος που κατηγορείται για τον θανάσιμο τραυματισμό με καραμπίνα του 82χρονου αδελφού του το μεσημέρι της περασμένης Πέμπτης στην πιλωτή πολυκατοικίας όπου διέμεναν οι οικογένειες και των δύο. Ο ηλικιωμένος εξακολουθεί να ισχυρίζεται ότι ο θάνατος του αδελφού του ήταν ατύχημα, υποστηρίζοντας ότι το όπλο εκπροσωκρότησε την ώρα που το καθάριζε, ενώ η πλευρά του θύματος κάνει λόγο για ανθρωποκτονία από πρόθεση που συντελέστηκε σε έρημη ψυχική κατάσταση. Μια πρώτη κατηγορία την οποία αποδίδει βεβαίως και η αστυνομική προανάκληση που έχει προηγηθεί. Να πούμε ωστόσο ότι σήμερα το πρωί είχαμε υπόμνημα στις δικαστικές αρχές που κατέθεσε η νομική υπεράσπιση της οικογένειας του θύματος ενώπιον του ανακριτή πρωτοδικών Τρικάλων. Κατέθεσε σχετικό υπόμνημα στο οποίο η οικογένεια του θύματος, μιλάμε για τη χείρα και τα τρία παιδιά, επισημαίνουν ότι είναι πεπισμένοι πως πρόκειται για προμελετημένο έγκλημα. σε βάρος μάλιστα από ετών του θύματος, περιμένοντας ο δράστης τον κατάλληλο χρόνο για αυτόν και την τέλεσή του. Και αναφέρουν στο επώνυμα ότι ο βασικός λόγος είναι η οικογενειακή επιχείρηση που διατηρούσαν τα δύο αδέρφια και η οποία έχει λυθεί προ ετών. Ωστόσο από τότε η ένταση μεταξύ των δύο αδελφών ήταν εμφανής. Δεν έπρεπε μάλιστα, όπως αναφέρεται στο σχετικό επώνυμα, ποτέ για το συγκεκριμένο λόγο να κατηγορεί τον αδελφό του για την οικονομική κατάσταση στην οποία οδηγήθηκε αργότερα η οικογένειά του. Επίσης το επώνυμα αναφέρεται και το θέμα της κατοχής της κυνηγητής καραμπίνας, η οποία βεβαίως ήταν νόμιμη, είχε αγοραστεί, αλλά στον ισχυρισμό ότι την καθάριζε και εκπισοκρότησε, υπάρχει η αντίθετη άποψη με βάση πάντα το υπόμενο, δηλαδή ότι ποτέ δεν είχε εμφανιστεί στο παρελθόν να κάνει κάτι παρόμοιο στο συγκεκριμένο χώρο, στην πυλωτή της πολυκατοικίας όπου συνέβη και το συγκεκριμένο σύμπαν.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αλέξανδρε. Σε δεύτερο βαθμό εκδικάζεται σήμερα από το εφετείο στη Σύρο η υπόθεση δολοφονίας του 34χρονου Αλβανού τον Φεβρουάριο του 2023 στην Μύκονο. Η Λίνα Θεολογίτου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες. Λίνα, καλώς σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Διακόπη τελικά για τις 8 Ιουλίου η εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό λόγω δικαιολογημένης απουσίας ενός εκ των ενόρκων σύμφωνα με το δικαστήριο. Να θυμίσουμε ότι η συγκεκριμένη υπόθεση είχε απασχολήσει αρκετά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και την κοινή γνώμη τον Φεβρουάριο του 2023. Με το έγκλημα αυτό, το αποτρόπαιο έγκλημα αυτό, το οποίο είχε συμβεί τις πρώτες πρωινές ώρες της 23 Φεβρουαρίου, μέσα σε μπαρ της Μυκόνου. Σύμφωνα με όσα είχαν γίνει γνωστά από τότε, η παθομολογία αν δράστης είχε λογομαχήσει σε έντονο ύφος με το θύμα μέσα στο μπαρ, από το οποίο έφυγε, πήγε στο σπίτι του, πήρε μια κυνηγητική καραμπίνα και στη συνέχεια επέστρεξε, πυροβόλησε και σκότωσε τον 34χρονο Αλβανό κάτοικο της Μυκόνου. Μετά την πράξη του, ο 33χρονος δράστης διέφυγε, αλλά λίγες ώρες αργότερα είχε παραδοθεί μόνο στο την υποδιεύθυνση της αστυνομίας Μυκόνου. Στην κατάθεσή του τότε είχε ισχυριστεί ότι ήταν πιωμένος, είχε θολώσει και γι' αυτό σκότωσε το θύμα. Ενώ αφορμή φέρεται να ήταν οικονομικές διαφορές που είχαν μεταξύ τους οι δύο άνδρες. Ο δράστης σε πρώτο βαθμό είχε καταδικαστεί σε ισόβια κάθριξη, ωστόσο όπως είπαμε σήμερα διεκόπη η διαδικασία και θα συνεχιστεί στις 8 Ιουλίου.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Λίνα. Στο Αίγιο τώρα συνελήφθη καταζητούμενος για δολοφονία ομογενής στην Αυστραλία. Η Αθανασία Σταμοπούλου από την ΕΡΤ Πάτρας έχει το ρεπορτάζ και η Αθανασία, ο 55χρονος που συνελήφθη στο Αίγιο, ζούσε εδώ στην Ελλάδα τα τελευταία 12 χρόνια.
8: Μπορεί και περισσότερο, μάλιστα, να σου πω, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Ένας άνθρωπος ο οποίος είχε φτιάξει ένα προφίλ οικογενειάρχη, που είχε πρόβλημα υγείας και που ζούσε απομονωμένος σε ένα περίχωρο έτσι του Αιγείου. Mm-hmm. Τώρα ήρθε εδώ στη δικαστήρια της Πάτρας, στον εισαγγελέα εφετών, προκειμένου να αποφασιστεί η εκδοσή του ημί. Ο εισαγγελέας είπε ότι αυτό θα πρέπει να το κάνει το Συμβούλιο Εφετών και μέχρι τότε θα κρατείται στην ασφάλεια του Αιγείου. Στην ασφάλεια του Αιγείου, με συγχωρείς.
0: Ναι.
8: Μέχρι τότε θα κρατήσει την ασφάλεια. Τώρα θα λέει μέσω του δικηγόρου του κ. Αποστολόπουλου ότι είναι αθώος, ότι δεν έχει σχέση με την πράξη αυτή και πως ούτως ή άλλως είναι Έλληνας πολίτης και έχει παραγραφεί το αδίκημα. Τώρα θέλω να σου πω τι οδήγησε στο να το συλλάβουν τον 55χρονο τόσα χρόνια μετά. Κυκλοφορούσε με το όνομα Αντώνης από την Αυστραλία, mm-hmm. ο οποίος είχε ένα τατουάζ στο δεξί του χέρι και ο οποίος, σύμφωνα με αποκριτικές πληροφορίες της ΕΡΤ, είχε καταγγελθεί από τη μητέρα του για ενδοοικογενειακή βία με το όνομα Τζιμ Νταλαμάγκας. Και όχι Νταλαμάγκας που, που έχει γραφτεί στις ελληνικές αρχές. Mm-hmm. Λοιπόν, τότε είχε γίνει η δίκη, είχε αθωθεί, όμως δεν είχε εμφανιστεί ενώπιον του δικαστηρίου και μάλιστα είχε αποσύρει λίγο αργότερα η μητέρα του και την καταγγελία. Όλα αυτά, η καταγγελία της μητέρας του, η οποία ήταν και από την ευρύτερη περιοχή του Αιγείου, υποψίασαν ανώτατο στέλεχος της αστυνομίας του Αιγείου και έτσι άρχισε να ψάχνει στο άλθος Αιγιάλιας και να εντοπίσει χθες το πρωί τον εν λόγω καταζητούμενο. Ο οποίος να σου πω ότι φέρεται ότι είναι βασικός ύποπτος και για άλλο φόνο το 1997.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αθανασία. Σημαντική ποσότητα κατέργαστης κάναβης κατέσχεσαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιγουμενίτσας. Ο Χρήστος Ανεμοζάλης από την ΕΡΤ Ιωαννίνων είναι μαζί μας. Και Χρήστο, μιλάμε για μια ποσότητα 110 κιλών κατέργαστης κάναβης, έτσι δεν είναι?
9: Ακριβώς. Και σημαντικό χτύπημα βαλανοστόπιο αστυνομική σε μια μεγάλη τόση ποσότητα. Ενώ τελευταία εξέλιξη, Βιβίκη, να σου αναφέρω πως έχουμε δύο επιπλέον συλλήψεις για την ίδια υπόθεση. Στο πλαίσιο λοιπόν της συνεχιζόμενης έρευνας του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιγουμενίτσας για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης μεταφοράς 110 κιλών κάναβης, συνελήφθησαν επιπλέον δύο άτομα, δύο ημιδαπή. Να θυμίσουμε ότι χθες το πρωί στην Ιγουμενίτσα ο αλλοδοπός μετέφερε με υιοταχή επιβατικό αυτοκίνητο τα ναρκωτικά, ενώ συνέχεια χθες το απόγευμα στην νομική της σχετικής υπηρεσίας Αττικής, παρακαλώ, συνέλεγαν σε περιοχή της Αττικής τον ημιδαπό ιδιοκτήτη του οχήματος, καθώς και έναν ακόμη άτομο ημιδαπό, που όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, είχε παραδώσει το αυτοκίνητο στον αλλοδοπό. Άπαντες οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στην εισαγγελία πρωτοδικών θεσπρωτείας.
0: Χρήστο, είχαμε τώρα, και τη σύλληψη ενός άντρα, ο οποίος τον κατήγγειλε μία ανήλικη.
9: Ναι, μάλιστα. Σε μία ακόμη σύλληψη ενός ατόμου γνωστού στην κοινωνία της Ιγουμενίτσας προχώρησαν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιγουμενίτσας μετά από καταγγελία που προηγήθηκε από πλευράς της ανήλικης για ένα περιστατικό προσβολής της γενετήσεως αξιοπρέπειάς της. Σε βάρος του ασχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα προσβολής γενετήσεως αξιοπρέπειας, απήθεια και παραβάσεις όμως νομοθεσίας περί όπλων. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο κατηγορούμενος φέρεται να πλησίασε την ανήλικη σε δημόσιο χώρο και να την αγκάλιασε παρά τη θέλησή της. Η κοπέλα αμέσως κάλεσε σε βοήθεια με αποτέλεσμα ο άνδρας να απομακρυνθεί από το σημείο. Ύστερα όμως από αναζητήσεις, οι αστυνομικοί τον εντόπισαν λίγο αργότερα και κατά τον έλεγχο των αστυνομικών προέταξε μαχαίρι προς την πλευρά των αστυνομικών. Ωστόσο, συνέχεια συμμορφώθηκε και οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψή του. Ο 40χρονος, όπως σου ανέφερα, Αδίκη, είναι γνωστός στην τοπική κοινωνία, καθώς αντιμετωπίζει εδώ και χρόνια σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα, για το οποίο έχουν πάξει και κατά καιρούς παρεμβάσεις αρμοδίων υπηρεσιών. Όπως έγινε γνωστός, ο ίδιος είχε συλληφθεί από την ίδια υπηρεσία και πριν από δύο μέρες, παρακαλώ, για παρόμοια αδικήματα. Ο συλληφθής επίσης αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της εισαγγελίας πρωτοδικών θεσπρωτείας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Στην Καστοριά βρίσκεται σήμερα ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, προκειμένου να προγραμματοποιήσει τα εγγένεια ανακαινισμένων δομών υγείας. Μάριος Κωνσταντινίδης είναι μαζί μας. Μάριε. Μάριε, μας ακούς? Μάλλον ο Μάριος Κωνσταντινίδης, έχουμε κάποιο πρόβλημα στην τηλεφωνική μας επικοινωνία. Θα μιλήσουμε στην συνέχεια με τον Μάριο εφόσον αποκατασταθεί η επικοινωνία μας. Εμείς να συνεχίσουμε και να πάμε στο Ηράκλειο. Καθώς στην αντίθεσή του στο ενδεχόμενο της δημιουργίας προσωρινής δομής φιλοξενίας αλλοδαπών στο κτίριο του παλιού κταίου Καρτερού, επί του ΒΟΑΚ, εξέφρασε χθες το Δημοτικό Συμβούλιο Χερσονήσου στη διάρκεια έκτακτης συνεδρίασής του. Σταυρούλα Κατσουλάκη είναι μαζί μας. Σταυρούλα, καλό σου μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι. Και αυτή την αντίδραση την προκάλεσε η πληροφορία ότι την περασμένη Παρασκευή έγινε αυτοψία στην εγκατάσταση από κλιμάκιο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και είχαμε αυτή την έκτακτη συνεδρίαση του σώματος και έχουμε και αντιδράσεις από τον κόσμο. Έχει προγραμματιστεί και μία κινητοποίηση που οργανώνεται την ερχόμενη Τετάρτη στις 8.30 έξω από το παλιό κταίο. Τώρα, το παρόν στη χθεσινή συνεδρία στο Δημοτικό Συμβουλίο έδωσαν και ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου Νίκος Ερυγωνάκης, δεδομένου ότι η έκταση αυτή ανήκει στην ιδιοκτησία της περιφέρειας, αλλά και εκπρόσωποι των τουριστικών φορέων του νομού διαφώνησαν με την πιθανή επιλογή του συγκεκριμένου χώρου ως δομή φιλοξενίας. Ο κύριος Ερυγωνάκης επισήμανε ότι στο συγκεκριμένο χώρο συνεχίζουν να πραγματοποιούνται έλεγχοι επαγγελματικών οχημάτων και εκπρόσωποι των τουριστικών φορέων τόνισαν ότι πληγεί η τουριστική εικόνα της Κρήτης. Το ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου, το οποίο κοινοποιείται μεταξύ άλλων στον Πρωθυπουργό, στους αρχηγούς των κομμάτων και στο γραφείο και στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, εκφράζεται με το πιο κατηγορηματικό τρόπο η διαφωνία του σώματος, δηλώνει ότι δεν θα αποδεχτεί τακτικές και λογικές που έχουν ξεπεραστεί, τονίζει ότι ο Δήμος Χερσονήσου είναι ένας κατεξοχήν τουριστικός δήμος με 200.000 κρεβάτια και ότι συμβάλλει στην εθνική οικονομία και ήδη τώρα από τη διαρροή και μόνο έχει προκύψει αναστάτωση στο tour operator. Να σας πω ότι ζητάει το Δημοτικό Συμβούλιο διαβούλευση με το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου και με τη συμμετοχή της Περιφέρειας του Δήμου Χερσονήσου, των Παραγωγικών Φορέων, Παραγωγικών Φορέων και των Επαγγελματικών και Επιστημονικών Συλλόγων του Ηρακλείου.
0: Σταυρούλα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να πάμε και πάλι να επιχειρήσουμε να μιλήσουμε με τον Μάριο Κωνσταντινίδη από την ΕΡΤ Καστοριάς για την επίσκεψη του κυρίου Γεωργιάδη εκεί και για τα εγγένεια ανακαινισμένων δομών υγείας. Μαρία, μας ακούς?
11: Κάνουμε σήμερα δίκη, κυρίες και κύριοι, από την Καστοριά. Είχαμε ένα τεχνικό πρόβλημα νωρίτερα. Την Καστοριά πρόκειται να επισκεφτεί σήμερα ο Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και Υπουργός Υγείας, κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, όπου θα εγγενιάσει θα πραγματοποιήσει εγγένεια των εγγενισμένων κέντρων υγείας του τουριστικού στις 6.30 ώρα το απόγευμα. Στη συνέχεια, στις 7.30 ώρα, θα μεταβεί το Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς, όπου θα εγγενιάσει το τμήμα πηγών των περιστατικών, το οποίο παραδόθηκε στο κοινό τον Ιανουάριο μετά από μια μεγάλη διαιτητική ανακαίνιση, και στη συνέχεια στις 8 η ώρα θα μεταβεί στο κέντρο ημέρας λογικής φροντίδας ανθρώπων με άνοια και αλτσχάιμερ, όπου και εκεί θα εγγενιάσει τη νέα δομή για την Καστοριά.
0: Στις
11: 8.30 ώρα θα πραγματοποιηθεί πολιτική εκδήλωση στο ξενοδοχείο, σε κεντρικό ξενοδοχείο του νομού, με στελέχη της ΔΕΠ Καστοριάς. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάριε. Κλήσεις για κατάθεση έχουν λάβει οι αγρότες της Ροδόπης από την ελληνική αστυνομία στο πλαίσιο προανάκρισης κατά εφαρμογή σχετικής παραγγελίας του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για την ταυτοποίηση των φυσικών προσώπων που με γεωργικούς ελκυστήρες ή άλλα μηχανήματα συμμετείχαν στις προοκταμήνου περίπου κινητοποιήσεις σε εθνικές οδούς. Γιάννης Πετρακόπουλος είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Κομωτινής. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Εξετάζεται δηλαδή η τέλεση εκ μέρους των προαναφερθέντων αγροτών του αδικήματος της παράβασης, της παρακόλλησης συγκοινωνιών με τα τρακτέρ τους που είχαν βγει στους δρόμους, θυμόμαστε, με τα αγροτικά οχήματά τους κλπ. Η παραγγελία του Αρείου Πάγου χρονολογείται από τις αρχές του έτους, έτσι. Ζητά να ταυτοποιηθούν όσα φυσικά πρόσωπα, όσοι διαδηλωτές είχαν αποκλείσει δρόμους και να κινηθεί η προβλεπόμενη νόμιμη διαδικασία. Η ενέργεια αυτή, πρέπει να πούμε, αφορά όλη τη χώρα, έτσι. Έχει σταλθεί αυτή η παραγγελία του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου προς όλες τις κατατόπους δικαστικές αρχές. Θυμίζουμε ότι οι αγροτικές κινητοποίησεις έλαβαν χώρα περί τα τέλη και αρχές του 2026. Φωτογραφίες και βίντεο που ανέβαζαν μάλιστα οι ίδιοι οι αγρότες στους προσωπικούς τους λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φέρεται να έχουν χρησιμοποιηθεί ως αποδεικτικό υλικό. Στην περιοχή της Ροδόπης, στην Κομωτινή, περίπου 70 αγρότες είναι αυτοί που έχουν κληθεί στο πλαίσιο της προανάκρισης από την ελληνική αστυνομία. Θα δώσουν γραπτή κατάθεση, συμβουλευόμενοι κοινό νομικό παραστάτη. Θυμίζουμε ότι εδώ στην Κομωτινή είχαν αποκλείσει επί μακρόν τον δυτικό κόμβο Κομωτινής της Εγνατίας Οδού. Μένει να δούμε τις αντιδράσεις των αγροτικών συλλόγων τώρα και πώς θα εξελιχθεί αυτή η υπόθεση, Βίκη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιάννη. Τώρα σε οριακό σημείο βρίσκονται οι αγρότες των παρακάρλιων περιοχών. Τώρα σε οριακό σημείο βρίσκονται οι αγρότες των παρακάρλιων περιοχών.

0: χάσει, μας έλεγαν ήδη ένα μαχαίρι από τη Μυδική, τα καλαμπόκια, το τριφύλι δηλαδή, τα καλαμπόκια είναι σε οριακό σημείο και κινδυνεύουν να χαθούν και τα βαμβάκια γλίτωσαν προσωρινά μόνο χάρη σε κάποιες ψυχάλες που έπεσαν. Μιλάμε περίπου για 20.000 στρέμματα με Μυδική, τριφύλι, καλαμπόκι, βαμβάκι και δέντρα που είναι σε κίνδυνο. Δεν πρόκειται για ζημιές από τον Ντάνιελ. Έχουμε το έργο το οποίο δεν έχει ίσως ολοκληρωθεί σωστά και είναι χρόνια τα προβλήματα αυτά με την άρδευση και όλες αυτές οι βλάβες. Είχαν συναντήσεις με τον Οργανισμό Διαχείρισης Υδάτων το φθινόπωρο που μας πέρασε και ξανά το Πάσχα, όμως ήταν λέει πολύ αργά γιατί ήδη είχε φτάσει η αρδευτική περίοδος. Δεν μπορώ να πω ότι οι άνθρωποι του οργανισμού δεν έχουν καλή πρόθεση και να μας βοηθήσουν, αλλά αυτό δεν αρκεί. Θέλουν να μας πάρουν στα σοβαρά, το έργο πρέπει να λειτουργήσει σωστά γιατί έχουμε βασίσει πάνω του την επιβίωσή μας. Επίσης αναφέρθηκε και σε λυπείς καταβολές επιδοτήσεων. Οι τσέπες μας είπε δεν είναι γεμάτες για να μπορέσουμε να καλύψουμε τα έξοδα και από ό,τι φαίνεται το χειμώνας θα είναι πολύ δύσκολο.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ Ελένη. Ξενικά είδη ψαριών έχουν εισβάλει και στις θάλασσες του Βορείου Αιγαίου, με λαγοκέφαλους και λεοντόψαρα να πιάνονται συνεχώς στα δίχτυα των αλιέων της Λέσβου. Η Δήμητρα Λαχουρή έχει περισσότερα για αυτό το θέμα. Δήμητρα, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Δεν είναι τόσα σε αριθμό όσο εμφανίζονται κυρίως στις θάλασσες της Κρήτης αλλά και του Νοτίου Αιγαίου, αλλά δείχνει ότι τα ψάρια αυτά επεκτείνονται και στο Βόρειο Αιγαίο. Είναι ένα φαινόμενο που έχει ξεκινήσει τα τελευταία χρόνια και εντείνεται, όπως είπαν οι αλλοίς. Το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα μεγάλο, καθώς για παράδειγμα ο λαγοκέφαλος χαλάει τα δίχτυα, καταστρέφει τα δίχτυα προκειμένου να φάει τα ψάρια που έχουν πιαστεί σε αυτά. Επίσης είναι ένα ταχύτατο ψάρι το οποίο δεν μπορεί εύκολα να αλλιευθεί. Είπαν ότι πολλαπλασιάζεται πάρα πολύ εύκολα, τρέφεται κυρίως με καλαμάρια, έχει ιδιαίτερη αδυναμία στα καλαμάρια, ενώ από την άλλη μεριά το λεοντόψαρο έχει ιδιαίτερη αδυναμία στους αστακούς. Πράγμα που σημαίνει ότι καταναλώνει αυτά που οι ίδιοι αλλοίς ψαρεύουν και στη συνέχεια εμπορεύονται. Ζητούν να ληφθούν κάποια μέτρα προκειμένου να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα ή τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την αποζημίωση των δικτυών τους. Και ενώ το λεοντόψαρο θα έλεγα ότι σε άλλες περιοχές της Ελλάδας αλλά και στην Κύπρο τρώγεται όταν καθαριστούν, όταν κοπούν με ιδιαίτερα με ιδιαίτερη προσοχή τα αγκάθια του, γιατί εάν σε τσιμπήσει το αγκάθι του λεοντόψαρου είναι όπως συμβαίνει και με άλλα ψάρια που πονάς πάρα πολύ έντονα. Επίσης τόνισαν ο καθηγητής ο κύριος Μπατζάκας τόνισε τον οποίο φιλοξενήσαμε για το ίδιο θέμα ότι η παρουσία καρχαριών ήταν πάντα στο Αιγαίο, απλά το τελευταίο χρονικό διάστημα με τα social media διαχέεται τόσο εύκολα η πληροφορία έτσι ώστε να νομίζει κάποιος ότι οι καρχαρίες εμφανίστηκαν πριν από λίγους μήνες στην περιοχή. Μάλιστα τόνισε ότι όταν βρίσκονται σε περίοδο ζευγαρώματος είναι η περίοδος που πλησιάζουν και τις αχτές και έτσι φωτογραφίζονται από τους ανθρώπους που βρίσκονται κοντά στη συγκεκριμένη παραλία.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ Δήμητρα.
3: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και η ΕΡΤ προσέφερε σήμερα 42 ηλεκτρονικούς υπολογιστές σε 8 σχολικές μονάδες που βρίσκονται στην παραμεθόριο του νομού Ιωαννίνων. Σήμερα ο πρόεδρος της ΕΡΤ, Γιάννης Παπαδόπουλος, επισκέφθηκε κάποια από τα σχολεία που στήριξε με τη δράση της η δημόσια ραδιοτηλεόραση και έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή αυτή τη στιγμή τον Διευθυντή Εταιρικής Επικοινωνίας της ΕΡΤ, Κωνσταντίνο Τσολάκη, για να μας πει περισσότερα. Κύριε Τσολάκη, καλό σας μεσημέρι. Μας ακούτε? Ναι, εμείς δεν έχουμε πολύ καλή...
1: Ναι, είναι λίγο δύσκολο επικοινωνία γιατί είμαστε εδώ και μπορεί να μην έχει καλό σήμα, αλλά...

0: Φαντάζομαι ακούγομαι.
1: Απλά αν είναι εύκολο, κύριε Τσολάκη, σε περίπτωση που έχετε hands-free, καλό θα είναι να το αφαιρέσετε για να σας ακούμε καλύτερα. Ιδάλλως θα κάνουμε την προσπάθειά μας έτσι. Εφόσον.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Τσολάκη, είστε μαζί με τον κύριο Παπαδόπουλο. Καταρχήν, πού βρίσκεστε τώρα?
0: Τώρα πηγαίνουμε προς την Κόλλητσα. Είναι το τελευταίο σημείο της διαδρομής που έχει ξεκινήσει από το πρωί. Έχουμε επισκεφτεί συνολικά 7 και μας έχει μείνει ακόμα μία περιοχή για να συνομιλήσουμε με τους διευθυντές και με τα παιδιά των σχολικών μονάδων εκεί, όπου έγινε και η σημαντική δωρεά των 42 ολοκληρωμένων μονάδων ηλεκτρονικών υπολογιστών.
1: Είναι μια πρωτοβουλία που εντάσσεται στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης, θα πρέπει να το πούμε αυτό. Και θα ήθελα, κύριε Τσολάκη, να μας πείτε καταρχήν πώς σας υποδέχθηκαν τα παιδιά αυτών των δημοτικών σχολείων.
0: Με πολύ μεγάλη αγάπη, πολύ μεγάλο ενθουσιασμό, χάρηκαν πάρα πολύ και είχαμε την ευκαιρία κι εμείς να δούμε πόσο σημαντική είναι στην πράξη αυτή η δωρεά και πώς θα βοηθήσει και το έργο των παιδιών και το έργο της περιοχικής κοινότητας. Σε περιοχές που έχουν πραγματικά πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη από την υποστήριξη, από τη στήριξη και από την ουσιαστική σχέση και πράγματα τα οποία μπορεί η δημόσια τηλεόραση και είναι υποχρεωμένη να κάνει την ρόλη της.
1: Μάλιστα. Να μιλήσουμε λίγο και για τη σημερινή επαιτειακή συναυλία που θα γίνει στο Μουσείο Αργυροτεχνίας των Ιωαννίνων. Είναι ιδιαίτερα εξαιρετική σημασία αυτή η συναυλία. Έτσι δεν είναι?
0: Βέβαια, είναι μια πάρα πολύ σημαντική στιγμή αυτή για τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ, τα οποία τον τελευταίο χρόνο έχουν κάνει μια σειρά επιστημένων συναυλιών και στο εξωτερικό αλλά και στην Ελλάδα, σε πάρα πολλές περιοχές. Και σήμερα στην πραγματικότητα είναι ένα ιδιαίτερο σταθμό αυτή τη ιστορία, μια πριν των 60 χρόνων τη δημόσια τηλεόραση, το βράδυ τη 9 στο Μουσείο Αργυροτεχνίας στο Ιξκαλέ, ένα εμβληματικό χώρο στα Ιωάννινα. Συμπράττει στην πραγματικότητα τα μουσικά ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ με τον ερμηνευτή Δημήτρη Φαντή και το πολυφωνικό σχήμα Ίνωρο. Αναδεικνύει έτσι με αυτόν τον τρόπο το ιδιαίτερο και πλούσιο παραδοσιακό μουσικό ιδίωμα της Υπήρου. Είναι πολύ ιδιαίτερη στιγμή. Υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και ενθουσιασμό της τοπικής κοινωνίας και των ανθρώπων των Ιωαννίνων. Και είμαστε σίγουροι ότι θα είναι μια ξεχωριστή στιγμή για τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ, αλλά και για τα Ιωάννινα και την ευρύτερη περιοχή.
1: Έτσι ακριβώς. Όλα αυτά στις 9 το βράδυ σήμερα, όπως είπαμε, στο Μουσείο Αργυροτεχνίας. Και για να σας αποδεσμεύσουμε, κύριε Τσολάκη, σε αυτό το σημείο ίσως είναι καλό να πούμε και για τις δωρεές αλλά και για τις δράσεις στήριξης που πρόκειται να κάνετε σε ακριτικές περιοχές από την ΕΡΤ. Θα συνεχιστούν αυτές οι δράσεις?
0: Βεβαίως, θα συνεχιστούν σε αρκετές περιοχές. Θα ανακοινώσουμε σύντομα και τον επόμενο σταθμό. Η ΕΡΤ εκπληρώνει τις εκπληκτικές που θέλουν αυτή και το κοντά σε όλη την Ελλάδα, παντού στην Ελλάδα. Αυτή είναι η αρχή του ΔΙΕΠΗ και την κοινωνική ευθύνη της ΕΡΤ και όλες τις δράσεις μας και μέσω των μουσικών συνόλων και μέσω της παραγωγής τηλεοπτικού προγράμματος από όλα τα κανάλια της ΕΡΤ, ειδικότερα και από την ΕΡΤ3 που είναι το κανάλι της περιφέρειας και του πολιτισμού. Θέλουμε να είμαστε κοντά και να αγκαλιάζουμε όλη την Ελλάδα.
1: Έτσι ακριβώς, και εμείς θα είμαστε εδώ έτσι ώστε να το αναδεικνύουμε. Κύριε Τσολάκη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ και εγώ. Καλή συνέχεια.
1: Να πάμε τώρα στην Καλαμάτα και στον Κώστα Γαζούλη. Θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στην περιοχή της Μικρής Μαντίνιας, στο δρόμο Κυτριών Καλαμάτας, με θύμα έναν 29χρονο οδηγό μοτοσυκλέτας. Κώστα, καλώς σου μεσημέρι.
2: Δυστυχώς δεν ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο η εβδομάδα αυτή εδώ στην Καλαμάτα Δίκη. Ήταν λίγο μετά τη μία σήμερα τα ξημερώματα, όταν ένας 29χρονος οδηγός μοτοσυκλέτας μεγάλου κυβισμού, κάτω από αδιευκρίνησης μέχρι και αυτή την ώρα συνθήκες, εξετράπη της πορείας του, έφυγε στην αριστερή πλευρά του δρόμου, είχε κατέμπτυση από τον δρόμο Κυτριές προς Καλαμάτα, στο ύψος της Μικρής Μαντίνιας, εκεί για όσους καταλαβαίνουν τα όρια των Δήμων Δυτικής Μάνης και του Δήμου Καλαμάτας. Εξετράπη λοιπόν της πορείας του, φαίνεται πως προσέκρουσε σε τείχο, εξεντονίστηκε με αποτέλεσμα να πέσει με δύναμη σε μαντρότυχο το οποίο είχε και κάκελα και να χτυπηθεί σοβαρά στην πλάτη. Φαίνεται πως βρήκε ακαριείο θάνατο. Το αμέσως κλήθηκε τόσο αστυνομία όσο και ασθενοφορό του ΕΚΑΒ. Έφτασαν περίπου μετά από 25 λεπτά στο σημείο, ωστόσο ήταν αργά. Σύμφωνα με πληροφορίες και άνθρωποι που προσέτρεξαν να δώσουν πρώτες βοήθειες, φαίνεται ο άτυχος νεαρός να μην είχε σφιγμό από την πρώτη στιγμή. Σίγουρα προανάκριση διενεργεί η αστυνομική διεύθυνση Μεσσηνία του Δηματοτροχέα, συγκεκριμένα τη Καλαμάτα Βίκη. Mm-hmm. Εξετάζουν και βιντεοπτικό υλικό από τη περιοχή να δουν αν προηγήθηκε κάτι άλλο αυτή τη πρόσκουση. Πάντως είναι μια είδηση που έχει συγκλονίσει ολόκληρη την τοπική κοινωνία. Ένα παιδί που καταγόταν εδώ από την Καλαμάτα, μόλις της ηλικίας 29 χρονών, έφυγε με αυτόν τον τρόπο από τη ζωή. Στην άσφαλτο, ακόμα ένας νεκρός δυστυχώς βγήκε.
1: Δυστυχώς, Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, ένας 21 ετών επισκέπτης της Αμοθράκης τραυματίστηκε σοβαρά από πτώσεις στις βάθρες. Η Χρυσούλα Σαμουρίδου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Ορεστιάδας. Χρυσούλα.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Ναι, είχαμε ένα ακόμα περιστατικό τραυματισμού στις βάθρες της Αμοθράκης. Το μεσημέρι του Σαββάτου συνέβη αυτό. 21 ετών, νεαρός, Άγγλος, έπεσε σε βάθρα της Γριάς, τραυματίστηκε άσχημα στο κεφάλι και στο γόνατο. Τα άλλα μέλη της παρέας του ήταν Γάλλοι υπόλοιποι, κάλεσαν για βοήθεια και στο σημείο έσπευσε το ΕΚΑΒ και το πυροσβεστικό κλιμάκιο του νησιού. Τα έμπειρα στελέχη του οποίου προσέγγισαν τον νεαρό στο σημείο που έπεσε, τον μετέφεραν μέχρι το ασθενοφόρο που ανέμενε και στη συνέχεια με σκάφος του λιμενικού μεταφέρθηκε εσπεσμένο στην Αλεξανδρούπολη για να διακομιστεί στο νοσοκομείο της πόλης όπου και βρίσκεται. Ήταν το τέταρτο περιστατικό, Βίκη, τραυματισμού στις βάθρες, της Γριάς και του Φωνιά σε έναν μήνα. Δηλαδή από τις αρχές Μαΐου μέχρι και σήμερα. Στο διάστημα αυτό το πυροσβεστικό κλιμάκιο επιχείρησε και διέσωσε 4 αλλοδαπούς από την Ουγγαρία, τη Βουλγαρία, την Τουρκία και την Αγγλία. Κάθε χρόνο λέμε τα ίδια, κυρίως με τους αλλοδαπούς επισκέπτες αλλά και τους πρωτάριδες, θα μου επιτρέψετε να πω, που θέλουν να ανακαλύψουν τις άγριες ομορφιές της Αμοθράκης.
1: Χωρίς όμως να δίνουν σημασία στον κίνδυνο ουσιαστικά.
3: Ναι, υπερεκτιμούν λίγο μάλλον τις δυνάμεις του Βίκη και υποτιμούν τις δυσκολίες και τους κινδύνους. Και όλοι λέμε ότι δεν ξέρω, θα πρέπει ίσως να υπάρξει ένας τρόπος όταν μπαίνουν στο σημείο από το οποίο αρχίζουν και τα σκαρφαλώματα και τα μονοπάτια, κάποιος να τους ενημερώνει για αυτά τα πράγματα για να μην έχουμε επαναλήψεις αυτών.
1: Να παραμείνουμε όμως στη Σαμοθράκη, Χρυσούλα, καθώς μετά από πολύ καιρό μπήκε ξανά σε λειτουργία ο σεισμολογικός σταθμός του νησιού.
3: Ναι, έχουμε την πλήρη επαναλειτουργία αυτού του σεισμολογικού σταθμού της Σαμοθράκης. Τα τελευταία χρόνια ο σταθμός είχε σταματήσει να επικοινωνεί με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών γιατί είχε κάποιες βλάβες. Όμως αποκαταστάθηκε ο δρόμος που οδηγεί στο σταθμό γιατί εκεί ήταν το πρόβλημα. Δεν μπορούσαν να τον προσεγγίσουν δηλαδή. Έπρεπε να γίνουν κάποιες εργασίες στο οδικό δίκτυο για να μπορέσουν να φτάσουν τα συνεργεία, να κάνουν τις επιδιορθώσεις, τις βλάβες, να αποκαταστήσουν την ηλεκτροδότηση, να κάνουν και τη συντήρηση. Όλα αυτά λοιπόν έγιναν, ο σταθμός ξαναλειτουργεί και θα πρέπει να πούμε βέβαια ότι αποτελεί έναν από τους πολύ σημαντικούς σταθμούς του δικτύου, του εθνικού ενιαίου δικτύου σεισμογράφων, γιατί παρακολουθεί και δίνει δεδομένα για όλο το Βόρειο Αιγαίο και ξέρουμε τι σημαίνει σεισμικότητα στο Βόρειο Αιγαίο, Βίκη.
1: Έτσι, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Χρυσούλα. Αντοχές τώρα για την αντιμετώπιση καιρικών φαινομένων. Μέχρι το επίπεδο του Ιαννού διαθέτει πλέον η περιφέρεια Θεσσαλίας, η οποία δεκαπλασίασε τον προϋπολογισμό για την υλοποίηση έργων αντιπλημμυρικής θωράκισης και στους 4 νομούς της Θεσσαλίας. Γιάννης Γιάτσιος είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα, Δίκη. Από τα 5 εκατομμύρια ευρώ αυξήθηκε το κονδύλι από την περιφέρεια Θεσσαλίας στα 50 εκατομμύρια ευρώ ώστε να προχωρήσει απρόσκοπτα η υλοποίηση έργων που έχουν σχέση βεβαίως με την αντιπλημμυρική θωράκιση. Και σύμφωνα βεβαίως με τα όσα ανακοίνωσε ο Περιφέρεια της Θεσσαλίας, τα έργα αυτά αφορούν αφενός τον Βόλο, όπου υπάρχει μελέτη από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και όριμα έργα ύψους περίπου 7 με 8 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία θα υποβληθούν μέσα στο καλοκαίρι για να δημοπρατηθούν άμεσα. Στην Καρδίτσα έχουμε στον ποταμό Καλέντζη, θα ολοκληρωθεί η μελέτη που ξεκίνησε το 2024 και μέσα στο φθινόπωρο θα είναι έτοιμα όλα για να αρχίσουν οι παρεμβάσεις σε διάφορα σημεία του ποταμού. Ενώ στη Λάρισα και τα Τρίκαλα θα πραγματοποιηθούν παρεμβάσεις με βάση τις μελέτες που εκπονούνται τώρα, τρέχουν αυτές οι μελέτες. Και σχετίζονται βεβαίως με όλο το ποτάμιο σύστημα του Πηνιού. Από τα Τρίκαλα μέχρι και τις εκβολές στο δέντρο του Πηνιού. Και αυτό γιατί η Θεσσαλία δεν διέθετε μελέτη αντιπλημμυρικής προστασίας σε κανένα ποτάμιο σύστημα, όπως διευκρίνησε ο κ. Κουρέτας. Τώρα το πρώτο έτσι τεστ αντοχής για την Θεσσαλία δόθηκε τον περασμένο Δεκέμβριο με την κακοκαιρία Μπάιρον, η οποία έφτασε σχεδόν στο 30%. 8 με 39% του επιπέδου του Ντάνιελ, του νερού δηλαδή, και ναι, της δυναμικότητας που είχε ο Ντάνιελ, ο οποίος προκάλεσε πολλές καταστροφές το Σεπτέμβριο του 2023. Ήταν ίδια δυναμικότητας η κακοκαιρία Μπάρον με τον Ιαννό, τον Σεπτέμβριο του 2020, ωστόσο ενώ στον Ιαννό είχαμε 248.000 στρέμματα πλημμυρισμένα, στον Μπάιρον πλημμύρισαν μόλις 18.500 στρέμματα, γεγονός που καταδεικνύει βεβαίως σε πρώτη φάση ότι τα έργα και οι παρεμβάσεις που έγιναν μετά τον Ντάνιελ και τον Ηλίας έχουν αποδώσει και έχουν θωρακίσει έτσι μερικώς, αυξάνοντας τα επίπεδα αντοχής της Θεσσαλίας. Ωστόσο, υπάρχουν έργα που πρέπει να ολοκληρωθούν για να αυξηθεί ακόμη περισσότερο η θωράκιση, και έχουν σχέση με το φράγμα του Μουζακίου και το φράγμα της Πύλης, καθώς βεβαίως και το φράγμα του ΕΝΠΑ. Είναι έργα που πρέπει να προχωρήσουν για να μπορέσουμε να λέμε, όπως αναφέρει ο Περιφερειάρχης, ότι είμαστε επαρκώς θωρακισμένοι αντιπλημμυρικά για να αντιμετωπίζουμε θεομηνίες της, όπως αυτές του Σεπτεμβρίου του 2023.
1: Μάλιστα. Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να πάμε τώρα στην Καβάλα, καθώς είχαμε νέα σύσκεψη για τις πλημμυρισμένες καλλιεργήσιμες εκτάσεις των τεναγών Φιλίππων. Ο Σάκης Ασβεστάς θα μας ενημερώσει. Σάκη.
5: Καλησπέρα από Καβάλα. Πραγματικά είχαμε μια πρωτόγνωρη σύσκεψη από πλευράς συμμετοχής φορέων στο Δήμο Παγκαίου, στο Δημαρχείο, υπό την αιγίδα του Δημάρχου του κ. Αναστασιάδη. Παρέστησαν οι επικεφαλείς της περιφέρειας, αντιπεριφέρειας Καβάλας και ο περιφερειάρχης κ. Τοψίδης, όλοι οι βουλευτές Καβάλας και Δράμας και δήμαρχοι Καβάλας, Σερών και Δράμας. Η κατάσταση πλέον κρίνεται ότι είναι καθοριστική για τους αγρότες, καθώς δεν μπόρεσαν, ούτε θα μπορέσουν φέτος να προχωρήσουν τις καλλιέργειές τους. Τα τενάγια έχουν μετατραπεί σε έλος, είναι και μια υγειονομική βόμβα, και έτσι αποφάσισαν να κατέβουν στην Αθήνα, να συναντηθούν με τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη, αλλά και με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, να του θέσουν επιτακτικά το ζήτημα των αποζημιώσεων αλλά και των αποστραγγιστικών έργων, διότι διαφορετικά θα προχωρήσουν σε πολύ δυναμικές κινητοποιήσεις, σαν αυτές που δεν έχουμε δει ποτέ στην περιοχή. Δίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Υποβολή φακέλου για την ίδρυση βιομηχανικού πάρκου με προϋπολογισμό 25 εκατομμύρια ευρώ από Εταιρεία Ανάπτυξης Βιομηχανικού Πάρκου Γόρτινος, γνωστοποίησε ο Δήμαρχος της Μεγαλόπολης, Κώστας Μιχόπουλος. Πρόκειται για έργο το οποίο ουσιαστικά αναφέρεται στις περιοχές μετάβασης μετά το κλείσιμο των λιγνητικών μονάδων. Σταύρος Ζορμπαλάς είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Τρίπολης και θα μας πει περισσότερα γι' αυτό, καθώς έχει και το ανάλογο ρεπορτάζ. Σταύρο, καλώς μεσημέρι.
6: Το περιέγραψες, Βίκη, πολύ σωστά. Ακριβώς έτσι είναι. Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα, κυρίες και κύριοι, Βίκη. Ήταν μια πρόσκληση για χρηματοδότηση που αφορά την ανάπτυξη βιομηχανικών πάρκων σε περιοχές μετάβασης. Mm-hmm. Αυτό που λέμε μεταλιγνητικές περιοχές. Συνολικός προϋπολογισμός 30 εκατομμύρια ευρώ. Λοιπόν, με ανάρτησή του, ο Δήμαρχος Μεγαλόπολης, ο κ. Μιχόπουλος, όπως είπες, γνωστοποίησε την επίσημη υποβολή φακέλου για την ίδρυση βιομηχανικού πάρκου με προϋπολογισμό 25 εκατομμύρια ευρώ από μια εταιρεία ανάπτυξης βιομηχανικού πάρκου. Λέγεται Εταιρεία Ανάπτυξης Βιομηχανικού Πάρκου Γόρτινος. Πρόκειται για υποβολή φακέλου από ιδιωτικό φορέα. Έρχεται να προσθεθεί στην επίσημη εκδήλωση ενδιαφέροντος για την εγκατάσταση μεμονωμένων μεγάλων μονάδων στη θέση πλάκα και την ίδρυση του κόμβου βιοοικονομίας, αλλά και το λεγόμενο Argo Logistics Center, που είναι να γίνει στη θέση Ψαφή, πάντα στην περιοχή της Μεγαλόπολης, παράλληλα βέβαια με την εγκατάσταση και μιας άλλης μεμονωμένης μεγάλης μονάδας. Αυτή είναι η τελευταία είδηση για αυτή την ιδιωτική εταιρεία, τον ιδιωτικό φορέα που είναι να δημιουργήσει το βιομηχανικό πάρκο. Υπάρχουν έτσι κάποια ερωτήματα, γιατί πολλοί κόσμος που βγήκε περίμενε στη Μεγαλόπολη να γίνει βιοτεχνικό πάρκο στο Ψαθί και στην Πλάκα, ναι, αλλά με αίτηση του Δήμου Μεγαλόπολης, δηλαδή να είναι φορέας όχι κάποιος ιδιώτης, αλλά ο Δήμος. Mm-hmm. Και βέβαια τώρα υπάρχει μια σύγχυση μετά και από αυτή την ανακοίνωση, κάποιες αναρτήσεις όπου ζητούν έτσι και εξηγήσεις. Σημασία έχει ότι έστω και αυτή η εταιρεία, ας είναι ιδιωτική, προχωρά σε μια διαδικασία ίδρυσης βιομηχανικού πάρκου 25 mm-hmm. εκατομμυρίων ευρώ, κάτι που βέβαια
1: θα ενισχύσει την περιοχή.
6: Βέβαια, ναι, βέβαια, θα δημιουργηθούν θέσεις εργασίας.
1: Έτσι ακριβώς.
6: Το ζητάει εδώ και πάρα πολύ καιρό όλος ο Δήμος Μεγαλόπολης, όλη η περιοχή.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σταύρο. Και να πάμε τώρα στην Κέρκυρα, καθώς περισσότερα από 100 ιστιοπλοϊκά σκάφη και εκατοντάδες αθλητές που συμμετέχουν στην 40η Διεθνή Ρεγκάτα Πρίντιζη Κέρκυρα θα υποδεχθεί το νησί απόψε στη Μαρίνα Γουβιών. Η Μαργαρίτα Βάρθη είναι μαζί μας. Μαργαρίτα.
7: Καλό μεσημεριδί και από την Κέρκυρα. Όντως πρόκειται για ένα από τους σημαντικότερους αγώνες ανοιχτής θαλάσσης της Μεσογείου. Στο πλαίσιο του εορτασμού στη Μαρίνα Γουβιών θα πραγματοποιηθούν διήμερο πολιτιστικών εκδηλώσεων, ξεκινώντας όπως είπες και εσύ από απόψε, με την τελετή υποδοχής των πληρωμάτων, ενώ θα ακολουθήσει παρέλαση και μουσικό πρόγραμμα με τη συμμετοχή του Συνόλου Κρουστών της Φιλαρμονικής Συναράδων και του Μουσικού Συνόλου του Μουσικού Σχολείου Κέρκυρας. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει και παραδοσιακή κερκυριακή καντάδα. Ενώ στις εκδηλώσεις συμμετέχει επίσης και ο πολιτιστικός εξοραϊστικός σύλλογος Γουβιών, παρουσιάζοντας στοιχεία της τοπικής παράδοσης και φιλοξενίας. Το σήμα της εκκίνησης δόθηκε χθες το μεσημέρι από το Πρίντεζι της Ιταλίας, όπως είπες και εσύ, με τη συμμετοχή περίπου 100 σκαφών από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Η φετινή διοργάνωση έχει ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς συμπληρώνονται 40 χρόνια από την πρώτη διεξαγωγή του αγώνα το 1986 με πρωτοβουλία του Λίβιο Τζόρτζεβιτς. Οι εορταστικές εκδηλώσεις θα κορυφωθούν αύριο με την απονομή των επάθλων στους νικητές, συνοδευόμενοι από παραδοσιακούς και κερκυραϊκούς χορούς, ενώ η βραδιά θα ολοκληρωθεί με μουσική δίπλα στη θάλασσα και την Τζέι στο χώρο της Μαρίνας.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Όλο και πιο συχνές είναι οι εμφανίσεις αρκούδων, ακόμη και μέσα σε χωριά, ιδιαίτερα στη Δυτική Μακεδονία. Ένα από τα τελευταία περιστατικά ήταν μάλιστα στην κεντρική πλατεία, στην Άρδασα, όπου έκανε την εμφάνισή της εκεί η αρκούδα. Η Αναστασία Παπαντώνη από την ΕΡΤ Κοζάνης είναι μαζί μας. Αναστασία.
8: Βίκυ, καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Όπως είπες και εσύ, ένα από τα τελευταία περιστατικά εμφάνισης αρκούδας ήταν στην κεντρική πλατεία στην Άρδασα. Φανταστείτε την έκπληξη των κατοίκων. Πρέπει να πούμε ότι έχουν καταγραφεί εμφανίσεις ακόμη και μέρα μεσημέρι σε χωριά όπως το Μέγαρο των Γρεβενών, ακόμη και μέσα στην Εμπτολεμαΐδα. Είναι ένα φαινόμενο που πλέον ανησυχεί τους κατοίκους, γιατί ιδιαίτερα αυτή την περίοδο, την καλοκαιρινή περίοδο, γεμίζουν και τα χωριά με κόσμο και είναι πιθανό να βρεθούν αντιμέτωποι με τις αρκούδες. Να θυμίσουμε ότι στον ανθότοπο Κοζάνης ένας ακτινοτρόφος βρέθηκε ξαφνικά πρόσωπο με αρκούδα μπροστά από την ακτινοτροφική μονάδα του και σε μικρή απόσταση από το σπίτι του. Καταλαβαίνετε τι υπέστη αυτός ο ακτινοτρόφος, ο Γιάννης Κερπίδης, 74 ετών, και πρέπει να πούμε ότι πρόσφατα στο Λιβαδερό Σερβίων, μετά από επίθεση αρκούδας, βρέθηκαν 15 νεκρά εγωπρόβατα. Πρέπει να πω ότι δεν λείπουν και οι συστάσεις, όπως πρόσφατα προχώρησε η Διεύθυνση Δασών Καστοριάς, που λέει στους κατοίκους τι πρέπει ακριβώς να κάνουν προκειμένου.
1: Σε περίπτωση που βρεθούν μπροστά σε μια τέτοια κατάσταση.
8: Δύσκολα περιστατικά.
1: Έτσι, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αναστασία. Μην πιστεύεις ό,τι βλέπεις. Μεγάλη συμμετοχή στην ημερίδα για την ψηφιακή ασφάλεια στο Λιξούρι. Ο Σάκης Νέγκας θα μας ενημερώσει τώρα από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο. Σάκη, καλό σου μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι. Να σας πω τι λένε για το Λιξούρι. Αφήστε το καλύτερο, δεν είναι για τον αέρα.
1: Εντάξει, θα τα πούμε εκτός αέρα λοιπόν.
9: Άντρα, άμα θέλεις και γαϊδούρι, άντρα πάρε από το Λιξούρι. Είναι και κατά τα Ζακυνθινή, υπερπαιχνική.
1: Μάλιστα. Ωραία, ωραία. Στο θέμα μας λοιπόν, Σάκη.
9: Ναι, πάμε στο θέμα μας. Η εκδήλωση ανέδειξε την ανάγκη συνεχούς ενημέρωσης και εκπαίδευσης γύρω από την ψηφιακή ασφάλεια, ενισχύοντας την ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας απέναντι στους κινδύνους, αλλά και τις δυνατότητες που προσφέρει ο ψηφιακός κόσμος όταν χρησιμοποιείται με γνώση, υπευθυνότητα και κριτική σκέψη. Να πούμε λοιπόν ότι οι κεντρικοί ομιλητές της εκδήλωσης ήταν ο στρατηγός εν αποστρατεία Μανώλης Σφακιανάκης, διεθνώς αναγνωρισμένος ειδικός σε θέματα κυβερνοασφάλειας και ηλεκτρονικού εγκλήματος, καθώς και ψυχολόγος Πολίνα Ζέρβα, οι οποίοι ανέπτυξαν σύγχρονα ζητήματα που αφορούν την ασφαλή χρήση του διαδικτύου, την προστασία των προσωπικών δεδομένων, τους κινδύνους της παραπληροφόρησης και τη σημασία της κριτικής σκέψης στην ψηφιακή εποχή. Η ημερίδα διοργανώθηκε από το Σύλλογο Ατόμων με Διαβήτη Κεφύλων Κεφαλινίας και Ιθάκης σε συνεργασία με τα Ιχθυοτροφία Κεφαλονιάς και το Εφορευτικό Συμβούλιο της Ιακωβατίου Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Μουσείου Λειξουρίου. Το παρόν έδωσαν ο Δήμαρχος Λειξουρίου Γιώργος Κατσίβελης και πολλοί άλλοι, επισημένοντας την αναγκαιότητα ενημέρωσης και πρόληψης γύρω από ζητήματα ψηφιακής ασφαλείας, παραπληροφόρησης, διαδικτυακών εξαρτήσεων και των συνεπειών που μπορεί να έχει υπερβολική ενασχόληση με τον ψηφιακό κόσμο στην κοινωνικοποίηση, την ψυχική υγεία και τη σύνδεση με την πραγματικότητα. Τέλος, ιδιαίτερα εντυπωσιακή ήταν η συμμετοχή παιδιών, γονέων και εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της περιοχής, οι οποίοι παρακολούθησαν με μεγάλο ενδιαφέρον τις εισηγήσεις και συμμετείχαν ενεργά στη συζήτηση που ακολούθησε, θέτοντας ερωτήματα και προβληματισμούς σχετικά με τις προκλήσεις του διαδικτύου.
1: Σάκη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τώρα, μία ιδιαίτερη, επίκαιρη και ουσιαστική δράση υλοποίησαν οι μαθητές και οι μαθήτριες της Δευτέρας Λυκείου Ραχών στο πλαίσιο του προγράμματος πολιτιστικών θεμάτων με τίτλο «Η λεπτή γραμμή μεταξύ ενημέρωσης και παραπληροφόρησης». Από την Ικαρία, ο Γιώργος Βιτσαράς είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γιώργο, καλώς μεσημέρι. Γιώργο, μας ακούς? Μάλλον έχουμε πρόβλημα στη τηλεφωνική γραμμή με τον Γιώργο. Να πάμε τώρα εμείς, να πάμε στον Πύργο και στον Μπάμπη Πλάγο, καθώς δόθηκε πριν από λίγο συνέντευξη τύπου για το 5ο Olympic Day Run, αλλά και για το 2ο Olympic Day Park 2. Ο Μπάμπης ήταν εκεί, παρακολούθησε και τη συνέντευξη τύπου. Μπάμπη, καλό σου μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν οι δύο οργανωτές στα μέσα μαζικής ενημέρωσης για το 5ο Olympic Day Run Αρχαίας Ολυμπίας και το 2ο Olympic Day Park που θα διεξαχθούν αυτό το Σαββατοκύριακο 13 και 14 Ιουνίου με αφορμή τον εορτασμό της Διεθνούς Ολυμπιακής ημέρας αλλά και τη συμπλήρωση 130 χρόνων από την αναβίωση των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων. Θυμάστε την Αθήνα, μάλλον ξέρετε, τους πρώτους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1896 στην Αθήνα, σύγχρονους. Συμπληρώνονται 130 χρόνια από εκείνους τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Το 5ο Olympic Day Run συνδιοργανώνεται από το Ολυμπιακό Μουσείο Θεσσαλονίκης και τη Διεθνή Ολυμπιακή Ακαδημία σε συνεργασία με το Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας, την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, την Ένωση Συμμετασχόντων σε Ολυμπιακούς Αγώνες, ενώ το 2ο Olympic Day Park υλοποιείται σε συνεργασία με τον Φυσιολατρικό και Πολιτιστικό Σύλλογο Αρχαίας Ολυμπίας και με την πολύτιμη υποστήριξη του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής. Αυτό που πρέπει να σας πω είναι ότι οι αγώνες Olympic Run γίνονται συνολικά σε 120 χώρες σε όλο τον κόσμο. Και επίσης ένα άλλο σημαντικό στοιχείο που προέκυψε και από την σημερινή συνέντευξη τύπου είναι ότι το Σάββατο θα τρέξουν στην Αρχαία Ολυμπία αθλητές από 75 χώρες. Αθλητές οι οποίοι, όπως είπε συγκεκριμένα η κυρία Ουδατζή, η διευθύντρια του Ολυμπιακού Μουσείου Θεσσαλονίκης, θα γίνουν πρεσβευτές των Ολυμπιακών ιδεωδών σε όλο τον κόσμο.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ας πάμε λίγο και στον Γιώργο Βιτσαρά. Μάλλον όχι, τελικά δεν έχουμε τον Γιώργο Βιτσαρά. Θα συνεχίσουμε εμείς με τη Φωτεινή Μπαλογιάννη. Μία σωματική και εικαστική performance για την κατάρρευση του ελέγχου παρουσιάζεται σήμερα στα Ιωάννινα. Φωτεινή.
11: Νίκη, καλό μεσημέρι. Η θεατρική συμπαιγνία παρουσιάζει σήμερα στις 9 και 4 στα Ιωάννινα στη σκηνή 125 τη σωματική και εικαστική performance με τίτλο «Μείνετε ασφαλείς» σε σκηνοθεσία και χορογραφία του Γιάννη Τσάκαλου, η οποία πραγματεύεται τη συστημική κατάρρευση και την αποδοχή της ευαλωτότητας. Το έργο που συνθέτει μια βιωμένη εμπειρία και μια σκοτεινή τελετουργία αποτελεί την πρώτη καλλιτεχνική δουλειά της νέας ομάδας του Εργαστηρίου Κίνησης και Έρευνας ανάμεσα στη βαρύτητα και το φως, εστιάζοντας τη σχέση σωματικής επιτέλεσης και εικαστικής δραματουργίας. Επί σκηνής, 9 ερμηνευτές σχηματίζουν μια κλειστή μικροκοινωνία δομημένη με αιμονή γύρω από την πειθαρχία, την τάξη και την ασφάλεια, όμως η αυστηρότητα του συστήματος προκαλεί ρογμές, οδηγώντας στην κατάρρευση των ιεραρχιών και στην αθόρυβη εισβολή του χάους. Η παράσταση φωτίζει τη στιγμή που ο έλεγχος μετατρέπεται σε ασφυξία, αναδεικνύοντας πως η διάλυση των βεβαιοτήτων μπορεί να γεννήσει μια νέα συνύπαρξη μέσα από τα ερείπια. Βίκυ.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Και να κλείσουμε με τον αυριανό καιρό. Σχεδόν έφριος προβλέπεται για αύριο καιρός, με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες τα υπηρετικά, κυρίως στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως τα ορεινά θα εκδηλωθούν με μονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στα δυτικά και βόρεια υπηρετικά. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.

κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102FM της R3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό της εκπομπής η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Κώστας Σταθάκης. Μείνετε συντονισμένοι στον 102FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ3 αλλά και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: σταθώ.
1: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
1: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Όταν κοιτάς από ψηλά,
6: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή, δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
1: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: από μια κλωστή κυριολεκτικά κρέμεται και χέρια στη Μέση Ανατολή για μία ακόμα φορά. Γιατί η Τεχεράνη πραγματοποίησε επιθέσεις κατά του Ισραήλ και εκείνο απάντησε πλήττοντας στρατιωτικούς και ενεργειακούς στόχους στο Ιράν και όχι μόνο. Και όλη αυτή η νέα ανάφλεξη Μέση Ανατολή τι κάνει? Πολύ απλά, γιατί τηρεί πολύ ψηλά τη διεθνή τιμή του πετρελαίου επίσης για μία ακόμα φορά. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 8 Ιουνίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ring News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από την πλατφόρμα μας στο ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Σοφία Γιαννοπούλου και Έλεκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκαδηλανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Στο κόκκινο η ένταση στη Μέση Ανατολή, τρίτο ιρανικό κύμα επιθέσεων στο Ισραήλ, Τεχεράνη απειλεί με επέκταση του πολέμου. Πλήγματα σε Ισραηλινές βάσεις και ιρανική πετροχημική μονάδα. Παραιτήθηκε ο Γενικός Γραμματέας Περιβάλλοντος Ευθύμιος Μπακογιάννης και έγινε δεκτή από τον Υπουργό Σταύρο Παπασταύρου. Στην επιστολή παραίτησής του, ο κ. Μπακογιάννης επικαλείται προσωπικούς λόγους. Εκτονώνεται η σεισμική δραστηριότητα στην Βόρεια Εύβοια, καθησυχαστικοί σεισμολόγοι. Ποινική δίωξη ασκήθηκε στον 37χρονο Παλαιστίνιο που συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης ως μέλος της Χαμάς. Παραπέφθηκε σε ανακριτή. Επαιτειακή συναυλία απόψε σε 9 στον προαύλιο χώρο του Μουσείου Αργυροτεχνίας των Ιωαννίνων, καθώς η ΕΡΤ γιορτάζει τη συμπλήρωση 60 χρόνων λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης και των 77 χρόνων παρουσίας του Περιφερειακού Σταθμού Ιωαννίνων. Η ΕΡΤ προσέφερε 42 ηλεκτρονικούς υπολογιστές σε 8 σχολικές μονάδες που βρίσκονται στην παραμεθόριο του Νομού Ιωαννίνων. Ο πρόεδρος της ΕΡΤ Γιάννης Παπαδόπουλος επισκέφθηκε τα σχολεία που στήριξε με τη δράση της η δημόσια τηλεόραση. Και τέλος, γενικά έθυρος ο καιρός σε όλη τη χώρα. 31 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 30 στη Θεσσαλονίκη.
1: Earth News Radio 105,8.
0: Πολλές και σημαντικές ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, από το εσωτερικό δελτίο και από το μέτωπο της οικονομίας. Να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας σήμερα με τις καταιγιστικές εξελίξεις από την πολύπαθη Μέση Ανατολή, όπου εκεί η πιο σοβαρή κλιμάκωση από τις αρχές του Απριλίου και την έναρξη της κατάπαυσης του πυρός βρίσκεται σε εξέλιξη, με κατέρωθεν πλήγματα ανάμεσα σε Ιράν και Ισραήλ. Το Τελ Αβίβ απάντησε στη στόχευση περιοχών του από την Τεχεράνη με πλήγματα στο έδαφος του Ιράν, παρά το ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε από τον Νετανιάχου να μην απαντήσει. Τη Επανάσταση προειδοποίησαν ότι οι επιθέσεις που ήταν αντίπεινα για τον νέο χτύπημα του Ισραήλ στην Πυρητό θα συνεχιστούν τις επόμενες ημέρες. Θα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στην αυτοσύνταξη. Εκεί βρίσκεται η Έλενα Αλεβίζου, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες για το ποια είναι η κατάσταση αυτήν την ώρα που μιλάμε. Έλενα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Η κατάσταση είναι όπως περιέγραψες και συνεχίζονται από ό,τι φαίνονται τα πλήγματα. Ωστόσο, να ξεκινήσω με μία ανάρτηση στο Truth Social που έκανε πριν από λίγα λεπτά ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος προσπαθεί να αποκλιμακώσει την κατάσταση. Λέει λοιπόν ότι το Ισραήλ και το Ιράν επιθυμούν άμεση κατάπαυση του πυρός. Δεν γνωρίζουμε από πού προκύπτει αυτό το στοιχείο. Ενδεχομένως υπήρξαν κάποια τηλεφωνήματα, αλλά δεν γνωρίζουμε γιατί το λέει αυτό ο Αμερικανός πρόεδρος, που προσθέτει ότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται για μια τελική συμφωνία με την επιφύλαξη, όπως λέει, της άγνοιας και της ηλικιότητας που την εμποδίζουν. Το μπλοκάρισμα των στενών θα συνεχιστεί, όπως λέει, μέχρι την τελική συμφωνία και τα πράγματα πρέπει να κινηθούν γρήγορα. Νωρίτερα, σε άλλη αναρτησή του, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε πει ότι το Ισραήλ και το Ιράν πρέπει να σταματήσουν αμέσως τα πλήγματα. Ωστόσο, στο πεδίο αυτή τη στιγμή το πρακτορείο του Ιράν, Τασνίμ, κάνει λόγο για νέα ενεργοποίηση της αεράμινας του Ιράν στην κεντρική επαρχία Ισφαχάν, ενώ, όπως είπες, το Ισραήλ έπληξε, όπως ανακοίνωσε κιόλας, στρατηγικούς στόχους στο Ιράν, αλλά σύμφωνα με τους Ιρανούς και ένα πετροχημικό εργοστάσιο στην πόλη Μασχάρ, και το Ιράν απάντησε στέλνοντας τουλάχιστον 30 πυράβλους πυράβλους προς το Ισραήλ, στοχεύοντας, όπως ανέφερε, δύο στρατιωτικές βάσεις αλλά και ένα πετροχημικό εργοστάσιο σε αντίπινα για το πλήγμα στη Μασχάρ. Όλα αυτά ξεκίνησαν μετά το νέο πλήγμα του Ισραήλ στην Βηρυτό, στο νότιο προάστιο Νταχίγια, παρά το γεγονός ότι υπήρχε η διαβεβαίωση του Αμερικανού Προέδρου ότι το Ισραήλ δεν θα στοχεύσει τη Βηρυτό, κάτι που είχε διαβεβαίωσει και το Ισραήλ και αποτελούσε κόκκινη γραμμή για το Ιράν. Το Ιράν λοιπόν είπε ότι τα πλήγματα προς το Ισραήλ ήταν αντίπεινα για αυτή την επίθεση στην Βηρυτό και οι φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν ότι τα χτυπήματα θα συνεχιστούν για μία εβδομάδα, τις επόμενες ημέρες δηλαδή. Και το ίδιο αναφέρει και ο Ισραηλινός στρατός, ότι είναι έτοιμοι να συνεχίσουν τα χτυπήματα τις επόμενες ημέρες ή ότι είναι έτοιμοι ακόμη και για μία παρατεταμένη σύγκρουση. Όλα αυτά βεβαίως, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες υπήρξε τηλεφώνημα του Ντόναλντ Τραμπ με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, στο οποίο ο Αμερικανός Πρόεδρος του ζήτησε να μην απαντήσει, ενώ σε συνέντευξή του στους Financial Times ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε ότι ουσιαστικά αυτός παίρνει τις αποφάσεις, αυτός κάνει κουμάντο και ότι ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου θα δεχτεί την οποιαδήποτε συμφωνία με το Ιράν. Στο παιχνίδι, στο επικίνδυνο αυτό παιχνίδι, μπήκαν και οι Χούθη της Ιεμένης, στοχεύοντας με δύο πυράβλους στο Ισραήλ, ενώ παράλληλα ανακοίνωσαν ότι απαγορεύουν και απειλούν με πλήγματα βεβαίως τα πλοία Ισραηλινών συμφερόντων στο πολύ πολύ σημαντικό πέρασμα του Μπαμπ Αλ-Μεντέμ, ουσιαστικά την μόνη πρόσβαση προς τη διόρυγα του Σουέζ. Είναι κάτι με το οποίο είχαν επανειλημμένως απειλήσει οι Χούθη αλλά και το Ιράν, και καταλαβαίνουμε τι θα σημάνει αυτό, ενώ παράλληλα υπάρχει και μεγάλη ανησυχία για πλήγματα και στην ευρύτερη περιοχή, στις χώρες του κόλπου που έχουν δεχτεί πλήγματα από το Ιράν και στις προηγούμενες παραβιάσεις της εκεχηρίας.
0: Και ο φόβος είναι βέβαια μήπως αυτό το επικίνδυνο παιχνίδι, όπως είπες, ανάμεσα στο Ισραήλ και το Ιράν, μήπως επηρεάσει τις σχέσεις και την εκεχηρία που είναι σε εξέλιξη ανάμεσα στις ΗΠΑ και Ιράν βέβαιως.
2: Βεβαίως, αυτός είναι ο κίνδυνος. Σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, βεβαίως με την ανάρτηση που μόλις είπα, Γρηγόρη, οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται. Τώρα, ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι Ηνωμένες Πολιτείες ευθύνονται για τις πράξεις του Ισραήλ, δεν είναι άμυρες δηλαδή ευθυνών, και ότι όλα αυτά βεβαίως θα επηρεάσουν τις διαπραγματεύσεις, οι οποίες γίνονται σε ένα χαοτικό κλίμα.
0: Ελένα Αλεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν, με αυτά και με αυτά, από το Μιάνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά την αναζωπήρωση των συγκρούσεων μεταξύ Ιράν και Ισραήλ, που απειλεί την έφεραση έτσι κι αλλιώς η κυρία στη Μέση Ανατολή. Το Brent βρίσκεται κοντά στα 97 δολάρια το βαρέλι, τουλάχιστον αυτή ήταν η τιμή του πριν από λίγες ώρες στην εγχώρια αγορά. Ωστόσο, η πορεία των καυσίμων παραμένει πτωτική λόγω της υποχώρησης που κατέγραψαν τις τελευταίες 10 ημέρες οι τιμές χοντρικής στα δηληστήρια. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια, την οικονομική μας τάχτερη, η οποία θα μας δώσει λεπτομέρειες να δούμε πού κινούνται αυτή την ώρα διεθνείς τιμές και τι γίνεται και στη χώρα μας, Πινελόπη.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Όπως είπες και εσύ, αυτή την ώρα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου κινούνται ανωδικά. Καταρχήν να πούμε ότι το αργό πετρέλαιο είναι στα 93,1 δολάρια το βαρέλι με άνοδο 2,8%, ενώ το Brent είναι 95,5 με άνοδο 2,7%. Ανωδικά κινείται και το φυσικό αέριο, το οποίο έχει ξεπεράσει τα 50 ευρώ, είναι στα 51,05 με άνοδο 5,26% στο Ολλανδικό χρηματιστήριο TTF. Παρόλα αυτά, όπως είπες και εσύ, επηρεάζονται βεβαίως οι διεθνείς τιμές των καυσίμων εξαιτίας όλης αυτής της κατάστασης που επικρατεί στη Μέση Ανατολή. Παρόλα αυτά, στις ελληνικές τιμές, στην ελληνική λιανική αγορά, ενσωματώνονται μειώσεις των προηγούμενων ημερών και έτσι έχουμε μείωση. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης, η αμόλυβδη των 95 οκτανίων χθες Κυριακή, κατά μέσο όρο σε όλη τη χώρα, ήταν στα 2,016, όταν στις 29 Μαΐου ήταν στα 2,097. Είναι μια σημαντική μείωση. Επίσης, το ίδιο συμβαίνει και με τον ντίζελ κίνησης, όπου εχθές Κυριακή ήταν στο 1,74, ενώ στις 29 Μαΐου ήταν στο 1,77. Εκεί η μείωση είναι λίγο μικρότερη εξαιτίας του γεγονότος ότι αυξήθηκε κατά 5 λεπτά το πλαφόν που επιβλήθηκε στις τιμές είναι μειωμένο κατά 5 λεπτά.
0: Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε προς το παρόν.
1: Earth News Radio 105,8.
0: Η ώρα είναι 2 και 12 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το Earth News Radio 105,8. Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα, τώρα στην εσωτερική πολιτική ατζέντα. Εβδομάδα ανασχηματισμού αυτή που ξεκίνησε, με τον Πρωθυπουργό να αποφασίζει για τις αλλαγές στα πρόσωπα εντός των επόμενων ημερών. Ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης μίλησε εδώ στο Earth News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, όπου ρωτήθηκε για τις επικείμενες αλλαγές από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Για να τον ακούσουμε.
4: Μέχρι την Πέμπτη θα πάρουν αυτές οι αποφάσεις του Πρωθυπουργού. Ναι. Από εκεί πέρα ξέρετε ότι υπάρχει ένα σχεδιασμό σε κάθε Υπουργείο με τα ρυθμίσεις που υλοποιούνται και στο σκέλος του μεταφορών, που ο κ. Κυριανάκης έκανε μια σημαντική δουλειά, αλλά και βέβαια και στη χωροταξία. Πρόσφατα ψηφίστηκε και ο σχετικός νόμος. Επομένως, επ' αυτών οι όποιες τοποθετήσεις γίνουν θα συνεχίσουν πάνω σε αυτό το έργο.
5: Mm-hmm. Επίσης, όλη αυτή η ιστορία έχει φουντώσει μια σεναριολογία σε σχέση με τον χρόνο των εκλογών. Να ρωτήσω όμως το εξής, να θέσω το ερώτημα ως εξής. Σε περίπτωση που οι εκλογές γινόντουσαν τον Οκτώβριο, θα μιλούσαμε για προώρες εκλογές?
4: Οι εκλογές θα γίνουν στο χρόνο τους. Αυτό που έχει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός τονίσει ότι θα είναι το 27, και γι' αυτό γιατί έχουμε μια υποχρέωση όταν παίρνεις μια εντολή σε 4 χρόνια να κάνεις τη δουλειά σου, να αντιμετωπίσεις και τις κρίσεις, όσες και αυτές αν είναι, και βέβαια αυτά να τεθούν στην αξιολόγηση του ελληνικού λαού.
0: Λοιπόν, πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Νότι Ανιάδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Νότι, μάλιστα, δέχτηκε πολλές ερωτήσεις νωρίτερα ο κύριος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών στο τακτικό briefing. Το ρώτησες και εσύ, καλησπέρα, Νότι. Τι είπε λοιπόν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος?
6: Αφήνουμε τις ερωτήσεις και το briefing, διότι πριν από 3 λεπτά ανακοινώθηκε ο ανασχηματισμός.
0: Α, ανακοινώθηκε κιόλας, μάλιστα.
6: Την ώρα που είναι στην ώρα, με απόφαση του Πρωθυπουργού κ. Μητσοτάκη, λοιπόν, αναπληρωτής υπουργός μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας, ο οποίος ήταν υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.
0: Ο Γιώργος Κότσιρας, λοιπόν, ναι.
6: Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική, αναλαμβάνει ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, που ήταν κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, πρόσφατα είχε οριστεί. Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η Μαριλένα Σούκουλη. Ο Τάσος Χατζηβασιλείου αναλαμβάνει υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Του τέστην παραμένει κυβερνητικός εκπρόσωπος ο Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος εντάξει, τον είχαμε δει χαλαρό και μάλλον εκτιμούσαμε λαθασμένα, όπως αποδεικνύεται ότι θα έφευγε, αλλά θα μας υφίσταται κάθε Δευτέρα και Πέμπτη, δύο φορές την εβδομάδα. Η ορκομοσία των υφυπουργών ενώπιν Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα θα γίνει την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Τώρα, σε σχέση με αυτό που με ρώταγες προηγουμένως, Γρηγόρη, οφείλω να πω ότι προσπάθησα να βγάλω μια είδηση συνδυάζοντας την όλη, όχι φημολογία, ήταν η ανακοίνωση ότι μέχρι την Πέμπτη θα ανακοινωθούν οι αποφάσεις. Ευνηδίαση. Η κυβέρνηση ανακοινώθηκαν τώρα, μας ευνηδίασε και όλους. Συνδυάζοντας το με την Ταμεία Ανάπτυξης και λέγοντας ότι μήπως ένας ευρύς ανασχηματισμός θα οδηγήσει σε κίνδυνο την ομαλή απορρόφηση των πόρων από το Ταμείο
0: των Κονδυλίων,
6: που εντός δύο μηνών πρέπει να ολοκληρωθεί. Γελώντας κατά κάποιο τρόπο ο Παύλος Μαρινάκης, μας απάντησε ότι εντάξει, ποιος σας είπε, έχετε ενημέρωση για ευρεία με συμπαντισμό, μην αγοράζετε όσο διαβάζετε. Εκεί εγώ σημείωσα στον μπλοκάκι μου σημειακές αλλαγές. Και επιβεβαιωθήκα. Τα λοιπά, στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών είχαμε αρκετή συζήτηση για τα νέα κόμματα. Ρώτησα και εγώ για τα κόμματα που υποχωρούν, συστημικά κόμματα όπως το ΠΑΣΟΚ, ή εξαϊλώνονται, έχουν κυβερνήσει. Το ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι συστημικό κόμμα. Μια απάντηση ήταν ότι μια παραπομπή στο γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ και οι βουλευτές τους τότε κράτησαν τη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε ένα αντισυστημισμό και μια ακροδεξιά που πολλές φορές αντισυστημικά έρχονται και από την ακροαριστερά και από την ακροδεξιά, αμφισβητούν τη σταθερότητα της οικονομίας και της πορείας της χώρας, ενώ αρκετές ερωτήσεις έκαιτησαν και σε σχέση με το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, όσα έχουν γίνει είναι άδικη η κριτική υποστήριξη ο Παύλος Μαρινάκης, γιατί όσα έχουν γίνει στην εξωτερική πολιτική και στην άμυνα δεν έχουν γίνει από το 1974. Σε άλλο ακροατήριο, μάλλον απευθύνεται και ο Σαμαράς, σε άλλο ακροατήριο η Νέα Δημοκρατία, είναι η λογική της κυβέρνησης έτσι όπως διατυπώθηκε με τον Παύλο Μαρινάκη να σημειώνει ότι τα παραδοσιακά και αποτελεσματικότητα είναι εκείνα που θα κρίνουν. Το 2027 επανέλαβε τις εκλογές.
0: Μάλιστα, είναι ραγδαίες εξελίξεις σε κάθε περίπτωση. Η Νότια τη περιμέναμε.
6: Η είδηση βεβαίως είναι η νέα Υπουργή.
0: Βέβαια. Την Πέμπτη ήταν πω έρχεσαν πριν από λίγα λεπτά, μόλις ήμασταν στον αέρα, πριν προλάβεις να βγεις.
6: Είμαστε στην συναδέλφους έξω από το κτίριο της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών, εδώ στο Πάντιο, και μόλις το πληροφορηθήκαμε.
0: Μάλιστα, ο κύριος Κότσιρας, λοιπόν, να επαναλάβουμε αν τα συγκρατήσαμε σωστά, Νότι στη θέση του κύριου Κυρανάκη στο μεταφορό, ο κύριος Μαρκόπουλος, υφυπουργός Οικονομικών, ο κύριος Χατζηβασιλείου, υφυπουργός Εξωτερικών. Σωστά.
6: Εξωτερικών. Ναι.
0: Νότι Δανειάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, ο κύριος Κοντογιώργης, ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές, ρωτήθηκε αν υπάρχει προβληματισμό στην κυβέρνηση και στη Νέα Δημοκρατία για το ενδεχόμενο Αντώνη Σαμαράς να ανακοινώσει την ίδρυση νέου κόμματος. Για να ακούσουμε τον κύριο Κοντογιώργη.
4: Κοιτάξτε, προφανώς δεν είναι κάτι το οποίο μας ενθουσιάζει ως ιδέα. Από εκεί πέρα, εντάξει, ο κύριος Σαμαράς νομίζω ανέφερε και ο ίδιος προχθές στο Ηράκλειο που ήταν ότι έχει λάβει τις αποφάσεις του και θα τις ανακοινώσει εκείνο στο χρόνο που θα επιλέξει. Κοιτάξτε, νομίζω πλέον δεν έχουμε να πούμε κάτι παραπάνω ως προς αυτό, αν θέλετε την άποψή μου. Όλα θα κρυθούν στο πεδίο. Η κριτική του κυρίου Σαμαρά νομίζω εντοπίζεται στα θέματα στα οποία έχουμε απαντήσει πολλά και κυρίως σε σχέση με τα εθνικά θέματα. Τα κόμματα, κύριε Αδαμόπουλε, γεννώνται όταν υπάρχουν κανονικά. Mm-hmm. Για να μπορούν να είναι και βιώσιμα, όταν υπάρχουν κάποιες κοινωνικές ανάγκες. Σημαίνει ότι έχεις κοιτάξει το κοινωνικό πεδίο, διαγιγνώσεις κάτι και άρα λες ότι εγώ με αυτές τις σκέψεις θέλω να κάνω ένα κόμμα. Mm-hmm. Άλλες φορές βέβαια είναι προσωποκεντρικά και η εμπειρία έχει δείξει και η πρόσφατη ιστορία ότι τα προσωποκεντρικά κόμματα δεν έχουν, θα σας έλεγα, μακροημερεύσει.
0: Τώρα, η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρα Ζούκου, μίλησε και αυτή στο News Radio 105,8 πριν από λίγο στην εκπομπή Ναι Μεν Αλλά με την Ευαγγελία Μπαλατσή και τον Δημήτρη Τάκη και ρωτήθηκε αν θα πλήξει το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας στο νέο κόμμα Σαμαρά, στην περίπτωση βέβαια ο πρώην Πρωθυπουργός προχωρήσει στην κίνηση αυτή.
7: Εμείς έχουμε ισχυρούς λόγους να πιστεύουμε ότι στο τέλος δεν θα πλήξει τους ψηφοφόρους στην δεξαμενή των Νέων Δημοκρατών, οι οποίοι αναγνωρίζουν
8: θα απευθυνθεί στα 1.000.400 ή 700 ψηφοφόρους που δεν προσήλθαν. Άρα εσείς τους θεωρείτε χαμένους αυτούς?
7: Εμείς θέλουμε να προσεγγίσουμε ξανά τους ανθρώπους αυτούς που είναι στη λεγόμενη γκρίζα ζώνη.
8: Μάλιστα.
7: Που μας παρακολουθούν, έχουν τις απογοητεύσεις τους, έχουν στεναχωρηθεί για κάποια πράγματα και περιμένουν και κρίνουν και αξιολογούν. Στο τέλος λοιπόν θεωρώ ότι δεν θα επηρεαστούμε. Σίγουρα θα επηρεαστούν τα κόμματα που είναι δεξιότερα ημών. Mm-hmm. Και πιστεύω ότι θα πλήξει, κύριε Τάκη, πρώτα απ' όλα την ίδια του την παρακαταθήκη.
0: Το μεταξύ, λέγαμε και νωρίτερα, πριν από λίγα λεπτά ανακοινώθηκε ο ανασχηματισμός. Εν τω μεταξύ, νωρίτερα, ο Γενικός Γραμματέας Χωροταξίας και Περιβάλλοντος, Ευθύμιος Μπακογιάννης, είχε υποβάλει την παραίτησή του, η οποία έγινε δεκτή από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το Υπουργείο. Στην επιστολή παραίτησή του, ο κ. Μπακογιάννης επικαλείται προσωπικούς λόγους. Και από την κυβέρνηση πάμε στην αντιπολίτευση. Τώρα, υψηλή τόνη και πυρετός διαβουλεύσεων στα κόμματα της αντιπολίτευσης, σκιά αποχωρήσεων και μετακινήσεων προσώπων, ο Νίκος Ανδρουλάκης από το Ηράκλειο που περιόδευσε χαρακτήρισε αναγκαία την πολιτική αλλαγή, βάζοντας στο στόχαστρο την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Πάμε στην πολιτική μας στάθμη, Ελένη Μπεθάνη, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Φαντάζομαι δεν υπάρχει ακόμα μέχρι στιγμής αντίδραση από τη Χαρλαία Τρικούπη για τον ανασχηματισμό, ο οποίος μόλις τώρα ανακοινώθηκε. Είχαμε όμως ένα βίντεο που ανάρτησε στα social media ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, ο κ. Τσουκαλάς, απαντώντας στις σημερινές δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου για την υπόθεση των παρακολουθήσεων. Ελίνα, καλό μεσημέρι.
9: Ακριβώς, Γρηγόρη, και ο κ. Τσουκαλάς επανήλθε στο δημοσίευμα του Βήματος, σύμφωνα με το οποίο υπάρχει υπογεγραμμένο συμφωνητικό μεταξύ της εταιρείας Εντελέξα του κ. Ντίλιαν και της ΕΕΠ. Σχολίασε ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απέφυγε να διαψεύσει επίσημα και κατηγορηματικά την ύπαρξη του συγκεκριμένου συμφωνητικού. Αφού δεν το έκανε, λέει ο κ. Τσουκαλάς, η κυβερνητική πλειοψηφία έχει έναν μόνο δρόμο, να κάνει δεκτό το αίτημα του Πασόκ για να κληθούν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας οι κύριοι Ντίλιαν και Δημητριάδης, σημείωσε επίσης πως η ελληνική δικαιοσύνη οφείλει να προβεί άμεσα στην ανάσυρση από το αρχείο της υπόθεσης των υποκλοπών. Τώρα, επειδή σ' άκουσα νωρίτερα και είπες για την παρέκκληση του Γενικού Γραμματέα του χωροταξιακού σχεδιασμού, του κ. Μπακογιάννη, έχουμε σχόλιο από το ΠΑΣΟΚ. Λέει ότι η παρέκκληση με την επίκληση προσωπικών λόγων δεν κλείνει το θέμα, ούτε θα το βάλει κάτω από το χαλί. Η κυβέρνηση οφείλει να δώσει άμεσα εξηγήσεις για την υπόθεση του κυκλώματος διαφθοράς στις πολεοδομίες, όπου σύμφωνα με δημοσιεύματα εμπλέκονται συγγενικά του πρόσωπα, λέει το ΠΑΣΟΚ. Η Χαριλάου Τρικούπη έχει τεθεί σε διάταξη μάχης, προετοιμάζεται για κάθε εκλογικό σενάριο, κλείνουν ψηφοδέλτια και δίνουν έμφαση στο λικανοπαίδιο. Το απόγευμα ο πρόεδρος του κόμματος συγκαλεί σύσκεψη με τους βουλευτές της Αττικής. Μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου αυτοδιοικητικά στελέχη για την καμπάνια του κόμματος στο λεκανοπέδιο, ενώ συνεχίζονται οι εξορμήσεις του Νίκου Ανδρουλάκη και την Πέμπτη θα περιοδεύσει τη Δραπετσόνα. Στο ΠΑΣΟΚ ανεβάζουν τους τόνους απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, όπως λένε απέτυχε, και τώρα επειδή βολεύει την κυβέρνηση να μην γίνεται συζήτηση για το μέλλον, σκηνοθετεί επανάληψη της κάλπης του 2023 για να συγκρίνεται, όπως είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης από την Κρήτη, η αναξιοπιστία του κυρίου Μητσοτάκη με την αναξιοπιστία του κυρίου Τσίπρα και όχι με το αξιόπιστο πρόγραμμα που έχει το ΠΑΣΟΚ. Σε λίγη ώρα ο κύριος Ανδρουλάκης θα μιλήσει στο συνέδριο Ελλάδα 2030, όπου αναμένεται να παρουσιάσει τους βασικούς άξονες της οικονομικής πρότασης του κόμματος, αλλά και να ασκήσει κριτική στην κυβέρνηση για την διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης.
0: Λένα Μπεθάνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κατρίνης μίλησε εδώ στο ραδιοφωνό μας, στο News Radio 105,8, στο Βασίλη Δαμόλου και τη Μερέα Γεωργίου, και εξαπέλυσε πείρα κατά του Αλέξη Τσίπρα. Για να τον ακούσουμε.
10: Ο Ανδρέας Παπανδρέου επέλεξε λοιπόν να κάνει τη διακήρυξη στις 3 του Σεπτέμβρη μαζί με τους άλλους 149 συνυπογράφοντες στην ίδια σειρά. Και όχι πάνω σε μια εξέδρα με αμερικάνικου τύπου, έτσι, εμφανίσει σε διάφορα show-off συστήματα και συστήματα. Και το λέω αυτό γιατί είναι ενδεικτικό ότι ακόμα και μια προσωπικότητα όπως το Ανδρέας Παπανδρέου, όταν ανακοίνωσε το κόμμα, ανακοίνωσε κόμμα με αρχές σε καταστατικό διακήρυξη, στρατηγική προτεραιότητες και κατευθύνσεις. Και όχι απλώς την επιστροφή του στην Ελλάδα και στην πολιτική σκηνή, στη λογική του rebranding, όπως κάποιοι άλλοι επιχείρησαν. Και το λέω αυτό γιατί πρέπει από τις αρχές να κατανοήσουν κάποιοι ότι κάποια μεγέθη είναι ασύγκριτα, κάποιες προσπάθειες είναι πολιτικά αστείες.
0: Λοιπόν, αυτά γίνονται στο ΠΑΣΟΚ. Πάμε τώρα στην αριστερά. Στο ΣΥΡΙΖΑ εγκρίθηκε η πρόταση του Σοκράτη Φάμελου και το κόμμα δεν θα κατέβει αυτόνομα στην κάλπη απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Έγιναν λοιπόν οι κρίσιμες συνεδριάσεις, Κεντρική Επιτροπή, Πολιτική Γραμματεία Παρασκευή και Σάββατο. Πώς ξεκίνησε η εβδομάδα στο ΣΥΡΙΖΑ, Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Η εβδομάδα ξεκίνησε με ένα ακόμα γαϊτανάκι σύγκρουσης εσωτερικής, δηλαδή η προχθεσινή απόφαση Κεντρικής Επιτροπής φαίνεται ότι δεν γίνεται αποδεκτή από μία μερίδα, μειοψηφία βεβαίως, όπως αναδείχθηκε εκ της ψηφοφορίας της Κεντρικής Επιτροπής μελών, που ζητούν να γίνει ξεκαθάρισμα ή αν θέλετε να γίνει διευκρίνηση για την απόφαση. Πρώτον, εάν ο ΣΥΡΙΖΑ κατεβαίνει στις εκλογές. Δεύτερον, αντικατάσταση γραμματέα. Τρίτον, συλλογικές ευθύνες και ανάλυση των αποφάσεων τα οποία ελήφθη. Η απόφαση η οποία ελήφθη στην Κεντρική Επιτροπή μιλάει για σύμπλευση και στήριξη του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Αυτό δεν δηλώνεται αυτόματα και ως αυτοδιάλυση του ΣΥΡΙΖΑ, διότι όπως λέει η πλειοψηφούσα πλευρά, ο ΣΥΡΙΖΑ και με βάση την απόφαση θα συνεχίσει να λειτουργεί και ως κοινοβουλευτική ομάδα και ως κόμμα. Χαρακτηριστικό είναι ότι και σήμερα υπάρχουν και χθες, αλλά και σήμερα υπάρχουν οι επίσημες ανακοινώσεις του κόμματος για την κριτική στο κυριακάτικο μήνυμα του Πρωθυπουργού ή για βασικές θέσεις απέναντι στην κυβέρνηση. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι θα υπάρχει ερώτημα μια παράλληλη λειτουργία του κόμματος του ΣΥΡΙΖΑ και ταυτοχρόνως στήριξης του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Ζητούν λοιπόν διευκρινήσεις επί της αποφάσεως. Αυτό για να γίνει εκ του καταστατικού απαιτείται νέα συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής. Μάλιστα ο κύριος Νίκος Παπάς ζήτησε σήμερα σε τηλεοπτική του συνέντευξη ο κύριος Φάμελος να συναντηθεί με τον κύριο Τσίπρα και να εξηγήσει προς το κόμμα, προς το ΣΥΡΙΖΑ, το τι ακριβώς πρόκειται να συμβεί στη συνεργασία αυτών των δύο κομμάτων. Ταυτοχρόνως από τη μεριά της Λεωφόρου Αμαλίας, της έδρας του Αλέξη Τσίπρα, πηγές έλεγαν ότι ο κύριος Τσίπρας εμένει στην απόφασή του, στη διπλή απόφαση, δηλαδή καμία συνεργασία με κόμμα, καμία συνεργασία με ενεργεία βουλευτές, είναι όμως ευπρόσδεκτοι όσοι θέλουν να μπορούν να εγγραφούν ως μέλη την επίσημη ιστοσελίδα του κόμματος. Αυτό βέβαια δεν περιπλέει, δεν συμπεριλαμβάνει και τους ενεργεία βουλευτές. Εξάλλου, όπως λένε πηγές της Αμαλίας, αυτή τη στιγμή το κόμμα δεν συμπεριλαμβάνει και τους ενεργεία βουλευτές. Εξάλλου, όπως λένε πηγές της Αμαλίας, αυτή τη

0: πλειοψηφούσα πλευρά το θεωρεί δεδομένο. Ο ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή, λέει η πλειοψηφούσα πλευρά, δεν θα κατέβει αντιπαραθετικά με τον κύριο Τσίπρα. Δηλαδή δεν θα κατέβει καθόλου στις εκλογές.
1: Αυτό είναι και μια ερμηνεία βέβαια, γιατί η Ρητά δεν αναφέρεται στην απόφαση, σωστά ή όχι, Ευαγγελή?
0: Ότι δεν θα κατέβει. Στην απόφαση αναφέρεται της Κεντρικής Επιτροπής ότι δεν θα πάμε αντιπαραθετικά, λέει η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Θα συμπλέψουμε, θα υποστηρίξουμε και θα στηρίξουμε τη νέα αυτή προσπάθεια, την οποία τη θεωρούμε ότι θα είναι πρωταγωνιστική στις προοδευτικές δυνάμεις. Αυτό λέει.
1: Μάλιστα. Κατανοητό. Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα ο Γιάννης Μπουλέκος, μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, μίλησε εδώ στο News Radio 105.8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο, στην εκπομπή Σεμινά και Ταπεινά, και εκτίμησε ότι ο πρόεδρος του κόμματος, ο Κράτης Φάμελος, θα αναλάβει τις απαραίτητες πρωτοβουλίες για την υλοποίηση της απόφασης των συνεργασιών με τις προοδευτικές δυνάμεις.
2: Πήραμε μια απόφαση, πήραμε την απάντηση από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Αυτή τη στιγμή αυτό που εκκρεμεί είναι αν θα προκύψει μια συνάντηση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ με τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα. Θα πρέπει, εφόσον δεν μπορέσουμε να υλοποιήσουμε την πρόταση των συνεργασιών όπως αποτυπώθηκε στην τελευταία συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής, φαντάζομαι ότι ο Πρόεδρος του κόμματος θα αναλάβει τις απαραίτητες πολιτικές πρωτοβουλίες για να μας ενημερώσει σε σχέση με τον τρόπο υλοποίησης της πολιτικής απόφασης του ΣΥΡΙΖΑ.
3: Earth News Radio 105,8.
1: Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Η ώρα είναι 2:30 πρώτα λεπτά. Να αλλάξουμε θέμα τώρα και να πάμε να δούμε τι γίνεται στην Εύβοια, όπου σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας βρίσκεται η ολόκληρη περιοχή της Εύβοιας, όπου συνεχίζονται οι μετασεισμοί μετά τον ισχυρό σεισμό των 5,2 Ρίκτερ χθες, με επίκεντρο το Μαντούδι, που προκάλεσε εκτεταμένες ζημίες και αναστάτωση στους κατοίκους. Κατά τη διάρκεια της νύχτας καταγράφηκαν πάνω από 50 μετασεισμοί, εκ των οποίων 5 ήταν πάνω από 3 ρίχτερ και ένας μεγέθους 4,3 ρίχτερ. Πάμε στον Κωνστανούση, ο οποίος βρίσκεται στην Δαφνούσα και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες, με τους επιστήμονες βέβαια να εμφανίζονται καθησυχαστικοί μέχρι στιγμή. Κώστα, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, από τη Δαφνούσα, εδώ που ήταν και το επίκεντρο των σεισμών χθες το μεσημέρι. Σε ό,τι αφορά τώρα τους μετασεισμούς, έχουμε και από το πρωί, ενώ κατά τη διάρκεια της νύχτας είχαμε τουλάχιστον 70 μετασεισμούς. Σιώταν κυριολεκτικά το έδαφος. Οι κάτοικοι εδώ στο χωριό της Δαφνούσας, όσοι έχουν υποστεί ζημιές, σοβαρές ζημιές στα σπίτια τους, έμειναν είτε σε συγγενικά σπίτια είτε στον ξενώνα της εκκλησίας μετά από συνεννόηση και με τον Δήμο. Σήμερα το πρωί στις 11 η ώρα ξεκίνησαν και τα κλιμάκια της διεύθυνσης αποκατάστασης φυσικών καταστροφών. Έχουν κάνει την αυτοψία σχεδόν σε όλα τα σπίτια, είναι τουλάχιστον 10 τα σπίτια που έχουν υποστεί ζημιές στη Δαφνούσα. 2 είναι αυτά τα οποία έχουν υποστεί μεγαλύτερη ζημιά και έχουν χαρακτηριστεί με κίτρινο, άρα χρήζουν επισκευαστικών εργασιών. Και σήμερα πιθανότατα δεν θα μείνουν αυτοί οι κάτοικοι στα σπίτια τους. Το ίδιο θα κάνουν ό,τι έκαναν και χθες, είτε στο ξενώνα είτε σε κάποιο από τα σπίτια. Ολοκληρώνεται σήμερα οι αυτοψίες εδώ πέρα. Στο Προκόπη Ευβίας υπάρχουν και εκεί έχουν δηλωθεί αρκετές ζημιές, είναι τουλάχιστον 60 τα σπίτια.
1: Ναι, θα πάμε τώρα και στο Προκόπη και στη Σπυρίδουλο Κακλατζή για να μας δώσει τη δικιά της εικόνα από εκεί.
4: Οπότε έχουν εδώ πέρα τελειώσει σχεδόν οι αυτοψίες από το τριμελές κλιμάκιο της ΔΑΕΚ. Μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί και το φαινόμενο σήμερα μέχρι και αύριο, όπου λύγει αυτό το 48ωρο που έχουν δώσει γρηγόροι επιστήμονες.
1: Μακάρι και ευχόμαστε ολόψυχα να κυλήσουν όλα ομαλά. Καλή δύναμη σε όλους τους ανθρώπους εκεί, σε όλους τους κατοίκους της Εύβοιας. Φεύγουμε από τη Δαφνούσα, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ακούσαμε τον Κωνστανούση. Πάμε στο Προκόπη, όπου εκεί βρίσκεται η Σπυριδούλα Καγλατζή για να μας δώσει τις δικές της πληροφορίες. Είναι σε εξέλιξη η διαδικασία της αυτοψίας σε σπίτια και καταστήματα, Σπυριδούλα?
5: Καλησπέρα. Πολύ σωστά, σε εξέλιξη είναι και το τριμελές κλιμάκιο εδώ στο Προκόπη. Συνεχίζει τις αυτοψίες του που έχει ξεκινήσει από νωρίς το πρωί. Είναι πάρα πολλά τα σπίτια τα οποία οι κάτοικοι έχουν δηλώσει ότι υπάρχουν προβλήματα. Ο αριθμός ξεπερνάει τα 60 και γι' αυτό έχει γίνει μια προτεραιοποίηση στα σπίτια τα οποία κατοικούνται και κυρίως από οικογένειες με παιδιά, έτσι ώστε να προχωρήσει άμεσα η διαδικασία. Από ό,τι καταλαβαίνουμε και εμείς, δεν θα ολοκληρωθεί σήμερα όλη η διαδικασία των αυτοψιών. Θα πάρει σίγουρα και την αυριανή ημέρα, όταν θα γίνει και η αυτοψία στο δημοτικό και νηπιαγωγείο, στεγάζονται αυτοψίες.

0: αυτά τα δύο σχολεία του χωριού, γιατί και εκεί φαίνεται να υπάρχουν κάποια προβλήματα σύμφωνα με τη διευθύντρια του σχολείου. Ωραία. Να πούμε βέβαια ότι ακόμα δεν έχουμε επίσημη ανακοίνωση από το Δήμο εάν θα λειτουργήσουν αύριο τα σχολεία ή όχι. Και αυτό συμπεριλαμβάνει και το γυμνάσιο που κανονικά αύριο έχει εξετάσεις, έχει προγραμματισμένες εξετάσεις. Εδώ οι κάτοικοι, τα περισσότερα σπίτια έχουν λίγες ρογμές, κυρίως στην τοιχοποιία τους. Βγαίνουν είτε πράσινα είτε κίτρινα, δεν έχουμε κόκκινα σπίτια, δεν έχουμε τόσα μεγάλα προβλήματα. Οι κάτοικοι πλέον έχουν αρχίσει και επιστρέφουν στην κανονικότητα, έχουμε και πολύ μικρή μετασεισμική δραστηριότητα. Οπότε τώρα ξεκινάνε να δουν πώς θα χτίσουν ξανά τα προβλήματα που έχουν. Μετράνε και στα μαγαζιά τις οικονομικές ζημιές, σπάσανε ποτήρια, μπουκάλια και πάνε τώρα σιγά σιγά να επιστρέψουν στην κανονικότητα.
1: Μακάρι το ευχόμαστε να γίνει αυτό πάρα πολύ γρήγορα και να κλείσουν οι πληγές των κατοίκων εκεί της τοπικής κοινωνίας. Σπυριδούλα Καλατζή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Έντονη η σεισμική δραστηριότητα, η μετασεισμική δραστηριότητα. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας Σπύρος Δαρσινός από το Αστεροσκοπείο Αθηνών.
2: Το πιο σημαντικό για τους επιστήμονες εδώ στο Γεωδυναμικό Ινστιτούτο είναι το γεγονός πως έχουν σημειωθεί πολλοί μετασεισμοί, πράγμα που δίνει μεγάλο όγκο πληροφοριών προκειμένου να μελετήσουν. Το γεγονός ότι είχαμε έναν έντονο μετασεισμό 4,3 της κλίμακας Ρίχτερ υποδεικνύει σε μεγάλο βαθμό, η μεγάλη πιθανότητα, ο 5,2 ο χθεσινός να είναι και ο κύριος σεισμός. Οι αρμόδιοι επιστήμονες διατηρούν επιφυλάξεις ως προς αυτό αυτή την πιθανότητα, ωστόσο όλα συντείνουν προς εκείνη την κατεύθυνση. Συνιστούν ψυχραιμία στους κατοίκους της περιοχής, ιδιαίτερα εκείνοι που ζουν σε παλιά σπίτια με πέτρινα χτισμένα, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί για το επόμενο 48 ώρο, περιμένουν περισσότερα στοιχεία για να κηρύξουν την ύφεση του φαινομένου. Εκτιμούν πως είναι πολύ θετικό το γεγονός ότι οι σεισμοί παραμένουν σε μικρή ακτίνα γύρω από το κύριο επίκεντρο, πράγμα που σημαίνει πως ενδεχομένως να μην επηρεαστούν άλλα πολύ πιο επικίνδυνα ρήγματα που είναι βορειότερα στην περιοχή.
1: Λοιπόν, καθησυχαστικός εντωμεταξύ εμφανίστηκε ο Βασίλης Καραστάθης, είναι ο διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, ο οποίος μίλησε στο News 105,8 και τόνισε ότι το συγκεκριμένο ρήγμα δεν έχει μεγάλο δυναμικό. Για να ακούσουμε τι είπε στο Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
3: Θεωρώ ότι καλά εξελίσσεται για την ώρα, βάσει των αναμενόμενων. Έχουμε μια αρκετά πλούσια ακολουθία.
1: Είστε πεπισμένοι ότι αυτά τα 5,2 ήταν ο κύριος σεισμός?
3: Κοιτάξτε, ποτέ δεν είμαστε 100% βέβαιοι. Κοιτάζουμε την εικόνα, κοιτάζουμε την εξέλιξη. Βλέπουμε ότι δεν έχει πάρει έκταση η ακολουθία. Είναι σε κάποιο μικρό κομμάτι. Δεν υπάρχει διασπορά μεγάλη. Mm-hmm. Δεν σχετίζεται με κάποιες μεγάλες ζώνες, δομές του Βόρειου Βοϊκού που μπορεί να έχουν πολύ μεγαλύτερο δυναμικό. Η όλη κατάσταση είναι ικανοποιητική.
1: Από το αστυνομικό δελτίο μας έρχεται η επόμενη είδηση. Ποινική δίωξη ασκήθηκε στον 37χρονο Παλαιστίνιο που συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης ως μέλος της Χαμάς. Στα δικαστήρια της Ευελπίδων έφτασε σήμερα το πρωί 37χρονος, ο οποίος συνελήφθη το Σάββατο στην Κρήτη και παραδέχθηκε ότι είχε στρατολογηθεί από τη Χαμάς και ο οποίος φέρεται να είπε ότι είναι μέλος της Χαμάς και το κάνω για την πατρίδα του. Έκπληκτοι κάτοικοι βέβαια και άνθρωποι στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης. Για να ακούσουμε κάποιον, έναν από αυτούς που μίλησε στην κάμερα του News.
4: Δουλεύαν σε εμάς, κάτι χαρτιά μας είπαν από το ξενοδοχείο, που δεν είχαν χαρτιά.
1: Λοιπόν, πάμε στην Άννα Βλαχοπανικιώτη, η οποία βρίσκεται στα δικαστήρια και θα μας πει περισσότερα για την υπόθεση αυτή. Άννα, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Βρίσκεται ακόμη ενώπιον του ανακριτή ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη και φέρεται να ομολόγησε ότι είναι μέλος της οργάνωσης Χαμάς. Νωρίτερα, ο εισαγγελέας ποινικής δίωξης, τον οποίο οδηγήθηκε, του απήγγειλε κατηγορίες για 2 κακουργήματα και 2 πλημελήματα. Τα κακουργήματα είναι συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση, αξιόπινη υποστήριξη για τρομοκρατικούς σκοπούς, και τα πλημελήματα είναι λήψη εκπαίδευση στην κατασκευή και χρήση εκρηκτικών για τη διενέργεια τρομοκρατικών πράξεων και πραγματοποίηση ταξιδιού για παρακολούθηση και εκπαίδευση για τέλεση τρομοκρατικών πράξεων. Από ό,τι γνωρίζουμε, δεν έχει δικηγόρο. Σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες, εμφανίστηκε με κάποιον δικηγόρο, ο οποίος μάλλον δεν θα τον εκπροσωπήσει. Άρα το πιθανότερο είναι ότι θα ζητηθεί αυτεπαγγέλλοντος δικηγόρος να τον εκπροσωπήσει από τη νομική βοήθεια. Και αυτό που αναμένουμε είναι να ζητήσει και να πάρει ολιγοήμερη προθεσμία προκειμένου να ετοιμάσει την απολογία του, να δούμε τι αναμένεται να υποστηρίξει και ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα για την παραμονή του στη χώρα και για το αν όντως προετοίμαζε κάποιο χτύπημα σε βάρος Ισραηλινών στόχων.
1: Άννα Βλάχο Παναγιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ. Περιμένουμε λοιπόν να ολοκληρωθεί η απολογία του στον εισαγγελέα. Τώρα η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, μίλησε στη τηλεόραση του Ερημιούς και ρωτήθηκε πώς έφτασαν οι αρχές στα ίχνη του.
6: Ήδη είχε προλάβει να πραγματοποιήσει μια διαδικτυακή παραγγελία ο αλλοδαπός που συνελήφθη, υλικών με τα οποία θα δημιουργούσε τα εκρητικά, χωρίς να έχει ξεκαθαρίσει βέβαια ακόμα ποιος ακριβώς θα ήταν ο στόχος του. Σημασία έχει ότι πρόλαβαν από νωρίς οι συνάδελφοι, όπως και οι υπάλληλοι της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών.
1: Τώρα πάμε στην Κύπρο, κυρίες και κύριοι, γιατί στο επίκεντρο του άτυπου Συμβουλίου Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λευκοσία βρίσκεται η αμυντική ετοιμότητα της Ευρώπης σε μια συγκυρία έντονων γεωπολιτικών εξελίξεων και αυξημένων εντάσεων στην ευρύτερη περιοχή. Χθες, την ώρα που προσέγγιζαν τη Λευκοσία τα αεροσκάφη του Έλληνα Υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια, καθώς και τον ομολόγο του από τη Γαλλία και την Ολλανδία, σημειώθηκε παρενόχληση από την τουρκική πλευρά. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον ανταποκριτή μας στη Λευκοσία, Κωστή Κωνσταντίνο, ο οποίος θα μας ενημερώσει και θα μας πει περισσότερα. Κωστή, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Σε εξέλιξη το άτυπο συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Καλό μεσημέρι από τη Λευκοσία. Ολοκληρώθηκε το άτυπο συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό που απομένει ελληνικού ενδιαφέροντος είναι οι συναντήσεις του κύριου Δένδια. Ολοκληρώθηκε και η πρώτη συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου, τον κύριο Γεώργιο, και στις 4 θα δει τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αν θα το βλέπαμε από τη λογική του προγράμματος που είχαμε και το προς τα που πήγαινε το άτυπο συμβούλιο και προς τα που πήγε τελικά, έχουμε μια μεγάλη μετατόπιση. Και ο λόγος είναι αφενός μεν λόγω της κατάστασης με το Ισραήλ και το Ιράν και της ευρύτερης περιοχής, και μιλάμε για συμβούλιο, για άτυπο συμβούλιο υπουργών αμήνης, αφετέρου δε το ζήτημα της παρενόχλησης, όπως είπες και εσύ προηγουμένως, των αεροσκαφών, τα οποία μετέφεραν τον Υπουργό Εθνικής Αμήνης, την Υπουργό Αμήνας της Γαλλίας και τον Υπουργό Άμυνας της Ολλανδίας. Η Λευκοσία έθεσε το θέμα και μάλιστα ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία, από ό,τι μας έλεγε και μια κυβερνητική πηγή εδώ, για να τεθεί όχι πια ο ζήτημα ελληνικού και κυπριακού ενδιαφέροντος, αλλά ως ζήτημα ευρωπαϊκού, γιατί ουσιαστικά αφορά όχι μόνο την Ελλάδα, αφορά και άλλες δύο χώρες, οι οποίες μάλιστα είναι και μέλη του ΝΑΤΟ. Και φαίνεται ότι έχει πιάσει τόπο. Βεβαίως δεν υπάρχουν, όπως πάντα γίνεται στα άτυπα συμβούλια, συμπεράσματα, αλλά ετέθη με πολύ επιτακτικό τρόπο, από ό,τι μας έχουν πει, από ελληνικής και από κυπριακής πλευράς.
1: Κωστή Κωνσταντίνου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, και στο σημείο αυτό να ακούσουμε τη δήλωση στο άτυπο συμβούλιο ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.
8: Θα συζητήσουμε, πέραν από την Ουκρανία, τα ζητήματα ασφάλειας και ελευθερίας της ναυσιπλοείας. Στο πλαίσιο αυτό, η επιχείρηση Ασπίδες, της οποίας η Ελλάδα ασκεί τη διοίκηση, έχει μια πολύ κεντρική σημασία. Ο ρόλος τον οποίο θα έχει, η διεύρυνση της εντολής και βεβαίως η ασφάλεια όσων συμμετέχουν σε αυτήν.
1: Φεύγουμε από τη Λευκοσία και την Κύπρο και πάμε στο Αίγιο, κυρίες και κύριοι, γιατί εκεί συνελήφθη ο 55χρονος καταζητούμενος από την Ιντερπόλ, ο οποίος είχε σκοτώσει το 1999 ομογενή στην Αυστραλία και διέφευγε της σύλληψης για 27 ολόκληρα χρόνια. Ο ίδιος πάντως δηλώνει αθέως και ο δικηγόρος του μίλησε για παραγραφή του αδικήματος. Πάμε στην Πάτρα και στον Νίκο Γιαπρακά, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Νίκο.
9: 55χρονος βρίσκεται στο δικαστικό μέγαρο Αιγείου, καθώς υπάρχουν και οι πλημμυρματικού χαρακτήρα κατηγορίες της οπλοκατοχής τις οποίες αντιμετωπίζει, ενώ νωρίτερα το πρωί, πρώτος μάλιστα και Αλεξής Φερογιλέκο και με αρκετά ενισχυμένα μέτρα ασφάλειας από την πλευρά της αστυνομίας, οδηγήθηκε στο δικαστικό μέγαρο της Πάτρας προκειμένου να βρεθεί στον εισαγγελέα εφετών, μιας και το Συμβούλιο των Εφετών της Πάτρας είναι αυτό το οποίο θα αποφασίσει για την έκδοσή του ή όχι στην Αυστραλία, όπως ζητείτε. Έτσι λοιπόν, τις επόμενες ημέρες αναμένεται να έχουμε την συνεδρίαση του συγκεκριμένου Συμβουλίου για να ληφθεί η συγκεκριμένη απόφαση. Κάτι για το οποίο ο ίδιος δεν συνενεί. Δήλωσε ότι είναι Έλληνας πολίτης, αρνείται τις κατηγορίες περί δολοφονίας και μάλιστα, όπως είπε χαρακτηριστικά, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, το αδίκημα αυτό έχει παραγραφεί, αν και ο ίδιος το αρνείται. Έτσι λοιπόν αναμένεται η απόφαση του Συμβουλίου Εφετών για να δούμε τι θα γίνει με την συγκεκριμένη υπόθεση, η οποία τάραξε το Πανελλήνιο, γιατί μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος καταζητούταν επί 27 ολόκληρα χρόνια, ίσως να είναι και η μακροβιότερη ιστορία καταζητούμενου στην Αυστραλία, αν δεν κάνω λάθος, σε όλα τα χρονικά, και εντοπίστηκε τελικά στην περιοχή Άλσος Αιγίου από άνδρες της ασφάλειας Αιγίου. Υπήρξαν κάποιες πληροφορίες ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος μπορεί να βρίσκεται στο συγκεκριμένο σημείο. Μάλιστα, αποκλειστικές πληροφορίες της ΕΡΤ αναφέρουν το 2014 η μητέρα του είχε υποβάλει εναντίον του, χρησιμοποιώντας όμως το όνομα Τζιμ Νταλαμάγκας και όχι Δαλαμάγκας, όπως ήταν στις ελληνικές αρχές καταχωρημένος, μία μήνυση εναντίον του για ενδοκρινιακή βία, κατηγορία την οποία στη συνέχεια απέσυρε με αποτέλεσμα ο ίδιος να μην δικαστεί, αν και δεν παρέστη ποτέ στο δικαστήριο. Έτσι λοιπόν, όλα αυτά τα στοιχεία ενώθηκαν με τους αστυνομικούς να φτάνουν στην ταυτότητά του. Του έστειλαν καρτέρι έξω από το σπίτι του. Μόλις βγήκε, τον συνέλαβαν, έκαναν έλεγχο και από τα δακτυλικά αποτυπώματα διαπίστωσαν ότι πρόκειται για τον καταζητούμενο με την Ερυθρά Αγγελία από την Ιντερπόλ.
1: Καταζητούμενος για μια ζωή σχεδόν 27 ολόκληρα χρόνια. Είναι πολλά τα χρόνια. Νίκο, για πρακά να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ.
10: Earth News Radio 105,8.
1: Η ώρα είναι 2 και 45 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Τώρα, να αλλάξουμε θέμα, καθώς με μια ξεχωριστή επαιτειακή συναυλία που πραγματοποιείται σε 9 απόψη το βράδυ στον προάβλιο χώρο του Μουσείου Αργυροτεχνίας των Ιαννίνων, η Earth γιορτάζει τη συμπλήρωση 60 χρόνων λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης και των 77 χρόνων της παρουσίας του περιφερειακού σταθμού Ιωαννίνων. Εν τω μεταξύ, στο πλαίσιο των εορτασμών, η Earth προσέφερε 42 ηλεκτρονικούς υπολογιστές σε 8 σχολικές μονάδες που βρίσκονται στην παραμεθόριο του νομού Ιωαννίνων. Ο πρόεδρος της ΕΡΤ, Γιάννης Παπαδόπουλος, επισκέφθηκε τα σχολεία, υποστήριξε με τη δράση της η δημόσια ραδιοτηλεόραση και συνομίλησε με τους μαθητές, οι οποίοι εμφανώς ενθουσιασμένοι τον ευχαρίστησαν για τη δωρεά. Έχουμε συνδεθεί με τον Διευθυντή Εταιρικής Επικοινωνίας της ΕΡΤ, τον κύριο Κώστα Τσολάκη, ο οποίος βρίσκεται στα Ιωάννινα και θα μας μιλήσει για αυτή την πρωτοβουλία της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης. Κύριε Τσολάκη, καλό μεσημέρι από το ραδιόφωνο του Earth News Radio 105,8.
11: Καλό μεσημέρι σας και τους ακροατές σας.
1: Πείτε μας για αυτή τη δύο λόγια τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία.
11: Είναι μια πολύ ιδιαίτερη ξεχωριστή πρωτοβουλία στο πλαίσιο της εταιρικής υπευθυνότητας. Σήμερα στην πραγματικότητα δώσαμε τη δυνατότητα και την ευκαιρία σε εκπαιδευτικούς και μαθητές πρωτίστως των παραμεθόριων περιοχών των Ιαννίνων, 8 παραμεθόριων περιοχών, τις επισκεφτήκαμε, στις οποίες οι περιοχές έχουν δοθεί 42 ολοκληρωμένες μονάδες ηλεκτρονικών υπολογιστών για να διευκολύνουμε έτσι την πρόσβαση των παιδιών που είναι εκεί σε εκπαιδευτικούς σκοπούς. Ήταν έτσι πολύ ζεστή η ατμόσφαιρα που επικράτησε ανάμεσα στους μαθητές εκπαιδευτικούς και στους ανθρώπους της ΕΡΤ. Και πάλι στον πρόεδρο, τον κύριο Παπαδόπουλο, βρεθήκαμε εκεί και είχαμε την ευκαιρία να δούμε από κοντά, να συνομιλήσουμε με τους μαθητές, να μας ευχαριστήσουν για την πρωτοβουλία και να δούμε και από κοντά τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η διδασκαλία των παιδιών και αξιοποιούν τη δυνατότητα αυτή που τους δίνουμε με τη χρήση της νέας τεχνολογίας και των υπολογιστών.
1: Κρατάμε αυτό που είπατε, ότι ήταν πολύ θερμή υποδοχή,
11: ναι,
1: που είχατε εκεί. Από γονείς, φαντάζομαι, από μαθητές και από εκπαιδευτικούς.
11: Εκπαιδευτικούς, βεβαίως.
1: Αλλά κρατάμε και αυτό που ακούσαμε, που είπε νωρίτερα ο κύριος Γιάννης Παπαδόπουλος, ο πρόεδρος της ΕΡΤ, ο οποίος είπε μεταξύ άλλων ότι το ελάχιστο, λέει, θα μπορούσε να κάνει η ΕΡΤ η ελάχιστη συνεισφορά της στο μεγαλείο της Ηπείρου και των Ηπειρωτών.
11: Είναι ανάμεσα είναι ο θεσμικός ρόλος της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης να βρίσκεται κοντά σε ομάδες πολιτών σε όλη την Ελλάδα, ειδικότερα στους νέους, ειδικότερα στους εκπαιδευτικούς. Το έργο της είναι πολύτιμο. Είναι πολύ συγκινητική και ατμόσφαιρα που επικράτησε εκεί, γιατί μιλάμε για μικρές παραμεθόριες περιοχές που έχουν την ανάγκη της υποστήριξης περισσότερο από ποτέ άλλοτε. Ήταν πολύ ξεχωριστή όλη η ατμόσφαιρα. Συνδυάζεται βέβαια και με την αποψινή μεγάλη συναυλία που προαναγγείλατε.
1: Πείτε μας.
11: Και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ στο πλαίσιο και του εορτασμού των 60 χρόνων από τη λειτουργία της δημόσιας τηλεόρασης. Τον τελευταίο καιρό έχουν σημαντική εξωστρέφεια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Και αυτή τη φορά βρισκόμαστε στα Ιωάννινα, όπου θα γίνει ένα πάντρεμα της τοπικής παράδοσης της μουσικής της Επίρου, που είναι πολύ γνωστή και έχει βαθιές ρίζες στον χρόνο, και έτσι θα έχει την ευκαιρία ο κόσμος να απολαύσει ένα μουσικό, ένα σπάνιο μουσικό θέαμα σύμπραξης των μουσικών συνόλων και της ορχήστρας σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Έχουν δώσει την αφήση στίγμα και έχουν επιδικεί τους ξεχωριστή πάντως. Όπως είναι ο Δημήτρης Ιφαντής και το πολυφωνικό σχήμα Ίνωρο, και θα αναδειχθεί έτσι με δυνατό τρόπο το πλούσιο παραδοσιακό ιδίωμα της Υπήρου.
1: Απόψε στις 9 λοιπόν, να επαναλάβουμε για τους ακροατές μας, στον προάβλιο χώρο του Μουσείου Αργυροτεχνίας των Ιωαννίνων, η ΕΡΤ γιορτάζει τη συμπλήρωση 60 χρόνων λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης και των 77 χρόνων της παρουσίας του περιφερειακού σταθμού Ιωαννίνων. Πολύ σημαντική σταθμή όλη αυτή. Κύριε Τσολάκη, σας ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία που είχαμε.
11: Να είστε καλά, ευχαριστώ και εγώ. Καλό μεσημέρι.
1: Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, είχαμε συνδεθεί με τον Διευθυντή Εταιρικής Επικοινωνίας της ΕΡΤ, τον κύριο Κώστα Τσολάκη, ο οποίος βρίσκεται στα Ιωάννινα και μας μίλησε για αυτή την πρωτοβουλία της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης. Λοιπόν, από το αστυνομικό δελτίο η επόμενη είδηση τώρα, για να αλλάξουμε θέμα, με την κατάθεση της πρώην Διευθύντριας Εσωτερικού Ελέγχου του ΟΠΕΚΕΠΕ Παρασκευή στη Χεροπούλου. Συνεχίζεται η δίκη των 58 κατηγορουμένων από την Κρήτη που εμπλέκονται στο κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων που δήλωνε εκτάσεις στην Καστοριά. Κυρία Τυχεροπούλου, αφού πρώτα περιέγραψε τον τρόπο δράση του κυκλώματος, έκανε λόγο για συγκεκριμένο μοτίβο απάτη σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πάμε στον Ηλία Κούκο, ο οποίος θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Ηλία, καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Συνεχίζεται η κατάθεση της Χεροπούλου.
1: Ηλία, μπορείς να κάνουμε κάτι με το hands free, ναι, γιατί δεν σε ακούμε καθόλου καθαρά. Αν να το βγάλουμε ή να το βγάλεις ή να μιλήσουμε αλλιώς.
12: Δεν έχω hands
1: free. Τώρα καλύτερα. Τώρα καλύτερα, Ηλία.
12: Λοιπόν, ναι, συνεχίζεται η κατάθεση της κυρίας Τυχεροπούλου. Έχουμε βγει έξω από την αίθουσα του δικαστηρίου. Προκειμένου να συνδεθούμε. Ναι, στην αρχή της κατάθεσής της παρουσίασε το πλαίσιο το οποίο κατά τη γνώμη της και την προσέγγιση της λειτουργούσε μια εγκληματική οργάνωση, όπως την αποκάλεσε, προκειμένου να αποσπούν άτομα τα οποία δεν είναι δικαιούχοι να κάνουν αιτήσεις και δηλώσεις, προκειμένου να παίρνουν επιδοτήσεις από το εθνικό απόθεμα. Όσον αφορά τώρα τη συγκεκριμένη περίπτωση, οι οποίοι είναι 58 άτομα από την Κρήτη, οι οποίοι δήλωναν εκτάσεις στην Καστοριά, λέει ότι διαπίστωσα ότι κάποιες από τις δηλώσεις σε βοσκοτόπια, σε βοσκότοπους, ήταν από την Κρήτη και δήλωναν τις εκτάσεις στην Καστοριά, μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Μετά διαπίστωσα ότι κάποιες εκτάσεις που δηλώνονταν τη μία χρονιά από κάποιους ιδιοκτήτες δηλώνονταν την άλλη χρονιά από άλλους ιδιοκτήτες. Οι έλεγχοι δεν ήταν ουσιαστικοί, ήταν τυπικοί. Σε κάποιο σημείο της κατάθεσής της σημείωσε η κυρία Παρασκευή Τυχεροπούλου. Η κυρία Τυχεροπούλου, να κλείσω λέγοντας ότι η κυρία Τυχεροπούλου έριξε τα βέλη της τόσο κατά της διοίκησης του οργανισμού, όσο και κατά υπηρεσιακών παραγόντων, Γρηγόρη.
1: Ηλία Κούκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Για το μεταξύ, ενώπιον του Ευρωπαίου Ανακριτή, απολογούνται οι 12 συλληφθέντες από την Κοσάνη που φέρονταν να απέσπασαν εκατομμύρια ευρώ μέσω εικονικών δηλώσεων σε βάθος επταετίας. Να επιστρέψουμε στο διεθνή χώρο. Πάμε να δούμε τι γίνεται εκτός συνόρων. Συνδεόμαστε ξανά με την Αθήνα Σύνταξη και την Έλενα Λεβίζου για να δούμε άλλες σημαντικές ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Βέβαια, ξεχωρίζει ο ισχυρότερος σεισμός των 7,8 Ρίχτερ, φωνικό σεισμός στις Φιλιππίνες, με δεκάδες νεκρούς. Να ξεκινήσουμε όμως μια εξέλιξη τελευταία στιγμή από το μέτωπο του Ιράν, Έλενα. Καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι και πάλι. Ακριβώς υπήρξε ανακοίνωση από την νέα διοίκηση του Ιρανικού στρατού που αναφέρει ότι το Ιράν τερματίζει τις επιθέσεις κατά του Ισραήλ, αλλά προειδοποιεί ότι θα τις συνεχίσει, θα είναι ακόμα σκληρότερες αν το Ισραήλ συνεχίσει τα χτυπήματά του στον Λίβανο. Είχαμε αναφέρει, Γρηγόρη, στην αρχή του δελτίου μας ότι υπήρξε μία ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social που ανέφερε ότι Ισραήλ και Ιράν θέλουν την άμεση κατάπαυση του πυρός. Στις συγκρούσεις, στα χτυπήματα, τα κατέρωθεν που είχαν τις τελευταίες ώρες. Ωστόσο, αναμένουμε και την απάντηση του Ισραήλ.
1: Βεβαίως. Πάμε τώρα και στο φωνικό σεισμό στις Φιλιππίνες. Τι νεότερα έχουμε, ποιος είναι ο τελευταίος απολογισμός?
13: Ο τελευταίος απολογισμός κάνει λόγο δυστυχώς για τουλάχιστον 32 νεκρούς και 200 τραυματίες. Ήταν ένας ισχυρότερος σεισμός, όπως είπε, σε 7,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στην επαρχία Μιντανάο, με εστιακό βάθος στη θάλασσα περίπου 10 χιλιόμετρων, δηλαδή μικρό εστιακό βάθος. Οι καταστροφές είναι μεγάλες. Κτίρια και εμπορικά κέντρα φαίνεται να έχουν καταρρεύσει, ιδιαίτερα στην πόλη General Santos, ενώ οι εικόνες που έρχονται είναι πραγματικά δραματικές, και από την αυλή ενός σχολείου που βρίσκονταν παιδάκια και κατέρευσε εκεί μέρος από ένα στέγαστρο. Ωστόσο, κανένα από τα παιδάκια αυτά δεν τραυματίστηκε, αλλά βρίσκεται σε εξέλιξη προσπάθεια, επιχείρηση των σωστικών συνεργείων για τον απεγκλωβισμό επιζώντων. Και να σου πω επίσης ότι δημιουργήθηκε και τσουνάμι ενός μέτρου.
1: Και μια σύντομη κουβέντα για το ρωσοουκρανικό μέτωπο. Μόσχα και Κίεβο συνεχίζουν τα κατόρθωνα χτυπήματα, την ώρα που Βρετανία, Γαλλία και Γερμανία τόσο υπέρ της πρότασης Ζελένσκι προς τον Πούτιν για απευθείας διαπραγματεύσεις.
13: Με κοινή ανακοίνωσή τους, λοιπόν, και μετά από τη συνάντησή τους στο Λονδίνο με τον Βολοντίνο Ζελένσκι, οι ηγέτες των τριών ευρωπαϊκών χωρών ανέφεραν ότι στηρίζουν την πρόταση, η πρωτοβουλία Ζελένσκι για άμεση επαφή με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, αλλά με την μεσολάβηση των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Κρεμλίνο ανέφερε ότι οι Ευρωπαίοι στηρίζουν την ειρήνη, ωστόσο την ίδια ώρα συνεχίζουν να εξοπλίζουν την Ουκρανία. Και όσον αφορά τα κατέρωθεν χτυπήματα, οι Ουκρανοί αναφέρουν ότι χτύπησαν αποθήκη πετρελαίου σε ρωσικό λιμάνι, ενώ υπήρξαν ρωσικά πλήγματα σε πόλεις της Ουκρανίας, όπως τη Ζαπορίζια.
1: Ελένα Λεβίζου, ευχαριστούμε πολύ. Και να κλείσουμε τη βόλτα μας στον κόσμο με τις ΗΠΑ και την επεισοδιακή συνέντευξη του Ντόναλντ Τραμπ στο δίκτυο NBC. Για ακόμα μια φορά, ο Αμερικανός πρόεδρος επιτέθηκε στα μέσα ενημέρωσης, χαρακτηρίζοντάς τα διεφθαρμένα. Ενώ απευθυνόμενος στη δημοσιογράφο Κρίστεν Βόλκερ, τη είπε ότι είναι είτε διεφθαρμένη είτε ενόητη. Να ακούσουμε το θέμα που έχει μεληθεί η Δέσποινα Συριοπούλου.
14: Σε μια από τις πιο εκρηκτικές τηλεοπτικές στιγμές των τελευταίων μηνών εξελίχθηκε η συνέντευξη του Ντόναλντ Τραμπ στο NBC, καθώς η συζήτηση με τη δημοσιογράφο Κρίστεν Βέλκερ μετατράπηκε σε ανοιχτή λεκτική σύγκρουση. Η ένταση άρχισε όταν η Βέλκερ ζήτησε από τον Αμερικανό πρόεδρο αποδείξεις για τους ισχυρισμούς του περί νοθείας εκλογές του 2020. Εκείνος απάντησε. Το μόνο που χρειάζεται να κάνω είναι να κοιτάξω και να ακούσω, με τη δημοσιογράφο να αντιτείνει. Αυτό δεν αποτελεί απόδειξη. Από εκείνο το σημείο και έπειτα οι τόνοι ανέβηκαν απότομα. Ο Ντόναλντ Τραμπ επιτέθηκε στα μέσα ενημέρωσης, χαρακτηρίζοντάς τα διεφθαρμένα, και στη συνέχεια στράφηκε προσωπικά προς την Βέλκερ λέγοντας: είναι διεφθαρμένοι, όπως είσαι και εσύ διεφθαρμένη. Η απάντηση: για να είμαστε δίκαιοι, δεν είμαι διεφθαρμένη, αλλά ας το συνεχίσουμε. Η αντιπαράθεση κορυφώθηκε όταν ο Ντόναλντ Τραμπ επιτέθηκε ξανά στη Βέλκερ με τη φράση: ή είσαι διεφθαρμένη ή είσαι ανόητη. Και στη συνέχεια, εμφανώς εκνευρισμένος, αποφάσισε να διακόψει τη συνέντευξη. Ας το σταματήσουμε εδώ, γιατί έχω χορτάσει. Ευχαριστώ, αγαπητή μου. Να περάσει καλά. Καθώς σηκωνόταν να φύγει, εξαπέλυσε νέα επίθεση κατά των μέσων μαζικής ενημέρωσης, λέγοντας ότι θα έπρεπε να βάλετε σε τάξη τον τύπο σας, γιατί μια χώρα δεν μπορεί ποτέ να γίνει μεγάλη με έναν ανέντιμο τύπο. Παρά την ένταση, η Βέλκερ συνέχισε κανονικά την εκπομπή, ενώ αργότερα ανέφερε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ συμφώνησε να παραχωρήσει και δεύτερη συνέντευξη στο μέλλον. Η συνέντευξη για το Meet the Press του δικτύου NBC πραγματοποιήθηκε σε αγροτική εκδήλωση στο Wisconsin και σημαδεύτηκε από συνεχείς διακοπές λόγω τεχνικών προβλημάτων που δημιούργησε η έντονη βροχόπτωση.
1: Πίσω στα δικά μας, ολοκληρώθηκαν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών ηλικίων. Οι υποψήφοι εξετάστηκαν σε φυσική, ιστορία και οικονομία. Η Ελίνα Κολύβα θα μας πει περισσότερα. Ελίνα, καλό μεσημέρι. Τι είπαν, πώς είδαν τα τελευταία αυτά θέματα οι υποψήφοι και οι εκπαιδευτικοί?
15: Να σου πω ότι τα παιδιά έβγαιναν ανακουφισμένα από τα εξεταστικά κέντρα, γιατί ήταν το τελευταίο μάθημα. Ωστόσο, κάποιοι έβγαιναν χαρούμενοι, κάποιοι προβληματισμένοι, ανάλογα με το μάθημα που έδιναν. Στη φυσική τα θέματα ήταν βατά, κάλυπταν μεγάλο εύρος της ύλης, χωρίς αθάφειες και προβληματισμούς. Τα θέματα όμως στην οικονομία ήταν απαιτητικά, κλιμακούμενης δυσκολίας, έκρυβαν παγίδες, ενώ στην ιστορία τα θέματα ήταν για πολύ καλά προετοιμασμένους. Να πούμε καλή επιτυχία, καλά αποτελέσματα τώρα στα
1: παιδιά.
15: Οι βαθμολογίες αναμένεται να ανακοινωθούν τέλος Ιουνίου. Θα ακολουθήσει η συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Να πούμε ότι μέχρι τις 15 Ιουνίου συνεχίζουν τις εξετάσεις υποψήφιοι από τα επαγγελματικά λύκεια σε μαθήματα ειδικότητας, ενώ από τις 16 Ιουνίου ξεκινούν και εξετάσεις στα ειδικά μαθήματα για όσους τα έχουν επιλέξει.
1: Ελίνα Κολύβα, σε ευχαριστούμε πολύ. Το τελευταίο αντίο, είπαν νωρίτερα στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο Κημητήριο Παπάγου, στον πρώην Υπουργό και κορυφαίο στέλεχος Νέας Δημοκρατίας Γιώργο Σουφλιά, ο οποίος πέθανε την Παρασκευή 5 Ιουνίου σε ηλικία 85 ετών. Συγγενείς, φίλοι και γνωστοί, ο Γιώργος Σουφλιάς υπήρξε μια από τις πιο πολυσχηδείς και επιδραστικές προσωπικότητες της μεταπολιτευτικής πολιτικής κίνησης της χώρας, συνδέοντας το όνομά του με κρίσιμα χαρτοφυλάκια, μεγάλα έργα υποδομής αλλά και σημαντικές εσωκομματικές και εθνικές μεταρρυθμίσεις. Διετέλεσε υφυπουργός εσωτερικών στις κυβερνήσεις Κωνσταντίνου Καραμαλή και Γεωργίου Ράλη. Διετέλεσε υπουργός εθνικής οικονομίας στην κυβέρνηση Ζανετάκη το 1989 και στην κυβέρνηση Μητσοτάκη.
16: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Πολύ σύντομα, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο μπάσκετ, πράξη Τρίτη. Όλα τα φώτα είναι εκεί στραμμένα σήμερα, Τάσο.
17: Σωστά. Απάντησε όμως στην ΚΑΕ Ολυμπιακό, η οποία κατηγορούσε ευθέως τη δημόσια τηλεόραση για μεροληπτική και μεταχείριση και προστασία της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, έδωσε η ΕΡΤ, μακρός έδειξε η ανακοίνωσή της. Μεταξύ άλλων, τονίζει ότι δεν συμμετέχουμε σε πρακτικές που απαξιώνουν το προϊόν και στοχοποιούν εργαζομένους, ήταν η απάντηση της ΕΤ μεταξύ άλλων. Ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός πράξη Τρίτη απόψε στις 9 στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, με τη σειρά του τελικού να είναι ισόπαλη στο 1-1. Ο Λούκας έβγαλε μέρος της ευθύνης προπόνησης, δύσκολα και ο Ντόρσεϊ από την πλευρά του Ολυμπιακού, καθώς ακολουθεί ατομικό πρόγραμμα. Φυσικά από την ΕΤ2 η τελική και η εθνική ομάδα χθες 1-0 ήταν στο Παγκρίτιο από την Ιταλία στο ποδόσφαιρο. Ευχαριστώ.
1: Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ εμείς.
16: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με δύο λόγια για τον αυριανό καιρό, ο οποίος σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία θα είναι σχεδόν έθριος, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα υπηρετικά, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, κυρίως στα ορεινά. Και βεβαίως εκεί θα υπάρξουν και μεμονωμένες καταιγίδες. Η ώρα τότε το πρωί και το βράδυ θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στα δυτικά και βόρεια υπηρετικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρη. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας στους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Ψωμιάδης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Καντηρανιάν. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, τα μικρόφωνα ακολουθεί την πίτα, αφού προηγουμένως η Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
16: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
14: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Σε στοχευμένες αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα προχώρησε ο Πρωθυπουργός, όπως γνωστοποίησε πριν από λίγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρα στη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, ο οποίος έχει προταθεί για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Παράλληλα, υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική, αναλαμβάνει ο Δημήτρης Μαρκόπουλος και υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σούκουλη. Επίσης, ο Τάσος Χατζηβασιλείου αναλαμβάνει υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Στο μεταξύ, σύμφωνα με πηγές της Νέας Δημοκρατίας, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος, στη θέση του Δημήτρη Μαρκόπουλου αναλαμβάνει ο Στράτος Σιμόπουλος. Η ορκομοσία του νέου αναπληρωτή υπουργού και των νέων υφυπουργών θα γίνει την Παρασκευή 12 Ιουνίου ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα. Δεκτή έκανε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου την παραίτηση που υπέβαλε ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος Ευθύμιος Μπακογιάννης, ο οποίος επικαλείται προσωπικούς λόγους και την επιστροφή του στα ακαδημαϊκά του καθήκοντα. Η παραίτηση του κυρίου Μπακογιάννη έρχεται λίγες μέρες μετά την αποκάλυψη του κυκλώματος διαφθοράς σε πολεοδομικές υπηρεσίες, υπόθεση που βρίσκεται στο μικροσκόπιο των αρμόδιων αρχών. Σε νέα επικίνδυνη φάση εισήλθε και πάλι σύγκρουση Ισραήλ-Ιράν με ανταλλαγή πυραυλικών πληγμάτων, χτυπήματα σε στρατιωτικούς και ενεργειακούς στόχους. Να προβούν σε άμεσο τερματισμό των εκατέρωθεν πληγμάτων, κάλεσε Ισραήλ και Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ, καθώς η εκεχηρία περνάει την πιο σκληρή δοκιμασία της. Μάλιστα, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι οι δύο πλευρές θέλουν κατάπαυση του πυρός, αλλά η βλακεία θα μπορούσε να εμποδίσει μια ειρηνευτική λύση. Πριν από λίγο, ο Ιρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε τις επιθέσεις του κατά του Ισραήλ, προειδοποιώντας ωστόσο ότι θα υπάρξουν σκληρότερες επιθέσεις εάν το Ισραήλ συνεχίσει τα πλήγματα στο Λίβανο. Ισραήλ και Ιράν αντάλλαξαν νέες επιθέσεις που συνεχίζονταν έως σήμερα το πρωί. Η νέα κλιμάκωση ξεκίνησε μετά τα σφοδρά ισραηλινά πλήγματα στη Βηρυτό, στο πλαίσιο της αναζωπήρωσης των συγκρούσεων με τη Χεσμπολά. Ακολούθησαν διαδοχικά κύματα ιρανικών πυραυλικών επιθέσεων κατά του Ισραήλ, στα οποία ο Ισραηλινός στρατός απάντησε παρά τις εκκλήσεις της Ουάσιγκτον για αυτοσυγκράτηση. Ποινική δίωξη για 4 κακουργήματα στον 37χρονο Παλαιστίνιο που συνελήφθη ως μέλος της Χαμάς. Του αποδίδεται ότι οργάνωνε τρομοκρατική βομβιστική επίθεση. Παραπέμφθηκε σε ανακριτή προκειμένου να απολογηθεί. Σημειώνεται ότι συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου έπειτα από κοινή επιχείρηση της ΕΕΠ με την αντιτρομοκρατική στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης. Ομαλά εξελίσσεται η σεισμική ακολουθία στη Βόρεια Εύβοια. Η όλη η κατάσταση είναι ικανοποιητική, ενώ το συγκεκριμένο ρήγμα δεν έχει μεγάλο δυναμικό, τόνισε ο Βασίλης Καραστάθης, διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, μιλώντας στο Earth News Radio. Σε εξέλιξη η διαδικασία της αυτοψίας σε σπίτια και καταστήματα από κλιμάκια μηχανικών, όπως υπογράμμισε στο σταθμό μας ο Γιώργος Τσαπουρνιώτης, δήμαρχος Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας. Συνολικά μπορεί να ξεπεράσουμε και τα 100 κτίρια τα οποία έχουν υποστεί ζημιές και είναι σπίτια και δημοτικά ακίνητα. Είχαμε κατολιστήσεις, πρόσθεσε, σχεδόν σε όλο το οδικό δίκτυο, αλλά αυτά αντιμετωπίστηκαν σε χρόνο ρεκόρ και τώρα όλοι οι δρόμοι είναι ανοιχτοί. Τουλάχιστον 19 νεκρούς και περισσότερους από 200 τραυματίες, κυρίως μέσα σε κατεστραμμένα κτίρια, έχει αφήσει πίσω του ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,8 ρίχτερ που συγκλώνησε τις νότιες Φιλιππίνες σήμερα και προκάλεσε τσουνάμι ύψους 1 μέτρο κατά μήκος των κοντινών ακτών, όπως δήλωσαν αξιωματούχοι. Επαιτειακή συναυλία θα πραγματοποιηθεί στις 9 το βράδυ στον προαύλιο χώρο του Μουσείου Αργυροτεχνίας των Ιωαννίνων, καθώς η ΕΡΤ γιορτάζει τη συμπλήρωση 60 χρόνων λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης και των 77 χρόνων της παρουσίας του Περιφερειακού Σταθμού Ιωαννίνων. Στο πλαίσιο αυτό η ΕΡΤ προσέφερε 2 ηλεκτρονικούς υπολογιστές σε 8 σχολικές μονάδες που βρίσκονται στην παραμεθόριο του νομού Ιωαννίνων. Ο πρόεδρος της ΕΡΤ, Γιάννης Παπαδόπουλος, επισκέφθηκε τα σχολεία που στήριξε με τη δράση της η δημόσια ραδιοτηλεόραση και συνομίλησε με τους μαθητές, οι οποίοι εμφανώς ενθουσιασμένοι τον ευχαρίστησαν για τη δωρεά.
16: Ο καιρός.
14: Σχεδόν έθριος αύριο με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά, κυρίως το απόγευμα, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ, στην Αττική η θερμοκρασία από 20 έως 32 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου.
18: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
19: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
20: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
19: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
20: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
21: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
22: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μία τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
23: Stop στη βία. Stop στη βία κατά των γυναικών από όπου και αν προέρχεται. Η βία τρέφεται με τη σιωπή και το φόβο. Βάλε ένα τέλος. Σπάσε τη σιωπή. Τώρα μπορείς να μιλήσεις. Τηλεφώνησε τώρα στο 15900 ή στείλε email στο sos15900@papakiisotita.gr. Δεν είσαι η μόνη, δεν είσαι μόνη.
24: Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
25: Τα παιδικά χωριά ΣΟΣ λειτουργούν δύο κέντρα στήριξης στην Καλαμάτα, με στόχο να βοηθήσουν οικογένειες και παιδιά που έχουν ανάγκη. Κέντρο στήριξης παιδιού και οικογένειας και κέντρο επαγγελματικής και οικογενειακής υποστήριξης για οικογένειες που χρειάζονται ψυχολογική υποστήριξη και συμβουλευτική, για παιδιά που έχουν ανάγκη από ειδική μαθησιακή υποστήριξη, λογοθεραπεία ή ενισχυτική διδασκαλία, για γονείς που αναζητούν εργασία ή θέλουν να βελτιώσουν τα επαγγελματικά τους προσόντα. Για πληροφορίες καλέστε στο 27210 986 60. Παιδικά χωριά ΣΟΣ. Δημιουργούμε οικογένειες για παιδιά σε ανάγκη.
21: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Μουσικές περιπλανήσεις στην ΕΡΤ Καλαμάτας στους 107,2 και 104,4 στα FM και στο web radio της ΕΡΤ.

Εδώ παρέα με την ΕΡΤ Καλωμάτας και σήμερα μαζί σας για 2 ώρες από τις 3 μέρες και τις 5. Μας ακούτε μέσα από τις συχνότητες της ΕΡΤ Καλωμάτας στους 107,2 και στους 104,4 στα FM. Και βέβαια μπορείτε να μας ακούτε και μέσα από το διαδίκτυο και την εφαρμογή ertco.gr. Οι φιλάνθλοι έγινε στο μικρόφωνο. Ο Πάνος Κουρεμπάς είναι μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Και Δευτέρα σήμερα, 8 Ιουνίου του 2026, μαζί σας με μια ακόμη παρουσίαση που μόλις ξεκίνησε. Ακούσαμε και το σήμα του ένθετο που για μισή ώρα, από τις 3.30 μέχρι και τις 4, με αφορμή συνήθως κάποιες καινούριες κυκλοφορίες, μιλάμε με Έλληνες μουσικούς και τραγουδοποιούς και συνθέτες και οτιδήποτε. Για αυτές τις νέες κυκλοφορίες και γενικότερα για τη δουλειά τους και για την μουσική. Μάλλον ένα πολύ ωραίο κομμάτι, παλιό, το οποίο ξαναγεννιέται μέσα από τη συνεργασία του Κώστα Τριανταφυλλίδη και του Στέλιου και του Γιώργου. Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά τραγούδια του μεγάλου δημιουργού Μανώλη Χιώτη, «Παράξενη κοπέλα», επιστρέφει σε αυτή την ιδιαίτερη επανεκτέλεση. Σε αυτή την νέα εκδοχή ο Κώστας Τριανταφυλλίδης, που θα μιλήσουμε και μαζί του τηλεφωνικά αφού ακούσουμε το τραγούδι, ένας πολύ σημαντικός νέος Έλληνας τραγουδιστής, δίνει μια νέα πνοή σε συνεργασία με το φημισμένο κιθαριστικό ντουέτο του Στέλιου και του Γιώργου, Στέλιος και Γιώργος Κόλγαρης, αναδεικνύοντας μέσα από αυτή την επανεκτέλεση αναδεικνύεται η μελωδική λεπτότητα και η διαχρονική γοητεία που έχει αυτό το κομμάτι. Όμως να μην πω περισσότερα, να ακούσουμε το τραγούδι και θα μας πει περισσότερα σε πολύ λίγο Κώστας Τριανταφυλλίδης που θα μιλήσουμε μαζί του.

0: ακούσαμε το κομμάτι «Παράξενη κοπέλα», ένα πολύ όμορφο τραγούδι σε μια ξεχωριστή καινούργια επανεκτέλεση από τον Κώστα Τριανταφυλλίδη και το κιθαριστικό ντουέτο Στέλιος και Γιώργος. Να καλησπερίσουμε όμως τον κύριο Κώστα Τριανταφυλλίδη που βρίσκεται μαζί μας στην τηλεφωνική γραμμή, να μάθουμε περισσότερο.
1: Γεια σας, καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλά είναι, καλά.
0: Πώς μπαίνει το καλοκαίρι?
1: Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Το καλοκαίρι,
1: το καλοκαίρι έχει ξεκινήσει αρκετά θετικά, θα έλεγα. Καινούργια τραγούδια βγάζουμε, προσπαθούμε να κάνουμε και τις ζωντανές μας εμφανίσεις όσο πιο πυκνές και όσο πιο συχνές γίνεται, για να τα για να ακούγονται και τα τραγούδια στην κανονική τους, στη φυσική τους θέσεις, στο φυσικό τους χώρο, δηλαδή σε ένα θέατρο ή σε μια πλατεία, ζωντανά, ναι.
0: Πολύ.
1: Οπότε νομίζω πως είμαστε σε ένα καλό σημείο.
0: Θα επανέλθουμε στις εμφανίσεις σας λίγο αργότερα. Να σας γυρίσω πάλι σε αυτό τα δύο κομμάτια στην ουσία που ακούσαμε σήμερα. Θα ακούσουμε και στο τέλος ολόκληρο και το παιχνίδι και την «Παράξενη κοπέλα». Και λίγο αν θέλετε να μου πείτε την ιστορία του, τις συνεργασίες, πώς έχουν δημιουργηθεί.
1: Κοιτάξτε, η «Παράξενη κοπέλα» είναι ένα τραγούδι του Μανώλη Χιώτη, η οποία είναι πάρα πολύ γνωστό γενικά σε όλοι, από τότε που γράφτηκε δηλαδή, έχει μια πορεία πολύ ξεχωριστή, όπως και τα περισσότερα τραγούδια του Χιώτη. Όμως εδώ στην προκειμένη περίπτωση έρχεται να αλλάξει λιγάκι τα ρούχα της, δηλαδή να τη λαϊκή της φόρμα, το λαϊκό της, της ένδυμα, να γίνεται λίγο πιο αστικό, θα έλεγα, δηλαδή με τις δύο κλασικές κιθάρες του Στέλιου και του Γιώργου Γκόλγαρη, όπου με τον Στέλιο Γκόλγαρη, που είναι ο μπαμπάς του Γιώργου του Γκόλγαρη, μας συνδέει μια παλιά φιλία, μακροχρόνια, από τότε που εγώ ήμουνα σπουδαστής στο πρότυπο μουσικό κέντρο Πειραιά και ο Στέλιος μόλις είχε ξεκινήσει να διδάσκει κλασική κιθάρα, από τότε δηλαδή γνωριζόμαστε, από το 96. Συναντιόμαστε λοιπόν.
0: Είναι κάπως η πρώτη φορά, παρόλο τη φιλία σας και τα λοιπά.
1: Παρόλο τη φιλία μας, ναι, είναι η πρώτη φορά που συναντιόμαστε.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Δισκογραφικά, ναι. Ήταν λοιπόν μια πρόταση, μια πρωτοβουλία του Στέλιου και του Γιώργου.
0: Ναι.
1: Σε αυτή τη μορφή, με αυτόν τον τρόπο, να ακουστεί η «Παράξενη κοπέλα». Μου έγραψε πάρα πολύ αυτή η ιδέα.
0: Πολύ ωραία.
1: Και ήταν νομίζω μια πολύ όμορφη στιγμή, γιατί την παρουσιάζουμε με έναν τελείως ξεχωριστό τρόπο, με έναν τρόπο πιο απλό και για μένα γίνεται λίγο πιο προσφυλές το τραγούδι σε αυτό που το ακούει. Οπότε νομίζω πως από την πρώτη ακρόαση μπορεί κάποιος να καταλάβει μια ιδιαίτερη διασκευή που έχουν κάνει ο Γιώργος με το Στέλιο. Και εμένα η προσέγγιση μου και το τραγούδισμά μου έρχεται, εφάπτεται μάλλον, και προσαρμόζεται σε αυτή την αισθητική του τραγουδιού.
0: Ναι. Εγώ πάντα σκέφτομαι, και είμαι άνθρωπος που πραγματικά μου αρέσουν πολύ οι διασκευές, οι επανεκτελέσεις, όπως και να το πούμε. Και
1: είναι ζητούμενο, να προσθέσουμε, είναι ζητούμενο να γίνονται οι διασκευές και οι επανεκτελέσεις. Είναι ένας τρόπος για να μπορούμε να το. Σας διέκοψα τώρα, ζητώ συγγνώμη.
0: Όχι, παρακαλώ,
1: είναι ένας τρόπος για να ξανασυστήνουμε αυτό το τεράστιο πλούτο που έχουμε σαν λαός, με τα τραγούδια, με τα ποίηματα και με αυτούς τους τεράστιους και τους σπουδαίους συνθέτες που έχει γεννήσει αυτός ο τόπος. Οπότε για μένα είναι πολύ σημαντικό να ξανασυστήνω ένα τραγούδι το οποίο έχει γραφτεί 50, 60, μπορεί και 70 και 100 χρόνια πίσω. Συγγνώμη, σας διέκοψα.
0: Παρακαλώ, ναι. Πολύ σωστά τα λέτε και έτσι είναι, συμφωνώ μαζί σας. Και ήθελα απλά να πω, να ολοκληρώσω μάλλον αυτό που ξεκινήσατε, ότι τα καλά τραγούδια στέκουν σε όλες τις εποχές, με διαφορετικές προσεγγίσεις, με άλλο. Εμένα μερικές φορές αυτό το κομμάτι μπορώ να το φανταστώ σε ό,τι είδος μπορεί να υπάρχει.
1: Πολύ σωστά, ναι. Είναι πολύ σωστό αυτό που λέτε, έτσι είναι, ναι. Έτσι είναι, γιατί το ποιοτικό χαρακτηριστικό, το περιεχόμενο, είναι αυτό που είναι το πιο ουσιαστικό για ένα τραγούδι. Και αυτά τα τραγούδια στο περιεχόμενο τους είναι βαθιά σωστά.
0: Έχουν ουσία. Είναι ουσιώδη. Δηλαδή, μπορεί να αφαιρέσατε τα όργανα τα περισσότερα και να ήταν μόνο κιθάρες και φωνή, ας πούμε, αλλά όλο εκεί ήταν, δεν έλειπε κάτι.
1: Ναι, ναι, ναι. Έτσι είναι.
0: Πολύ ωραία, να μιλήσουμε και για τα άλλα
1: κομμάτια. Αυτά με την παράξενη κοπέλα, ναι, η οποία ξεκίνησε το ταξίδι της σε αυτή τη μορφή τώρα στις 29 του Μάη, όμως έχει προηγηθεί ένα τραγούδι, το παιχνίδι, ο τίτλος του, το οποίο είναι ένα τραγούδι που γράφτηκε από τον Βαγγέλη Μαχαίρα και την Καλλιόπη Σέλα που γιορτάζει σήμερα και να της πούμε και χρόνια πολλά για τη γιορτή της.
0: Χρόνια της πολλά.
1: Η οποία Καλλιόπη ήταν η πρώτη της απόπειρα και το πρώτο της εγχείρημα στιχουργικό σε ένα άλμπουμ που επιμελήθηκε ο Δημήτρης ο Λέτζος της Ανοιχτής Τέχνης, όπου κάθε στιχουργός νέος, ένα στιχουργός, έγραψε ένα τραγούδι, ένα στίχο και μελοποιήθηκε από ένα συνθέτη. Στην προκειμένη περίπτωση από το φίλο μου πάλι πολλά χρόνια, τον Βαγγέλη τον Μαχαίρα, συνεργάτη μου χρόνια, φίλο μου και ένα σπουδαίο συνθέτη και μπουζουξί, λαϊκό μουσικό, που ξέχει πάρα πολύ καλά, γνωρίζει πάρα πολύ καλά το λαϊκό τραγούδι και μελοποιεί το τραγούδι της Πόπης και είναι το παιχνίδι λοιπόν, το οποίο έχει όλα τα χαρακτηριστικά ενός παλιού καλού λαϊκού τραγουδιού, φερμένο στην σύγχρονη εποχή, στην εποχή αυτή που ζούμε, με όλα τα χαρακτηριστικά μάλλον τα χαρακτηριστικά ενός παλιού καλού λαϊκού τραγουδιού και τη φρεσκάδα της νεότητας της Πόπης και όλων των συνθετών, των στιχουργών μάλλον, οι οποίοι έχουν και αυτοί προσπαθούν μάλλον να κάνουν τις δημιουργίες τους να τις κοινωνήσουν στον κόσμο.
0: Στον κόσμο, στους ακροατές, στους ανθρώπους.
1: Τα ακροατές, ναι.
0: Γιατί είναι ένα είδος πολύ σημαντικό και θα έλεγα για τον ελληνικό χώρο που πρέπει να συνεχίζει, έτσι δεν είναι? Δεν ξέρω ακριβώς ποια είναι η θέση του
1: είναι
0: σήμερα.
1: Είναι αναγκαίο και απαραίτητο.
0: Νομίζω υπάρχει
1: αυτό.
0: Όμως και ξαναβγαίνει, ξαναγεννιέται, ξανακάνει τον κύκλο.
1: Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο στις εποχές που ζούμε αυτό να επικοινωνηθεί και να γίνει τόσο ανοιχτά, τέλος πάντων, να διευρυνθεί. Αλλά ένα παλιό τραγούδι όμως μπορεί να μας ταξιδέψει, να μας συγκινήσει, να μας θυμίσει ορισμένα μουσικά έργα που παραμένουν επίκαιρα και αγαπημένα για πάρα πολλές γενιές.
0: Ναι.
1: Με αυτή τη λειτουργία θα μπορούσε να πω ότι είναι και το παιχνίδι. Έχει αυτό τον αέρα της εποχής που πολύ αναπολούμε και που έρχεται όμως τώρα να μας πει ότι το καλό τραγούδι δεν έχει χαθεί. Το παιχνίδι είναι ένα τέτοιο τραγούδι. Ένα καλό, τίμιο, λαϊκό τραγούδι για να μας θυμίζει ότι το καλό λαϊκό τραγούδι δεν έχει χαθεί ακόμα. Και τους ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνανε να μου το χαρίσουν και εμένα να το τραγουδήσουν. Και τον Βαγγέλη και την Πόπη.
0: Πού μπορεί κάποιος να τα ακούσει και αν θα κυκλοφορήσετε και κάποια άλλα, κάπου στο βάθος υπάρχει και κάποιο άλμπουμ που θα δημιουργήσετε?
1: Ναι, υπάρχει ένας κύκλος τραγουδιών που θα συνεχίσει να γράφεται και να βγαίνει, αλλά αυτά κυκλοφορούν τώρα πια στις πλατφόρμες, στο Spotify και σε όλες τις υπόλοιπες πλατφόρμες διαδικτυακά, δηλαδή εκεί μπορεί να τα βρει κάποιος και φυσικά στο YouTube όπου υπάρχουν. Σε φυσικό προϊόν, όπως ξέρετε, δεν είναι εφικτό πια να βγαίνει ένα τραγούδι μόνο του, βγαίνει σε ψηφιακή μορφή. Ίσως όμως, πιστεύω αυτό θα γίνει, από το φθινόπωρο όλα αυτά μπορεί να συμπεριληφθούν σε κάποιο άλμπουμ, το οποίο άλμπουμ μπορεί να έχει και να κυκλοφορήσει και σε μορφή βινιλίου ή σε μορφή CD, ας πούμε, όμως καθαρά για λόγους να είναι συγκεντρωμένα όλα σε ένα υλικό φορέα.
0: Και να έχετε και τη δουλειά σας στα χέρια σας, χειροπιαστή.
1: Συγκεντρωμένη.
0: Ναι. Ναι, και...
1: Όμως στο κανάλι μου, στο Spotify, αυτά μπορούν να τα βρουν. Ναι, όποιος μπει μπορεί να το βρει.
0: Τώρα έχετε έτοιμα κάποια άλλα που θα κυκλοφορήσουν, έχουν κυκλοφορήσει
1: από
0: άλλα
1: Σεπτέμβρη,
0: νωρίτερα. Από
1: Σεπτέμβρη θα κυκλοφορήσουν και άλλα τραγούδια.
0: Ωραία.
1: Και από τα μέσα του Ιούνιου θα κυκλοφορήσω και ένα διπλό άλμπουμ από τη live ηχογράφηση που έχουμε κάνει στο Ηρώδιο, το ρεμπέτικο που είχαμε κάνει με το Μίνο Μάτσα. Αυτά είναι τα άμεσα σχέδια που έχουμε στη δισκογραφία.
0: Είναι κάποιες διασκευές πάλι με διαφορετικό...
1: Ναι, είναι διασκευές. Είναι όσο επιτεπλήσει διασκευές, ναι.
0: Όχι το live, ενώ τα τραγούδια τα καινούργια που...
1: Όχι, θα είναι νέα τραγούδια, καινούργια τραγούδια.
0: Εκεί θα είναι νέα τραγούδια, όχι κάτσα την παράξενη κοπέλα, κάποιο άλλο παρόμοιο.
1: Όχι, θα είναι εντελώς καινούργιο.
0: Πάλι σε αυτά τα λαϊκά μονοπάτια που σας αρέσει ο ήχος, να υποθέσω.
1: Ναι, κοίταξε, εμένα με εκφράζει πάρα πολύ αυτό, γιατί το λαϊκό τραγούδι, το καλό λαϊκό τραγούδι, μέσα στον χρόνο εκφράζει το αυθεντικό συνέστημα. Είναι οι διαχρονικές ανθρώπινες εμπειρίες που διαθέτει η μελωδία τους και αγγίζουν κάθε γενιά. Και συγκινούν, ακόμα και τώρα συγκινούν, με έναν τρόπο πολύ όμορφο. Εγώ είχα την τύχη να συνεργαστώ με πολλούς τραγουδιστές και συνθέτες από τις προηγούμενες γενιές και το έχω καταλάβει αυτό και από τον τρόπο που το βίωνα εκείνη τη στιγμή που συνεργαζόμουν μαζί τους, αλλά και από τον τρόπο που αυτή τη στιγμή αντιλαμβάνομαι ότι το εκφράζεται στη νέα γενιά. Ας πούμε, θα φέρω για ένα παράδειγμα, ας πούμε, τον Μητροπάνο που έχω δουλέψει μαζί του και ήμασταν και πολλοί φίλοι. Ο Μητροπάνος ήταν ένα πρόσωπο που αγαπούσε πάρα πολύ το λαϊκό τραγούδι και πάρα πολύ και το υπηρετούσε πιστά. Ο Μητροπάνος λοιπόν είναι ένας άνθρωπος που έχει πεθάνει εδώ και 14 χρόνια, αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε υπάρχουν 14χρονα παιδιά και 15χρονα που ακούνε ένα λαϊκό τραγούδι όπως το έχει πει τότε και του συγκινεί βαθιά.
0: Ναι, έτσι είναι.
1: Αυτό πιστεύω λοιπόν και αυτό υπηρετώ κι εγώ.
0: Έχετε και μία ιδιαίτερη έτσι, προσωπική θα έλεγα ιστορία και πορεία, γιατί κάνει λίγο εξωτικό το ότι μεγαλώσατε στη Τασκένδη και ήρθατε στην Ελλάδα.
1: Ναι, η Τασκένδη είναι ένα κεφάλαιο πολύ, πολύ ιδιαίτερο, ναι.
0: Έχετε...
1: Εξωτικό θα ακούγεται.
0: Ναι, ακούγεται φυσικά για μένα.
1: Είναι εξωτικό γιατί είναι όπως έλεγε και ο Παλαμάς, είναι η Λαγκεμένη Ανατολή. Εγώ στη... Η Λαγκεμένη Ανατολή όμως είναι η Κεντρική Ασία. Είναι Ανατολή βέβαια. Είναι όμως Κεντρική Ασία. Από εκεί ήρθε ένα τεράστιο κομμάτι πολιτισμού και για τον τόπο μας. Και εγώ το κουβαλάω αυτό. Το κουβαλάω πολύ.
0: Έχετε πάει πολύ καθόλου, έντονα. Πάτε. Έχετε
1: Όχι,
0: κάποιο...
1: έχω να πάω από τότε που γεννήθηκα.
0: Α, δεν έχετε πάει ποτέ.
1: Αλλά θα πάω.
0: Ναι, σίγουρα ότι κάποια στιγμή και θα το έχετε και περιέργεια. Μπορεί και υπάρχουν συγγενείς σας εκεί, κάποιοι έχετε κάποια άτομα.
1: Όχι, συγγενείς δεν έχω ακόμα, όχι. Έχουν φύγει όλοι. Εμάς ο επαναπατρισμός ήταν ζητούμενο τότε, δεν θέλαμε να μείνουμε στη. Για τους δικούς μου δηλαδή. Οπότε, αλλά θα πάω, νομίζω θα πάω σχετικά σύντομα. Δηλαδή, μέσα, όχι αυτό το χρόνο, τον επόμενο θα πάω.
0: Έχετε μνήμες, γιατί ήταν και μικρός όταν ήρθατε, έχετε κάποιες μνήμες. Όσον αφορά και τη μουσική θα ήθελα περισσότερο να
1: έχω, ναι. Έχω καταρχάς ακούω ακόμα μουσική που, που κυκλοφορεί και που γράφεται, ας πούμε, από τη... Προσπαθώ να είμαι ενημέρωση και από άλλα είδη.
0: Φαντάζομαι και σαν ήχη, αυτά που ακούγατε και σαν μικρό παιδί πριν να φύγετε, σίγουρα έχουν κατά έναν τρόπο γραφτεί στο ασυνείδητο, υποσυνείδητο όπου γράφετε.
1: Βέβαια.
0: Και θα κάνουν κάποιο κλικ όταν κάπου θα ακούγονται.
1: Ναι, κάνουν την εμφάνισή τους κάποιες στιγμές που πραγματικά δεν τις περιμένω, αλλά ναι, κάνουν την εμφάνισή τους. Έτσι είναι, ναι. Πώς το είπατε, κλικ. Αυτό το
0: κλικ.
1: Ένα κλικ
0: θα κάνουμε.
1: Αυτό το κλικ.
0: Χωρίς να ξέρει για ποιο λόγο τώρα σας αρέσει αυτό, αλλά να δω.
1: Ναι,
0: εδώ
1: ναι,
0: είναι
1: ναι,
0: από
1: ναι.
0: εκεί.
1: Έτσι ακριβώς είναι. Έτσι
0: νομίζω ότι κάπως έτσι με αυτούς τους ήχους που μεγαλώνουμε, αν ισχύει και αυτό που λένε ότι μέχρι τα 5 χρόνια μας γράφεται όλη η πορεία μας. Ό,τι ακούγαμε, ό,τι ακούγαν οι γονείς μας, γύρω μας, ραδιόφωνα, ό,τι υπήρχε. Είναι, ναι. Έχει γραφτεί.
1: Κοίταξα, όσο που λέτε, εμένα.
0: Συγγνώμη, δεν σας ακούμε καλά λίγο το σήμα, ναι, αν θέλετε να επαναλάβετε, ναι.
1: Ξανά, ναι. Λέω, μα αυτό που λέτε μου δίνετε μια αφορμή να σας πω ότι εγώ μέχρι τα 5 μου χρόνια στην Τασκένδη που ήμουν δηλαδή, άκουσα τόση μουσική, τόση διαφορετική μουσική, που αν έχει καταγραφεί αυτό όλο μέσα εξηγείται πως αναβιώνει και εμφανίζεται ξαφνικά μπροστά μου κάτι το οποίο δεν είχα καταλάβει ότι το γνωρίζω. Που έχει να κάνει και με την ανατολική μουσική και με τη δυτική μουσική. Αλλά και με το λαϊκό μας τραγούδι, γιατί εμείς στην Τασκένδη αυτό που ακούγαμε πάρα πολύ ήταν τα λαϊκά τραγούδια της εποχής εκείνης.
0: Ναι,
1: ο Τσιτσάνης, ο Καζαντζίδης, ο Μυθικότσης, ο Μυθικής Θοδωράκης, ο Χατζηδάκης, ο Λοΐζος, όλοι αυτοί οι συνθέτες που με έναν τρόπο φτάνανε στα σπίτια μας και ήταν η παρηγοριά και η ελπίδα μας.
0: Ενεργά πότε αποφασίσατε.
1: Κρατήσανε ζωντανούς.
0: Κρατήσανε
1: ζωντανούς με έναν τρόπο τότε.
0: Κατάλαβα. Πότε αποφασίσατε έτσι συνειδητά ότι θα ασχοληθείτε με την μουσική?
1: Όταν μου είπε η μουσική ότι δεν έχεις καμία άλλη επιλογή. Έγινα αρκετά μεγάλος, δηλαδή πρέπει να ήμουν 17 χρονών, 18 εκεί. Κάπου εκεί.
0: Και
1: όσο την έδιωχνω τόσο με τράβαγε.
0: Ναι.
1: Αυτό γινότανε.
0: παρόλα αυτά τα αποφασίσατε, θα ήταν αυτή η πορεία σας, ενώ ότι
1: το αποφάσισα, ναι, γιατί ξέρετε,
0: είναι και ένα επάγγελμα λίγο.
1: Ναι, έτσι, έτσι ακριβώς είναι. Ξέρετε, είχα μια μεγάλη ευκολία εγώ με τους οίκους, από μικρός. Ήταν πολύ εύκολο να τους μάθω, να τους αποκωδικοποιήσω, οπότε, εντάξει. Μαζί τα 2-3 πράγματα ταυτόχρονα με οδήγησαν εκεί.
0: Πολλά και ωραία θα μπορούσαμε να πούμε. Εγώ για την ώρα, επειδή δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο, θα πω να τα πούμε με την πρώτη ευκαιρία πάλι, με το πρώτο κομμάτι που θα κυκλοφορήσει.
1: Το Σεπτέμβριο.
0: Ναι, ή αν κατεβείτε προς τα μέρη μας και από κοντά, γιατί έχουμε πολλά και να πούμε και να ακούσουμε. Εντάξει.
1: Εντάξει, εντάξει.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Κοιτάξτε
0: τα δύο ωραία κομμάτια. Ακούσαμε τον Κώστα Τριανταφυλλίδη όσα μας είπε με αφορμή τα δύο καινούργια τραγούδια, Παράξενη Κοπέλα και Το Παιχνίδι. Ακούμε όσο προλαβαίνουμε από Το Παιχνίδι και πάμε στις 4 για ειδήσεις. Μετά παρέα εδώ μέχρι και τις 5 με τις μουσικές μας επιλογές.

0: κυρίως στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Χρύσα Μπιλάλη. Αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας στη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, ο οποίος έχει προταθεί για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Παράλληλα, υφυπουργός Αθηνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική, αναλαμβάνει ο Δημήτρης Μαρκόπουλος και υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η Μαριλένα Σούκουλη. Επίσης, ο Τάσος Χατζηβασιλείου αναλαμβάνει υφυπουργός εξωτερικών, αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Στο μεταξύ, σύμφωνα με πηγές της Νέας Δημοκρατίας, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος, στη θέση του Δημήτρη Μαρκόπουλου αναλαμβάνει ο Στράτος Σιμόπουλος. Η ορκομοσία του νέου αναπληρωτή υπουργού και των νέων υφυπουργών ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα θα γίνει την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Δεκτήκαν ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου την παραίτηση που υπέβαλε ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος Ευθύμιος Μπακογιάννης, ο οποίος επικαλείται προσωπικούς λόγους και την επιστροφή του στα ακαδημαϊκά του καθήκοντα. Η παραίτηση του κ. Μπακογιάννη έρχεται λίγες μέρες μετά την αποκάλυψη του κυκλώματος διαφθοράς σε πόλεοδομικές υπηρεσίες, υπόθεση που βρίσκεται στο μικροσκόπιο των αρμόδιων αρχών. Η παραίτηση με την επίκληση προσωπικών λόγων και επιστροφή σε ακαδημαϊκά καθήκοντα και η παραπομπή εκ μέρους του κυβερνητικού εκπροσώπου δεν κλείνει το θέμα, ούτε θα το βάλει κάτω από το χαλί, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Η ανάπτυξη 2% το πρώτο τρίμηνο του 2026 οφείλεται στην αύξηση των επενδύσεων, των εξαγωγών και στη μείωση της φορολογίας για τους πολίτες, ανέφερε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερακάκης, σε συνέντευξη που παραχώρησε στον Νίκο Χατζηνικολάου στο πλαίσιο του δεύτερου διήμερου συνεδρίου Ελλάδα 2030, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι τα μέτρα για το ιδιωτικό χρέος είναι η πληρέστερη παρέμβαση που έχει γίνει από την κρίση και μετά. Το Ιράν παραμένει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, δήλωσε ο πρόεδρος της Ισλαμικής Δημοκρατίας μετά την ανακοίνωση παύσης των επιθέσεων κατά του Ισραήλ, με τον Ιρανό πρόεδρο να προειδοποιεί παράλληλα ότι η χώρα του δεν έχει εγκαταλείψει το πεδίο των μαχών. Η άμυνα και η διπλωματία είναι δύο πυλώνες της εθνικής ισχύως. Δεν έχουμε εγκαταλείψει ούτε το πεδίο των μαχών, ούτε το τραπέζι των διαπραγματεύσεων, έγραψε ο Μασούτ Πεζεσκιάν στο X. Λίγο νωρίτερα, το μεικτό επιτελείο των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων ανακοίνωσε τον τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ισραήλ. Από πλευράς τους, το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες ενημέρωσαν το Ιράν ότι δεν θα υπάρξουν περαιτέρω επιθέσεις εάν η Τεχεράνη δεν εξαπολύσει άλλα πλήγματα, αναφέρουν Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης. Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι ο Μπένζαμιν Νετανιάχου και ο Ντόναλντ Τραμπ είχαν τηλεφωνική επικοινωνία πριν ο πρόεδρος των ΗΠΑ δημοσιεύσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι το Ισραήλ και το Ιράν επιδιώκουν άμεση κατάπαυση του πυρός. Σύμφωνα με το Ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο Channel 12, το Ισραήλ έπαυσε τις επιθέσεις κατά του Ιράν κατόπιν αιτήματος του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Επίσης, ο Ισραηλινός αξιωματούχος τόνισε ότι αν συνεχιστούν οι επιθέσεις της Χεζμπολά σε Ισραηλινές πόλεις, το Ισραήλ θα επιτεθεί στα νότια προάστια της Βηρυτού. Προθεσμία για να απολογηθεί την 5η, 11 Ιουνίου, έλαβε από τον ανακριτήο 37χρονος Παλαιστίνιος κατηγορούμενος για αδικήματα που συνδέονται με συμμετοχή και δραστηριότητα σε τρομοκρατική οργάνωση που είχε στόχους Ισραηλινού ενδιαφέροντος. Το ενδεχόμενο 37χρονος Παλαιστίνιος να έχει σχέση με δίκτυο που προετοίμαζε τρομοκρατικά χτυπήματα και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, άφησε ανοιχτό ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, σχολιάζοντας το πρωί την υπόθεση στο ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά, αποδίδοντας αυτή την εκδοχή σε στρατηγική στροφή της Χαμάς. Τουλάχιστον 32 νεκρούς και περισσότερους από 200 τραυματίες, κυρίως μέσα σε κατεστραμμένα κτίρια, έχει αφήσει πίσω του ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,8 ρίχτερ που συγκλώνησε τις νότιες Φιλιππίνες και προκάλεσε τσουνάμι ύψους 1 μέτρου κατά μήκος των κοντινών ακτών. Επετειακή συναυλία θα πραγματοποιηθεί στις 9 απόψε το βράδυ στο προαυλίο χώρο του Μουσείου Αργυροτεχνίας των Ιωαννίνων, καθώς η ΕΡΤ γιορτάζει τη συμπλήρωση 60 χρόνων λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης και των 77 χρόνων της παρουσίας του περιφερειακού σταθμού Ιωαννίνων. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΡΤ προσέφερε 42 ηλεκτρονικούς υπολογιστές σε 8 σχολικές μονάδες που βρίσκονται στην παραμεθόριο του νομού Ιωαννίνων. Ο πρόεδρος της ΕΡΤ, Γιάννης Παπαδόπουλος, επισκέφθηκε τα σχολεία που στήριξε με τη δράση της η δημόσια ραδιοτηλεόραση και συνομίλησε με τους μαθητές, οι οποίοι εμφανώς ενθουσιασμένοι τον ευχαρίστησαν για τη δωρεά. Ο καιρός. Σχεδόν έθριος ο καιρός αύριο, με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στα υπηρετικά κυρίως στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά εξμποφόρ, στην Αττική γενικά έθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, με τοπικές βροχές, η θερμοκρασία από 20 έως 32 βαθμούς, ίδιες καιρικές συνθήκες και στη Θεσσαλονίκη, με θερμοκρασία από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου.
1: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μια τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
6: Στοπ στη βία κατά των γυναικών από όπου και αν προέρχεται. Η βία τρέφεται με τη σιωπή και το φόβο. Βάλε ένα τέλος. Σπάσε τη σιωπή. Τώρα μπορείς να μιλήσεις. Τηλεφώνησε τώρα στο 15900 ή στείλε email στο sos15900@papakiisotita.gr. Δεν είσαι η μόνη, δεν είσαι μόνη.
7: Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Τα παιδικά χωριά ΣΟΣ λειτουργούν δύο κέντρα στήριξης στην Καλαμάτα, με στόχο να βοηθήσουν οικογένειες και παιδιά που έχουν ανάγκη. Κέντρο στήριξης παιδιού και οικογένειας και κέντρο επαγγελματικής και οικογενειακής υποστήριξης για οικογένειες που χρειάζονται ψυχολογική υποστήριξη και συμβουλευτική, για παιδιά που έχουν ανάγκη από ειδική μαθησιακή υποστήριξη, λογοθεραπεία ή ενισχυτική διδασκαλία, για γονείς που αναζητούν εργασία ή θέλουν να βελτιώσουν τα επαγγελματικά τους προσόντα. Για πληροφορίες καλέστε στο 27210 986 60. Παιδικά χωριά ΣΟΣ. Δημιουργούμε οικογένειες για παιδιά σε ανάγκη.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
1: Μουσικές περιπλανήσεις στην ΕΡΤ Καλαμάτας. Στους 107,2 και 104,4 στα FM. Και στο web radio της ΕΡΤ.

0: περισσότερα στο.
1: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν. Και ο εκρηκτικός δράμαρ Τζόναθαν Μπλέικ. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο εν Αντώνιο Φαράο Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Μαμ, δηλαδή πέρασμα ανάμεσα στα βουνά. Μια παράσταση χορού του Michael King and Dolan, εμπνευσμένη από το άγριο τοπίο και τους μύθους της Ιρλανδίας. 12 εκρηκτικοί χορευτές. 90 λεπτά τελετουργικής έκστασης. 10 και 11 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

πολύ πίσω, πολύ μακριά. John Legend και το Save Room, το θυμάστε, το ακούγαμε κάποτε πάρα πολύ. Λοιπόν, 6 λεπτά μετά από τις 5 είμαστε εδώ στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr. Είναι απογευματάκι Δευτέρας, ξεκίνημε εβδομάδας, κάνουμε παρέα μέχρι τις 6. Ήρθαμε για τη δεύτερη μας ώρα, η Μαρίλα Γεροντίδη στον ήχο, Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Νέα Σμιθ, αυτό είναι το high καινούριο. Καλησπέρα, καλό απόγευμα.

Studios, Wayfarer, Quantic Soul Orchestra και λίγο πριν Άννα Τιχού, και διάβαζα για το Μουντιάλ και διάβαζα πως η ακραία ζέστη ενδέχεται να αποτελέσει μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις του Μουντιάλ, το οποίο ξεκινά στις 11 Ιουνίου σε Ηνωμένες Πολιτείες, Μεξικό και Καναδά, σύμφωνα με προειδοποίηση της Γραμματείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή. Κατά την έναρξη της δεκαήμερης διάσκεψης για το κλίμα στη Βόνη, η υπηρεσία του ΟΗΕ υπογράμμισε ότι το μεγαλύτερο Μουντιάλ στην ιστορία του ποδοσφαίρου θα διεξαχθεί σε μια περίοδο όπου τα ακραία καιρικά φαινόμενα και οι υψηλές θερμοκρασίες γίνονται όλο ένα και συχνότερα λόγω της κλιματικής αλλαγής. Η ακραία ζέστη μπορεί να αποτελέσει μέρος της ιστορίας του Μουντιάλ, τόσο μέσα στο γήπεδο όσο και στις κερκίδες, στους γύρω χώρους και στις πόλεις που θα φιλοξενήσουν τους αγώνες, λέει ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της υπηρεσίας του οργανισμού, περίπου ένα στους τέσσερις αγώνες του Μουντιάλ αναμένεται να διεξαχθεί υπό συνθήκες που χαρακτηρίζονται επικίνδυνες λόγω της θερμοκρασίας, αν και οι ποδοσφαιριστές θα έχουν πρόσβαση σε ιατρική υποστήριξη και ειδικά πρωτόκολλα προστασίας, οι φύλαθλοι που θα βρίσκονται στα γήπεδα ενδέχεται να εκτεθούν για ώρες σε υψηλές θερμοκρασίες. Ιδιαίτερη ανησυχία εκφράζεται για τις ζώνες φυλάθλων, τις ουρές στις εισόδους, τους χώρους στάθμευσης και τις μετακινήσεις από και προς τα γήπεδα, όπου η έκθεση στη ζέστη μπορεί να είναι παρατεταμένη. Οι επιπτώσεις των υψηλών θερμοκρασιών δεν αναμένεται να επηρεάσουν μόνο τους θεατές, αλλά και το ίδιο το αγωνιστικό κομμάτι. Όπως επισημαίνει ο ΟΗΕ, οι τηλεθεατές πιθανότατα θα παρατηρήσουν αλλαγές στον ρυθμό των αγώνων, καθώς οι παίκτες θα χρειαστεί να διαχειριστούν πιο προσεκτικά τις δυνάμεις τους. Και πιθανές θερούνται επίσης οι πιο γρήγορες αλλαγές παικτών, τα συχνότερα διαλύματα για ενυδάτωση και η χρήση ειδικών μεθόδων ψήξης, όπως οι βρεγμένες πετσέτες στον πάγκο. Μάλιστα.

Adrián Quesada, Aaron Fraser και David Hidalgo από το 2018 και είμαστε λίγο πριν από τις 5:30, λίγο πριν από τις ειδήσεις. Μια καλησπέρα και στην Κυψέλη θέλω να στείλουμε. Τελευταία νέα, επιστροφή για τελική ευθεία σε πολύ λίγο εδώ στο Κόσμος.

0: Ενημερωτικό μήνυμα του 112 εστάλει νωρίτερα προς τους κατοίκους της περιοχής. Η πυρκαγιά φαίνεται να προκλήθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών κοπής βλάστησης με χορτοκοπτικό μηχάνημα που έφερε μεταλλικό δίσκο σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας των ανακριτικών υπαλλήλων του πυροσβεστικού σώματος. Αναμένεται σύλληψη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Ο Γιώργος Κότσιρας αναλαμβάνει να αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών. Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας ο Δημήτρης Μαρκόπουλος και Υφυπουργός Περιβάλλοντος η Μαριλένα Σούκουλη. Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις ο Τάσος Χατζηβασιλείου. Σύμφωνα με πηγές της Νέας Δημοκρατίας, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος αναλαμβάνει ο Στράτος Σιμόπουλος. Την ανεξαρτοποίησή του από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Γιάννης Δραγασάκης, ο οποίος ορκίστηκε νωρίτερα βουλευτής, καταλαμβάνοντας την έδρα της Έφης Αχτσιόγλου, που παραιτήθηκε του βουλευτικού αξιώματος. Σταματάμε μέχρι νεωτέρα στις επιθέσεις, ανακοίνωσε το Ιράν, κατηγορώντας τις Ηνωμένες Πολιτείες για τα Ισραηλινά χτυπήματα. Το Ισραήλ σταματά τα πλήγματα κατά του Ιράν κατόπιν αιτήματος του Τραμπ, μεταδίδει το Channel 12, επικαλούμενο ανώτατο αξιωματούχο. Στον Ευρωπαίο ανακριτή, 58 κατηγορούμενοι από την Κρήτη που εμπλέκονται στο κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων που δήλωνε εκτάσεις στην Καστοριά για απάτη σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Υπερψηφίστηκε επί της αρχής στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής το νομοσχέδιο για την αδειοδότηση των περιφερειακών καναλιών. Σχεδόν έθριος αυριανός καιρός, τοπικές βροχές στα επιρροτικά, κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες και μεμονωμένες καταιγίδες στο Ρινά. Έως 32 βαθμούς στην Αττική, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
1: Κόσμος 93,6.
2: Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
3: Η εκρηκτική Beth Hart θα συναντήσει τους θαυμαστές της στην Αθήνα την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. You Still Got Me, ένα ατμοσφαιρικό show με την ίδια στο πιάνο, στο μπάσο και στις κιθάρες. Στη σκηνή μαζί της ο κιθαρίστας John Nichols. Η Beth Hart την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Θέατρο Λυκαβητού έρχεται να μας βάλει φωτιά. Εισιτήρια προπολούνται.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Ακούτε Κόσμος.
1: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Vinyl Uncle Soul, πήραξε πριν μερικά χρόνια το Fly Me to the Moon και είμαστε εδώ. Μπήκαμε στο τέταρτο τελευταίο ημίωρο εκπομπής. 23 λεπτά έχουμε ακόμα μπροστά μας για να φτάσουμε στις 6. Εδώ στο Κόσμος, στους 93,6 μας ακούτε. Και για λίγο ακόμα, 2-10-6-06-64-29, διαφορετικά γραπτά μηνύματα στο Viber του σταθμού Κόσμος Radio. Έτσι μας βρίσκεται.

Και τι μας λείπει περισσότερο από τη ζωή πριν γίνουν όλα διαδικτυακά? Αυτός είναι ο τίτλος του ρεπορτάζ που έκανε για το One Man η Μαρό Παρασκευούδη και γράφει ότι κάποτε το να είσαι συνεχώς διαθέσιμος θεωρούνταν ένδειξη παραγωγικότητας ή έστω ευγένειας. Σήμερα όμως το να είσαι offline φαίνεται να είναι το νέο flex. Όλο και περισσότεροι άνθρωποι επιλέγουν συνειδητά να γίνονται λιγότερο προσβάσιμοι, απαντούν πιο αργά στα μηνύματα, αποσυνδέονται νωρίτερα από τις συσκευές τους, αφήνουν ειδοποιήσεις να περιμένουν μέχρι να βρουν πραγματικά χρόνο ή απλώς περιορίζουν την παρουσία τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Έκανε λοιπόν η Μαρό Παρασκευούδη μια συζήτηση με τους αναγνώστες του One Man γύρω από το ερώτημα «Τι σας λείπει από τη ζωή πριν όλα γίνουν διαδικτυακά?» Και οι περισσότερες απαντήσεις δεν αφορούσαν την τεχνολογία αυτή καθ' αυτή, αλλά όσα χάθηκαν στην πορεία. Την ιδιωτικότητα, τον αυθορμητισμό, την ελευθερία να ζεις χωρίς να σου υποδεικνύει ο αλγόριθμος τι πρέπει να κάνεις. Και γράφει κάτι πάρα πολύ σημαντικό που νομίζω ότι εκφράζει ακριβώς όλα όσα ζούμε. Πίσω από αυτή την νοσταλγία λοιπόν κρύβεται κάτι βαθύτερο. Η υπερσυνδεσιμότητα κάποτε φάνταζε συναρπαστική, σήμερα για πολλούς μοιάζει εξαντλητική. Οι αδιάκοπες ειδοποιήσεις, η κόπωση που προκαλούν οι αλγόριθμοι και η πίεση να είσαι διαρκώς ορατός και ενεργός μετατρέπουν ακόμη και τον ελεύθερο χρόνο σε μια μορφή δημόσιας έκθεσης. Έτσι, η αποσύνδεση δεν εκλαμβάνεται πλέον ως απομόνωση, αλλά ως προσπάθεια επανάκτησης του ελέγχου. Το να είσαι offline δεν σημαίνει ότι εξαφανίζεσαι, αλλά ότι επιλέγεις εσύ πότε και πώς οι άλλοι έχουν πρόσβαση σε σένα. Έτσι ακριβώς είναι. Η λέξη είναι αποσύνδεση. Αλήθεια, εσάς τι σας λείπει περισσότερο από τη ζωή πριν γίνουν όλα διαδικτυακά?

Painted Black και φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Σε πολύ λίγο έρχεται η Κλαουντία Μάτουλα για το επόμενο 2 ώρα εδώ στο Κόσμος 93,6. Εμείς αύριο πάλι στις 4 θα τα ξαναπούμε με τις μουσικές μας. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλό απόγευμα από τον Κωνσταντίνο Παντζόγλου. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε την παρέα και την επικοινωνία. Για χαρά.

0: Σου έστειλε «Φέρε και μια τυρόπιτα όπως τ' άρχεσαι» και εσύ πάτησες καρδούλα και της πήγες τυρόπιτα, μπουγάτσα που της αρέσει, ψωμί πολύσπορο που της το κόψε σε φέτες και αφράτο κρουασάν για μετά.
1: Όποιος ξέρει τι σημαίνει «Κοίτα τη σούφερα», ξέρει και πού να το βρίσκει. Γι' αυτό αγαπάς τον φούρνο των Lidl. Γιατί τα πιο ξεχωριστά ψωμιά, αρτοσκευάσματα και γλυκά ψήνονται κάθε μέρα, πολλές φορές τη μέρα και εσύ τα βρίσκεις πάντα φρέσκα και ζεστά. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Μπάτκε. Ένας χορός που διατρέχει τον Παλαιστινιακό βίο για αιώνες. Ο Αμίρ Σάμπρα και Ατάχα Τάμπ ενσωματώνουν το hip-hop, την καποέιρα και το σύγχρονο χορό. 10 χορευτές. Μια γιορτή που συνομιλεί με τον πόλεμο. Μια υπόσχεση. Θα χορεύουμε μέχρι τελικής πτώσεως. 20 και 21 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια festival.gr more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: 5, 9, brown eyes.
1: Rain dance. Με αυτό ξεκινήσαμε, τον χορό της βροχής. Και τη βλέπω να έρχεται τη βροχή σιγά σιγά, να δροσίζει λίγο η θερμοκρασία, γιατί μπήκαμε στα 30 διάρια. Ήταν μια πολύ πολύ ζεστή ημέρα. Έτσι ξεκινάει η εβδομάδα, 8 Ιουνίου, Δευτέρα, στον κόσμο 93,6. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε. Κόσμο στα ραδιόφωνά σας. Κλάουντια Μάτωλα στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Μπάμπης Δούκαρος στη φροντίδα του ήχου. Και παρέα σε ένα δύο-ωρο μουσικό. Μέχρι τις 8 θα είμαστε παρέα. Μηνύματα στο Viber, στο Messenger. Και τη Y στον αέρα μας.

2-10-66-4-29. Μιλάμε εκτός αέρα. Αυτό είναι το τηλέφωνο. Επικοινωνία στο στούντιο rteco.gr. Διαδικτυακά μπαίνει σε έναν κόσμο της μουσικής, του ραδιοφώνου βασικά. Όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ, ζωντανά και on demand, όλες οι εκπομπές του κόσμου όποτε τις θέλεις εσύ και όλα τα podcast. The Coral στον αέρα μας, Ride the Train, με νέο άλμπουμ, 388 ο τίτλος.

Band μιλάει για ένα φόνο, για δύο γυναίκες που προσπαθούν να ξεφορτωθούν ένα πτώμα. Κυκλοφορεί 26 Ιουνίου του 26 αυτό το άλμπουμ. Σε λίγες μέρες, Pink Pocket Pistol ο τίτλος. Willow Avalon, Caitlin Butts μαζί με Max Thomas και J.P. Kasser το γράψαν το τραγούδι για... Μιλάει για με ένα κακοποιητικό σύζυγο, τον Γκάρλ, που βρίσκεται νεκρό στο πάτωμα της κουζίνας μετά από διαμάχη που κατέληξε, λέει, σε ένα χτύπημα με τηγάνι από μαντέμι, και οι πρωταγωνίστες προτείνουν όλο και πιο εξωφρενικούς τρόπους εξαφάνισης και το βρίσκουν χιουμορτζίδικο, ας πούμε, όλο αυτό το murder ballad που έγραψαν. Σε ένα τέτοιο στυλ ακριβώς, σε αυτό το πνεύμα ήταν και το Maxwell Silver Hammer των Beatles. Κάτι τέτοιο πραγματεύεται και αυτό. Είναι στο ίδιο στυλ, με ένα έτσι το μικρό σπίτι στο λιβάδι, λίγο η μουσική, ενώ το θέμα που βάζει το τραπέζι πολύ πολύ μαύρο. Εμείς πάμε σε κάτι πιο γλυκό, όμορφο. Dream Chaser, ο Willie Nelson με νέο άλμπουμ. Dream Chaser, ο τίτλος, μόλις κυκλοφόρησε και αυτό. Και τα δύο στο 2026 τον Ιούνιο. Today I looked in the mirror and I caught me by surprise.

Dream Chaser λοιπόν από το καινούριο άλμπουμ του Willie Nelson. 1974 σαν σήμερα ένα τραγούδι της Dolly Parton φτάνει στην κορυφή. Η Dolly Parton από μικρή ξέρω ότι είχε ταλέντο στο να λέει ιστορίες. Αυτό λέει και η οικογένειά της που δεν είχαν καθόλου χρήματα. Ζούσαν πάρα πολύ δύσκολα αλλά ήταν πάρα πολύ αγαπημένοι και δεμένοι. Και η Dolly όταν ήταν μικρή της άρεσε να πηγαίνει σπίτι να λέει ιστορίες στην οικογένειά της και να τραγουδάει. Έγινε μια τεράστια λαμπρή καριέρα και κάτι καταλάβαμε κι εμείς ότι λέει όμορφες ιστορίες, γιατί αυτό είναι και η country, όπως είπε και ο Willie Nelson που μόλις ακούσαμε. Τρία ακόρντα και η αλήθεια. Αυτό πραγματικά είναι η folk μουσική, όλη η country. Και η Dolly Parton ήξερε πολύ να γράφει τραγούδια, όπως και το τραγούδι που ακολούθησε, που κέρδισε την πρώτη θέση στα charts και έμεινε ένα από τα ωραιότερα τραγούδια όλων των εποχών, όπως είπε και ο συνεργάτης της για τον οποίο το έγραψε. Δεν είναι ερωτικό τραγούδι. Είναι ένα αντίο σε ένα συνεργάτη που της έδωσε και μια ευκαιρία στη μουσική, βρήκε όμως το δρόμο της και ήθελε να ανοίξει τα φτερά της και δεν ήξερε πώς να πει ένα αντίο σε έναν πολύ καλό άνθρωπο που τη βοήθησε και εκεί ήξερε ότι θα συναχωρηθεί πολύ όταν θα φύγει να ανοίξει τα φτερά της, αλλά αυτό άξιζε, αυτό έπρεπε να κάνει και αυτό με ένα αντίο της γράφεται και ιστορία στη μουσική.

Εντάξει, είναι τόσο διαφορετικό το περιβάλλον, το μουσικό, όλο το στυλ από την εκτέλεση της Whitney Houston που το πήγε στο ταβάνι, στο πιο πάνω δεν γίνεται, πιο πάνω από ό,τι το πήγε η Dolly Parton και θα το πήγαινε σίγουρα και ο Elvis που ήθελε να το διασκευάσει, του άρεσε πάρα πολύ. Αλλά δεν το έδωσε η Dolly Parton και πολύ καλά έκανε, γιατί υπήρχε αυτός ο όρος για τον Elvis, αυτό της είπε και ο παραγωγός της, ότι για τα publishing rights, ότι παίρνει πάνω και από τα μισά ο Elvis. Υπάρχει αυτός ο κανόνας ότι ό,τι ηχογραφεί ο Elvis, όποια και διασκευή να κάνει, αν σου πάρει το τραγούδι, πρέπει να πάρει και τα μισά δικαιώματα. Φοβερό, έτσι. Αγαπητέ Elvis, όχι, ποτέ. Και ευτυχώς δεν του το έδωσε και καλά έκανε. Η Dolly Parton λέει: το έγραψα για να τα αφήνω στην οικογένειά μου όταν πεθάνω. Δεν μπορώ να δώσω τα μισά δικαιώματα. Ο Parker είπε: τότε δεν μπορούμε να το ηχογραφήσουμε. Και η αλήθεια ήταν ότι η Dolly ήθελε να το ηχογραφήσει πολύ ο Elvis. Θα ήθελα, λέει, τα πάντα, θα ήθελα πάρα πολύ. Έκλαψα, λέει, το βράδυ όταν αρνήθηκε να το πάρει ο Elvis, γιατί ξέρω ότι θα το ερμηνεύσει απίστευτα, αλλά ήταν η σωστή απόφαση, ήταν ένα από τα μεγαλύτερα τραγούδια της και όντως το ήθελα να το δώσω στην οικογένειά της, τόσο και στην Whitney Houston που δεν πήρε και όλα τα δικαιώματα γυναίκα και το πήγε και εκεί που το πήγε. You never close your eyes anymore when I kiss.

0: You've lost a loving feeling. Elvis και η Royal Philharmonic Orchestra σε πολύ ωραία εκτέλεση. Θα ήταν ωραίο, υπέροχο να το ερμηνεύσει ο Elvis, αλλά πολλές φορές στη ζωή όταν κάτι δεν είναι σωστό και δεν πάει στη ροή, όχι πάντα, κάποιες φορές τουλάχιστον η ζωή φέρνει τη ροή εκεί που πρέπει και τα πράγματα γίνονται όπως πρέπει. Αρνήθηκε η Ντόλι και είπε μάλιστα ότι έβγαλε αρκετά χρήματα για να αγοράσω τον Graceland. Συγκεκριμένα, περίπου κοντά στα 10 εκατομμύρια έβγαλε από τα royalties της Whitney Houston από αυτήν την εκτέλεση και αγόρασε ένα ολόκληρο strip mall σε μικρή γειτονιά, σε μια γειτονιά στο Nashville, και λέει ότι αυτό το σπίτι το χτίζει η Whitney. Τα τετραπλάσια, δεκαπλάσια πήρε πόσα θα παίρνε με τον Elvis, και αυτό είναι για να το δει ο Elvis και να πει, να το σκεφτεί τι να λέει την επόμενη φορά. Ήταν πολύ άδικο. Πάμε σε Earth News, τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
1: Η ενημέρωση σε τίτλους.
2: Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει σύμφωνα με την πυροσβεστική πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περαχώρα Κορινθίας, επί τόπου ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής. Συμμετέχουν 3 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Ο Γιώργος Κότσιρας αναλαμβάνει αναπληρωτής υπουργός μεταφορών, υφυπουργός εθνικής οικονομίας, όχι 5 ελικόπτερα. Αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Ο Γιώργος Κότσιρας αναλαμβάνει αναπληρωτής υπουργός μεταφορών, υφυπουργός εθνικής

0: είπε ο ανακριτή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σταματάμε μέχρι νεοτέρας επιθέσεις, ανακοίνωσε το Ιράν κατηγορώντας τις Ηνωμένες Πολιτείες για τα Ισραηλινά χτυπήματα. Το Ισραήλ σταματά τα πλήγματα κατά του Ιράν κατόπιν αιτήματος του Τραμπ, μεταδίδει το Channel 12 επικαλούμενο ανώτατο αξιωματούχο. Σχεδόν έδριος καιρός αύριο, τοπικές βροχές στα επιρωτικά κυρίως μεσημβρινές και τις απογευματινές ώρες, έως 32 βαθμούς στην Αττική, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
1: Κόσμος 93,6.
2: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
1: Κόσμος Radio.gr.

0: Σίλβια Πέρες Κρούζ από την Ισπανία με νέο άλμπουμ. 7 παρα 25, κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας. Δευτέρα είναι, καλή εβδομάδα. Λίγο συννεφιασμένη προς το τέλος, λίγο θα πέσει η θερμοκρασία, 8 Ιουνίου. Κλάουντια Μάτο λένε εδώ στο μικρόφωνο, στις μουσικές του κόσμου. Μπάμπης Δούκαρο στη φροντίδα του ήχου, road trip μουσικό. Riverman, σε Ζόρζι και Μπέκ. Λέγεται The Other Side.
1: Say she had a word to say about things today.

Λοιπόν, ακούσαμε από το The Other Side Θεσίου Ζόρζη με Beck. Φοβερή συνεργασία. Erteco.gr. Διαδικτυακά ακούς όλες οι εκπομπές και τα podcast. Κόσμος 93,6 στο ραδιοφωνό σου. Διαδικτυακά στο Erteco, όπου κι αν είσαι, όποια ώρα θέλεις. Και τα μηνύματα στο διαβάζουμε και στο Viber και στο Messenger.

Ρούτος Μονοφόνιξ, Κόσμος 93,6 και 210-6066-429. Το τηλέφωνο επικοινωνίας εδώ στο στούντιο. Οι άνθρωποι που παρακολουθούν πολλές σειρές, το binge watching δηλαδή, τη μία σειρά μετά την άλλη, νιώθουν λιγότερη μοναξιά. Λέει μια έρευνα ότι οι φανταστικοί χαρακτήρες που έχουν παίχει μυθοπλασία λειτουργούν ως κάπως... με έναν τρόπο είναι σαν σχέσεις. Να έχει κανείς φίλους, κάποιους ανθρώπους για τους οποίους ενδιαφέρει, το εγκέφαλο το αντιμετωπίζει ως πραγματικές κοινωνικές συνδέσεις. Δεν είναι υγιές μακροπρόθεσμα, φυσικά, γιατί χάνει κανείς και τον χρόνο του. Έτσι, αν βλέπεις binge watch όλες τις σειρές του πλανήτη από το πρωί στο βράδυ. Ο Τζιμ Μόρισον δεν έλεγε ότι δεν του άρεσε να βλέπει πάρα πολλές ταινίες, και σπούδασε κινηματογράφο αρχικά, εκεί γνώριζε για το Μαντζάρα και στο UCLA. Πίστευε ότι κανείς δεν ζει τη ζωή του αν είναι σε μια οθόνη μπροστά και βλέπει τις ζωές άλλων ανθρώπων και ζει, βιώνει έτσι τα πράγματα μέσα από τις θεωρίες άλλων ανθρώπων, ότι πρέπει κανείς να είναι εκεί έξω και να ζει τη ζωή του στο φουλ. Όπως οι Rolling Stones, δεν μπορείς να πεις, τα έχουν ζήσει όλα, ο Mick Jagger και ο Keith Richards. Δεν υπάρχει κάτι που να μην έχουν ζήσει.

In the Stars, Rolling Stones. Και έχουμε και αυτές τις σειρές ντοκιουμένταρες που δεν έχουμε βρει τελικά τι έχει γίνει. Και είναι αυτό που σε καίει, τα ψάχνεις συνέχεια να βρεις το δίκιο. Τι έγινε με το crash, με το κορίτσι αυτό, τη Μακένζη. Το crash που βγήκε στο Netflix και το Staircase και το The Verdict με τον Michael Jackson. Έτσι, είναι αυτά τρία ντοκιμαντέρ που σε καίνε άμα τα δεις, γιατί προσπαθείς να δεις, δεν ξέρεις τελικά ποια θέση να πάρεις, δεν ξέρεις τι να σκεφτείς, τι έγινε τελικά, γιατί δεν έχει φτάσει σε ένα οριστικό συμπέρασμα να πούμε ότι έγινε αυτό. Δηλαδή ρωτάς ChatGPT, Gemini, Claude, τον Grok, όλα, και ούτε αυτά σου λένε, δεν παίρνουν ούτε αυτά θέση, ούτε το ChatGPT, ούτε το Gemini, ούτε το Grok. Τι αστρολογικοί χάρτες, να δούμε τι έγινε με τον Michael Jackson. Τίποτα. Αυτά είναι τα ντοκιμαντέρ που σε καίνε.

0: Το φοβερό στο The Verdict που έλεγαν ότι όταν έπαιξε ένα ντοκιμαντέρ στην αίθουσα του δικαστηρίου και έπαιζε η μουσική του Michael Jackson, δεν μπορούσαν ούτε μία ένορκη κανένας μέσα να συγκεντρωθεί. Και ότι με έναν τρόπο μπορεί να επηρεάσει και το αποτέλεσμα στο δικαστήριο. Γιατί είναι πολύ δύσκολο να φύγεις από την εικόνα του pop star και του μεγαλύτερου που πέρασε ποτέ από τον πλανήτη, το μεγαλύτερο ταλέντο που πέρασε ποτέ στην pop. Ούτε καν κοντά του δεν είναι ο επόμενος pop star. Κοντά στο Michael Jackson, στο απόκοσμο ταλέντο που είχε. Και η τέχνη, ιδιαίτερα η μουσική, μπορεί να σε πλημμυρίσει σε τέτοιο βαθμό που να διαπραγματεύεσαι ένα τόσο σοβαρό θέμα, το σημαντικότερο που μπορεί να υπάρχει στο τραπέζι του δικαστηρίου, και ο κόσμος να μην μπορεί να διαχωρίσει τα πράγματα επειδή είδαν ο Michael Jackson. The Verdict υπάρχει στο Netflix, αυτό το ντοκιμαντέρ για όλη αυτή την υπόθεση με τον Michael Jackson. Έχουμε διάφορα, υπάρχουν και άλλα ντοκιμαντέρ, αλλά εύκολα κάποιο μπορεί να πάει να γέρνει λίγο σε μια θέση και είναι δύσκολο να καταλάβεις ακριβώς τι έχει γίνει, γιατί ήταν και πολύ ιδιαίτερη προσωπικότητα ο Michael Jackson. Δεν μπορούσε αυτό το μυαλό όλο να σηκώσει όλη αυτή την ευφυΐα που είχε. Πολύ ιδιαίτερος, πολύ περίεργος, πολύ περίεργος άνθρωπος και σίγουρα όχι και τόσο υγιής. Πάμε σε ένα διάλειμμα εμείς σύντομα και επιστρέφουμε εδώ στις μουσικές μας στον κόσμο.
1: Η ώρα στον κόσμο είναι 7. Κόσμος 94.

0: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
1: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την

0: επιμένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
1: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
2: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν. Και ο εκρηκτικός δράμαρ Τζόναθαν Μπλέικ. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο εν Αντώνιο Φαράο Κουαρτέτ. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου.
3: 2026. Αφιερωματικό έτος Μάνος Χατζηδάκης. Η Αμερική του Μάνου Χ, μέρος δεύτερο. Τετάρτη 17 Ιουνίου στο Ηρώδιο, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Γιώργος Εμμανουήλ Λαζαρίδης, ρυθμολογία. Raining Pleasure, Reflections. Εισιτήρια, δίκτυο More.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
5: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

λέει ο Μάνο Τσάο. Παρακαλάει τον Bob Marley να τραγουδήσει κάτι όμορφο, γιατί δεν αντέχει όλο αυτό που γίνεται, στο πόσο τρελαίνεται ο κόσμος ολόκληρος. Και από το κακό στο χειρότερο. 7 λεπτά μετά τις 7, Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας. Καλή εβδομάδα, 8 Ιουνίου, με θερμοκρασία λίγο πιο δροσερή από το πρωί. Λίγο η συννεφιά, λίγο να δροσιζόμαστε αυτές τις μέρες. Αυτό τουλάχιστον διαβάζω ότι θα γίνει. Η Μαρίλα Γεροντίδη, δροσερή, φροντίζει τον ήχο μας. Κλάουντια Μάτωλα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Road trip μουσικό. Τα απογεύματα είμαστε παρέα. Οι Καλέξικο έρχονται στον αέρα με τον Νότε Βάγιας.

Μάτε Βάγιας από το Καλέξικο. Πάντα έχουν έναν τρόπο οι Καλέξικο να δημιουργούν ένα πολύ ωραίο χώρο μουσικό, ένα ωραίο περιβάλλον. Η ικανοποίηση στις σχέσεις, διαβάζω, είναι στενά συνδεδεμένη με την ποιότητα της επικοινωνίας. Επικοινωνία στο φουλ, πετυχημένες σχέσεις, ειλικρινείς συζητήσεις, ιδιαίτερα οι άβολες, λένε οι ερευνητές, βοηθούν στο χτίσιμο της εμπιστοσύνης, κατανόησης, της συναισθηματικής ασφάλειας. Όταν οι άνθρωποι νιώθουν ασφαλείς να εκφράσουν τις ανησυχίες τους, οι σχέσεις έχουν περισσότερες πιθανότητες να διατηρήσουν την εγκύτητά τους στον χρόνο. Αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε δύσκολη συζήτηση θα είναι εύκολη, ότι η σύγκρουση μπορεί να είναι υγιής. Όχι, αλλά είναι σημαντικό κανείς να συζητά και να μην θάβει τα πράγματα. Έτσι, γιατί αυτό ξαφνικά γίνεται ένα ηφαίστειο που τα χαλάει όλα. Και είναι και ύποπτο οι άνθρωποι που αποφεύγουν τις δύσκολες συζητήσεις. Δεν προστατεύουν τις σχέσεις, μένουν σιωπηλοί, συνήθως όταν δεν μπορούν να διαχειριστούν αλήθειες. Ύποπτο και αυτό πολύ, Η αποφυγή λοιπόν μπορεί να δημιουργήσει μεγαλύτερα προβλήματα από την ίδια τη συζήτηση. Οι ψυχολόγοι έχουν διαπιστώσει ότι οι υγιείς σχέσεις δεν χτίζονται πάνω στην απουσία συγκρούσεων, χτίζονται πάνω στην ικανότητα να αντιμετωπίζονται τα προβλήματα ανοιχτά και μαζί. Οι ανησυχίες όταν μένουν ανίποτες, ο εγκέφαλος συνεχίζει να αντιμετωπίζει τα ζητήματα, τα άλλα ζητήματα, διατηρώντας την συναισθηματική ένταση ενεργή κάτω από την επιφάνεια. Το ηφαίστειο ξαφνικά που βράζει από κάτω και μετά λες, μα τι έγινε, τι να γίνει. Τι δεν έγινε, όπως λέει και η Μαρίλια, πολύ σωστά, η συζήτηση που δεν έγινε. Είναι textbook αυτό. Ό,τι αποφεύγει κανείς το βρίσκει μπροστά του στο δρόμο του. Δεν αποφεύγει κανείς τίποτε. Και όταν λέμε τίποτε, μιλάμε για όλα, όλα. Όχι μόνο μια συζήτηση.

Το έχω μετρήσει αυτό το φινάλε. Είναι το φινάλε 22 δευτερόλεπτα φινάλε. Στο Τρίο Ασεσίνο, στην Ιταλία, στην παλιά Ιταλία. Εκεί μας πάει ο Έντριαν Κεσάδα. Κυκλοφόρησε τον Μάρτι του 26 το project του Κεσάδα από τους Black Pumas. Ορχιστρικό, ζεστό, ιταλικό, αλλά μας πάει και μας στην Ιταλία, στην παλιά Ιταλία, τη σωστή. Να μεταφερθούμε. Σέρτζιο Ενρίκο, Κόσμος 93,6, τα ραδιοφωνά σας.

0: βρεθήκαμε στην Ιταλία και θα απολαύσουμε Ιταλία full αύριο. Αύριο ο Βινίτσιο Καποσέλα παίζει ζωντανά 9 Ιουλίου στο Θέατρο Δωραστράτου, στο Λόφο Φιλοπάπου. Βινίτσιο Καποσέλα 9 Ιουνίου, αύριο, έτσι.
1: Cosmos Classic.

cigarette. Il fait encore plus chaud.

Μάρκο Μπόναντεντερ, Κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας. Έρευνες δείχνουν ότι οι αμερικανικές πόλεις, διαβάζω, καλλιεργούν τη μοναξία επειδή έχουν σχεδιαστεί γύρω από το αυτοκίνητο και όχι γύρω από τους ανθρώπους. Με ελάχιστους κοινόχρηστους χώρους ποιότητας για κοινωνικοποίηση και οι νέοι είναι πιο μόνοι από ποτέ. Αντίθετα με το στερεότυπο ότι οι πιο ηλικιωμένοι είναι οι πιο μοναχικοί, νέες έρευνες δείχνουν ότι οι νέοι ενήλικες και τα νέα παιδιά με πολλές παρέες έχουν περισσότερα, ψηλότερα ποσοστά μοναξίας.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Γιάννης Ψυχοπαίδης. Τοπία της μνήμης. Αυτά που κράτησα. Τι κρατά ένας καλλιτέχνης από μια ζωή δημιουργίας? 6 δεκαετίες δημιουργίας, 70 έργα, μια αυτοβιογραφική διαδρομή μέσα από έργα που ο Γιάννης Ψυχοπαίδης επέλεξε να κρατήσει στην προσωπική του συλλογή. Μια σπάνια εσωτερική ματιά στο έργο και τη μνήμη του σημαντικού Έλληνα καλλιτέχνη στην προσωπική του συλλογή. Μια σπάνια εσωτερική ματιά στο έργο και τη μνήμη του σημαντικού Έλληνα καλλιτέχνη στο Ίδρυμα Βασίλειο.

Black Lilies, Part of Stellar με νέο single στο 2026, Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνα σας, 8:25 είναι, καλή εβδομάδα, Δευτέρα 8 Ιουνίου με λίγη συννεφιά, κάπως λίγο η δροσιά γιατί είχαμε 32 βαθμούς, είχαμε σεισμούς, έχουμε Μαρίλια Γεροντίδη στον ήχο, Κλάουντια Μάτωλα στο μικρόφωνο και τις μουσικές, για λίγο ακόμη παρέα, David Byrne Qualls, Λαρασόν. Με Ναταλία Λαφουρκάδε εδώ στο τραγούδι του. Mexican Institute of Sound και David Byrne στην Αθήνα.

is the reason. Μαζί με παρέα, Μεξικανίστρια του Ρεφ Σάουν και Ναταλία Λεφουρκάδη. Χρόνια πολλά να πούμε στο Μικ Χάκναλ, που γεννήθηκε 8 Ιουνίου και σήμερα κλείνει τα 66. Μια σπουδαία φωνή που βρήκε την επιτυχία τη μεγάλη κάνοντας του Simply Red. Blast from the past, τη Simply Red θυμίζουν μια ολόκληρη δεκαετία. Με πάνω από 50 εκατομμύρια πωλήσεις, η Simply Red ήταν μία από τις σπουδαιότερες μπάντες στη δεκαετία του 90. Γεννήθηκε 8 Ιουνίου του 60, ήταν μοναχοπέδι και η μητέρα του εγκατέλειψε την οικογένεια όταν ήταν 3 ετών. Έτσι λοιπόν γεννιέται ένας μουσικός, όλη αυτή η θλίψη, όλος αυτός ο πόνος μέσα στη μουσική του, μέσα από το Simply Red και οτιδήποτε έχει γράψει και ερμηνεύσει ο Μικ Χάκναλ, γιατί είναι υπέροχος ερμηνευτής και έκανε και πολύ σπουδαία προσωπικά albums, tributes, soul, καλλιτέχνες με φοβερές εκτελέσεις. Έκανε ένα tribute στον Bobby Bland φοβερό, αλλά όλο αυτό που έζησε και με τη μητέρα του να φεύγει σε τόσο μικρή ηλικία, αυτό ήταν η έμπνευση μεγάλη για να γράψει ένα από τα σημαντικότερα τραγούδια των Simply Red. Holding back the years. Χρόνια πολλά στο Mick Hucknall.

Ισραήλ Καμακαουίβολε. Είναι αυτό το όνομα, δεν μπορεί να το πεις και εύκολα έτσι νεράκι με τίποτα. Πρέπει να το πεις καμιά πενταριά φορές και πάλι θα το ξεχάσεις. Τα γενέθλιά της, η Μπόνι Τάιλερ, αυτή η σπουδαία ξεχωριστή φωνή, έκανε το μπαμ τώρα τη δεκαετία του 80. Είναι στιγματισμένη από τη φωνή της Μπόνι Τάιλερ, έτσι, από το Total Eclipse of the Heart, το 83, το Holding Out for a Hero, στη Eurovision είχε πάει, η τσάρι της έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα στη ζωή της και είχε από αυτές τις πολύ ιδιαίτερες φωνές αυτό το γρέζι που δεν το ξεχνάς. Bonnie Tyler.

Τάιλερ Μικ Χάκναλ, γενέθλια 8 Ιουνίου. Και ο Μπος Κάγκς έχει τα γενέθλιά του. Αυτός που, ο σπουδαίος, σπουδαίος μουσικός με τον πάρα πολύ ωραίο ήχο, δεν βγήκε πάρα πολύ στα φώτα ο Μπος Κάγκς στην καριέρα του, παρότι έχει κάνει πάρα πολλά. Έπαιζε με τον Στίβ Μίλλερ και μάλιστα ευθύνεται για τους Τότο με έναν τρόπο, έτσι. Αυτός κάπως ένωσε τον Μπορκάρο μαζί με την παρέα και έγιναν οι Τότο. Και μόνο γι' αυτό ο Μπος Κάγκς πρέπει να τον προσκυνήσουμε, μόνο για το ότι δημιουργήθηκαν οι Τότο από εκείνον. Ξεκίνησε στη δεκαετία του 60, μετά έπαιζε με τον Στίβ Μίλλερ στο Στίβ Μίλλερ Band 67-68 και έκανε ένα σπουδαίο άλμπουμ, το Silk Degrees, που γι' αυτό κάπως ενώθηκαν για την περιοδία Πορκάρο και οι άλλοι, έγινε η συνεργασία και δημιουργήθηκαν οι Τότο. Μετά από όλα αυτά ηχογραφούσε, είχε μείνει και ένα διάστημα off. Είχε βγει από τη μουσική και είναι και σπουδαίος κιθαρίστας, πολύ τίμιος κιθαρίστας και τίμια παίζει blues, και γι' αυτό εκεί θα τον ακούσουμε τον Μπος Κάγκς και όχι στα, γιατί έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα και οι τίλες φοβερές, έχει και ένα τραγούδι που λέγεται Κλάουντια, επιτέλους κάποιος να γράψει ένα τραγούδι. Άπα το πήγε βέβαια, αλλά δεν έχει σημασία, είναι μια ητήλα τίμια. Έχει κάνει πολλά, αλλά είναι φοβερό το πόσο τίμιος είναι ο Μπος Κάγκς στα blues. Έχει και ένα κλαμπ στο Σαν Φρανσίσκο, έκλεισε το 2020. Θα κλείσουμε με Μπος Κάγκς, θα του πούμε χρόνια πολλά, γιατί κλείνει τα 82, γιατί είναι ένας σπουδαίος μουσικός που δεν βγήκε πολύ, τόσο πολύ στα φώτα, και διασκευάζει εδώ, παίζει τέλεια το Loan Me a Dime. Είναι από τις ωραιότερες εκτελέσεις, τολμάμε να το πούμε, γιατί το Somebody Loan Me a Dime δεν... του Φέντον Ρόμπινσον είναι πολύ δύσκολο να το ακούσεις. Πρέπει κανείς να το παίζει πολύ τίμια για να πεις ότι μπαίνει στη σειρά με τις καλές εκτελέσεις, και νομίζω θα ακούσετε, όσοι δεν το έχετε ακούσει και θα πείτε, ότι του Μπος Κάγκς είναι πολύ ψηλά η εκτέλεση του Loan Me a Dime. Χρόνια του πολλά, κλείνει τα 82. Κλάουντια Μάτο λέτε στο μικρόφωνο και τις μουσικές του κόσμου. Καλή εβδομάδα, 8 Ιουνίου είναι, λίγο δροσιά. Ας ελπίσουμε όχι σεισμό, άλλο όχι. Μαρίλα Γεροντίδη φροντίζει τον ήχο, Πέτρος Αδάμ ακολουθεί. Πολύ καλή εκτέλεση του Loan Me a Dime. Τολμηρό, τολμηρό να το παίξει κανείς. Μπος Κάγκς, φιλιά.

0: λεμόνι λάδι, αλάτι πιπέρι και ψήσιμο στη λαδόκολα. Τίποτα άλλο. Αυτή τη συνταγή την έμαθε ο μπαμπάς και δεν αλλάζει.
1: Όποιος ξέρει τι θα πει σήμερα, τρώμε ψάρι. Ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα ψάρια στα Lidl. Γιατί εκτρέφονται στις ελληνικές θάλασσες, ελέγχονται διαρκώς για την ποιότητά τους και χάρη στην ασφαλή μεταφορά τους, φτάνουν άμεσα δίπλα σου, ολόφρεσκα, καθαρισμένα, συσκευασμένα, στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Κόσμος 93,6.

Οντέτα. Από τις αρχές δεκαετίας του 70, όταν αποφάσισε να αφήσει λίγο την gospel, να αφήσει λίγο την R&B και να μπει μέσα στις μελωδίες και στο κλίμα της εποχής, όπως έκαναν πάρα πολλοί καλλιτέχνες και φυσικά μέσα στις διασκευές που είχε φτιάξει με τον McCartney, με τα τραγούδια, αν θυμάμαι καλά, του, νομίζω ότι είχε και 2-3 άλλες δυνατές, νομίζω είχε κάνει και Bar Bacala, κάτι τέτοιο είχε κάνει. Αλλά μέσα σε όλα αυτά όμως έγραψε και αυτό το εξαιρετικό Hit or Miss, ίδια το έγραψε και κάπως έτσι ήρθαμε και εμείς εδώ στον κόσμο στους 93,6, είναι 7 λεπτά μετά τις 8, είναι Δευτέρα 8 Ιουνίου, καλή εβδομάδα φίλες και φίλοι, να είστε όλοι καλά, παρέα με την Μαριλία Γεροντίδη στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής. Με ζέστη έξω και η υγρασία έχει 30 βαθμούς τώρα που μπαίναμε εδώ στο θερμόμετρο στην πόρτα στην ΕΡΤ. Με κοιτάει η απορριμμένη Μαρίλια. Τι νομίζεις, έτσι θα πάει αυτή η εβδομάδα, έτσι θα πάει από εδώ και πέρα. Καλώς όρισατε στην παρέα μας, φίλες και φίλοι, να είστε όλοι καλά.

Αυτή είναι η Ναταλία Λαφουκάρδε. Η παρέτηση να ξεκινήσουμε όμορφα, καλοκαιρινά και δροσερά. 2-10-60-66-4-29. Φαίνεται το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Κόσμος-radio.gr. Ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Όπου και αν είστε, μας ακούτε εδώ. Από όποιο σημείο του κόσμου. Φαντάζομαι ότι είχαμε ένα πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο και κυρίως το αθλητικό Σαββατοκύριακο, το οποίο ήταν κυρίως επικεντρωμένο στη Γαλλία και με τη Φόρμουλα 1, αλλά και με το Roland Garros. Και ωραίο παιχνίδι με το Roland Garros, 4 ώρες και ένα τέταρτο. Για τους σεισμούς δεν θέλω να το συζητήσω. Να είμαστε καλά πραγματικά. Και πολλούς χαιρετισμούς και εκεί στην Εύβοια, σε όλο τον κόσμο. Να έχετε ένα πολύ καλό βράδυ, ένα καλύτερο ξημέρωμα και να μην κουνάει, φίλες και φίλοι. Είδατε τι έγινε σήμερα στις Φιλιππίνες. Ο Θεός να βάλει το χέρι του πραγματικά. Πάμε μια βόλτα μέχρι τη Γαλλία. Εκεί στην όμορφη πόλη του Φωτός.

0: Merci infiniment d'être là encore ce soir.
1: Τι ωραίος ο Ντικεντζά Φακολί στο Africa in Paris από το τελευταίο του live album που έδωσε στη Γαλλία. Ντικεντζά Φακολί που έχει πάρει εδώ και πολλά χρόνια το Africa in Paris. Μάλλον το έχει κάνει Africa in Paris, το Englishman in New York, και το έχει κάνει στην κυριολεξία δικό του τραγούδι. Είναι ένα τραγούδι που αφορά πάρα πολλούς ανθρώπους εδώ και πολλά χρόνια, όχι μόνο στη Γαλλία αλλά γενικά στη Μεσόγειο. Και ήταν και ένας λόγος μάλιστα που τον είχαν επικρίνει στην αρχή επειδή είχε αλλάξει τους στίχους, αλλά στο τέλος μέχρι και ο Στίνγκ έχει πει ότι αυτό το τραγούδι θα μπορούσε να το είχε γράψει και ο ίδιος. 2-10-60-66-4-29. Καλησπέρα σε όλους που βρίσκεστε στο Viber. Κόσμος Radio, δύο λέξεις. Γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, παρατηρήσεις, προτιμήσεις. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε. Κόσμος και Κόσμος Jazz από το δέκτη της τηλεόρασής σας. Και μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco ακούτε τα πάντα του κόσμου. Live alive, on demand, λίστες, podcast, τα πάντα. Ό,τι υπάρχει 24 ώρες το 24ωρο. Αυτός είναι ο Κέρμες. Ή Κέρμες για την ακρίβεια, γιατί είναι δύο. Στο Sunday Glide.

Αυτή λοιπόν είναι η Κερμές. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ όλους σας που μας ακούτε, γιατί μερικές φορές μας βοηθάτε και λίγο παραπάνω από ό,τι φαντάζεστε. Και το λέω αυτό να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στην Καβάλα και στο φίλο το Βαγγέλη που λέει ότι έρχεται όμως ο Τίκεν Τζάφ Ακολή στην Ελλάδα για πρώτη φορά. Έρχεται στην Καβάλα λοιπόν για το Cosmopolis Festival. Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στα πλαίσια του Cosmopolis Festival 2026. Αυτός ο σπουδαίος τραγουδοποιός από την ακτή Αλεφαντοστού, γνωστός για τον έντονα πολιτικοποιημένο στίχο του και τη συμβολή του στη σύγχρονη αφρικάνικη ρέγγε, Σάββατο 4 Ιουλίου στην ιστορική παλιά πόλη της Καβάλας, στην πλατεία Μεχμέτ Αλή, στις 9.30 ώρα το βράδυ. Σημειώστε το αυτό. Cosmopolis Festival 2026 στην Καβάλα. Τίκεν Τζάφ Ακολή για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Και αυτή είναι η Μισελ Γκούρεβιτς. Την Τετάρτη θα βρεθεί στο Κυπροθέατρο Παπάγου. Είπαμε, η εβδομάδα έχει πολλές, πολλές συναυλίες.

0: Κόσμος 93,6.
1: Alles in allem. Einstürzende Neubauten. 18 Ιουνίου, Οδείο Ηρώδου Αττικού. Οι Einstürzende Neubauten αποχαιρετούν το Ηρώδιο με μια οδή στην avant-garde στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Προπόληση More.
2: Ακούτε Κόσμος.
0: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Και εμείς στον κόσμο στους 93,6 μου στέλνετε μηνύματα, μου στέλνετε ένα μήνυμα και μου λέτε ότι την Παρασκευή είναι η Μισελ Γκούρεβιτς. Δεν ξέρω αν έχω πει εγώ κάτι λάθος ή κάτι σημείωσα, είπα την Τετάρτη. Προφανώς έκανα λάθος την ημερομηνία, γιατί ναι, είναι την Παρασκευή, αλλά είναι 12 του μήνα. Έχω κάνει εγώ λάθος. 12 Ιουνίου λοιπόν είναι Παρασκευή και δεν είναι Τετάρτη που έλεγα. Προφανώς το δελτίο τύπου όμως που μας έχουν στείλει είναι λάθος, γιατί μας δίνουν Τετάρτη 12 του μήνα, εκτός αν βιαζόμαστε τόσο πολύ να περάσουν οι μέρες. Possibilities, ό,τι λένε και οι CCC. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο. Είναι Δευτέρα, έτσι. Ό,τι λάθος κι αν γίνεται σήμερα, συγχωρείτε. Πάντα τις Δευτέρες λέμε τσαγκαρό Δευτέρα. 12 Ιουνίου, λοιπόν, Παρασκευή.

Μαρίλια Γεροδίδη βρίσκεται στον ήχο, Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Εύχομαι να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε. Σε όποιο σημείο του κόσμου, στην Αθήνα ή στο εξωτερικό. Κάρολ Σι και Γκίτκιν.

Καλωσορίζω και λοιπόν, αυτό είναι το όρο. Και όλοι να πάμε καμιά πενταριά χρόνια πίσω. Αυτό που κάνουν οι περισσότεροι αυτές τις μέρες.

0: his arrow tender mine.
1: Clean up your own backyard. Λοιπόν, αυτός είναι ο Elvis. Τέτοιες μέρες το 72, μάλλον τέτοια μέρα το 72, υπήρχε κόσμος έξω από τον Garden, εκεί που τώρα γίνονται οι τελικοί στο NBA και γιορτάζουν στο Big Apple. Πραγματικά γιορτάζουν, γιατί πάρα πολλά χρόνια, πόσα χρόνια έχουν να κατέβουν οι New York Knicks και να παίξουν τελικούς. Από την άλλη όμως, τέτοια μέρα το 72 είχε κόσμο απ' έξω, διότι ο Elvis στις 9 Ιουνίου μέχρι τις 11, τέσσερις μέρες, έδωσε ένα ιστορικό venue, ένα ιστορικό live, και ήταν και το πρώτο live, το πρώτο venue σε σειρά που έκανε 4 sold out στο Madison Square Garden. Και πάνω σε αυτό βγήκε και το γνωστό σε όλους μας live album As Recorded at Madison Square Garden, όπως το είχαν χαρακτηρίσει, και είχε βγει σε δίσκο, είχε βγει σε ένα εξαιρετικό live, το οποίο έκανε μόνο 9 μέρες για να ηχογραφηθεί και να κυκλοφορήσει. Friday, June 9, 1972, το Σάββατο όμως στην αυλία είναι αυτή που ηχογραφήθηκε με τον Elvis, με τον Βασιλιά, και φυσικά το live στο Madison Square Garden, που μάζεψε ούτε λίγο ούτε πολύ σε τέσσερις μέρες 80.000 εισιτήρια, και 20.000 εισιτήρια το 72 στο Garden, το καταλαβαίνουμε. Τέσσερις μέρες όμως sold out, ήταν πολύ μεγάλο αυτό το νούμερο για τον Βασιλιά, ο οποίος και να εμφανιστεί στην Νέα Υόρκη τουλάχιστον μια δεκαετία, από το 62 ή το 63, αν θυμάμαι καλά, είχε εμφανιστεί τότε στην Νέα Υόρκη. Και ήταν ένας από τους λόγους που εμφανίστηκε. Και μάλιστα στο τέλος του δίσκου, αν τον ακούσετε, υπάρχει αυτή η χαρακτηριστική φωνή που βγάζει ο announcer αφού τελειώνει η μπάντα, που λέει Elvis has left the building. Το κάνει ο Elvis αυτό, έμπαινε και πριν τελειώσει το live σκόνα και φεύγει.
2: Canto per chi non ha fortuna, canto per me.

Μούσα την Παμπυλώνια. Και όταν ακούμε τέτοιους ρυθμούς που μας έρχονται και από τη Βραζιλία και από τη Λατινική Αμερική, και δει από τη Βραζιλία, πού πάει το μυαλό μας? Πάει το μυαλό μας φυσικά στην μπάλα. Και πάει στην μπάλα γιατί, φίλες και φίλοι, την Πέμπτη ξεκινάει το Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου και οι ώρες είναι, θα έλεγα, καλές. Δηλαδή είναι και 10 το βράδυ, είναι και 5 η ώρα το πρωί, είναι και 4 η ώρα τα ξημερώματα, είναι και 1 η ώρα τα ξημερώματα. Ακούστε να δείτε, είναι καλοκαίρι και όταν έχει ποδόσφαιρο, έχει ποδόσφαιρο. Πώς θα το κάνουμε τώρα, ό,τι ώρα και να είναι και με τη διαφορά της ώρας και λόγω της και στην Αμερική και στο Μέξικο φυσικά και στον Καναδά έχουμε διαφορές. Αλλά από την άλλη δεν έχει καμία σημασία. Δηλαδή την Κυριακή τώρα βλέπω εδώ πέρα. 14 του μήνα το Μουντιάλ ξεκινάει την Πέμπτη στις 10 η ώρα το βράδυ, Μεξικό, Νότια Αφρική. Μια χαρά είναι να βάλετε τηλεόραση, να δούμε το πρώτο παιχνίδι 10 η ώρα, 10 με 12. Την Κυριακή όμως, 1 η ώρα το πρωί, που έχει Βραζιλία, Μαρόκο, τώρα το τρίτο όμιλο, να μην κάτσεις να το δεις το παιχνίδι, θα μου πεις, έχει κοιμηθεί 3.30. Τι να κάνουμε, όταν έχεις να δεις ποδόσφαιρο, θα δεις ποδόσφαιρο. Παρ' όλα αυτά όμως, να ξέρετε ότι η ΕΡΤ, ανεξάρτητα με το αν γελάμε και το τι λέμε, όλα τα προγράμματα και όλα τα παιχνίδια θα τα μεταδώσει ζωντανά με 24 προγράμματα και στα ραδιόφωνα και στις τηλεοράσεις. Οπότε και on demand, ανά πάσα ώρα και στιγμή, μπορείτε να δείτε όλα τα παιχνίδια και πολύ περισσότερο το Μουντιάλ. Γιατί Μουντιάλ, φίλες και φίλοι, είναι Μουντιάλ. Πώς θα το κάνουμε τώρα? Dance me to the end of love από το Civil Wars, ζωντανά από το Eddie.

Αυτός είναι ο Teddy Swims με το Use Me. Το έχουμε πει αυτό, ότι Teddy Swims πριν από 5-6 χρόνια εκεί στο Nashville, το μόνο πράγμα που έκανε ήταν να δοκιμάζει τις δυνάμεις του και να τραγουδάει πάρα πολλά τραγούδια τα οποία ήταν covers. Δεν είχε ξεκινήσει ακόμα να γράφει τα δικά του. Αλλά πέραν των τραγουδιών που αγαπήσαμε και έχουμε ήδη αγαπήσει, βλέπουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλές και καλές διασκευές. Από εκεί ξεκίνησε. Λοιπόν, έγραφε στο Hitchfield και έγραφε και σε ένα-δύο άλλα στούντιο. Είχε πάει και στην Καλιφόρνια, έγραφε κυρίως στο Nashville όμως ο Teddy Swims, και από εκεί ξεκίνησε την καριέρα του αρχές του 2021. Και βέβαια σήμερα ο Teddy Swims είναι από τα νούμερο ένα ονόματα σε όλο τον κόσμο. Μακάρι να τον δούμε κάποια στιγμή και στη χώρα μας, γιατί στην Ευρώπη έρχεται συχνά πυκνά. Los Atléticos Decadentes, μέχρι τις 9 και επιστρέφουμε, μη φύγει κανείς.

0: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
1: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
5: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με Grammy σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν. Και ο εκρηκτικός δράμαρ Τζόναθαν Μπλέικ. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο εν Αντώνιο Φαράο Κουαρτέτ. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
6: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
7: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Everybody wants to rule the world. Από το 1985, από το δεύτερο στουντιακό άλμπουμ των Tears for Fears, αυτής της τόσο σπουδαίας βρετανικής μπάντας, που έβαλε μες στο χάρτη και το New Wave και φυσικά το Synth Pop. Κάπως έτσι λοιπόν και εμείς επιστρέψαμε εδώ στον κόσμο στους 93,6. Δεύτερη ώρα της εκπομπής, παρέα με τον Μπάμπη Δούκαρο στον ήχο. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας, φίλες και φίλοι, και να έχετε και καλή εβδομάδα. Αυτός είναι ο Πρόλετερ και το Quattro Letras.

Αυτός λοιπόν είναι ο Πρόλετερ που έρχεται, όπως τον βλέπω στο πρόγραμμα. Πια ξέρετε, κάθε καλλιτέχνη που παίζουμε έχουμε το φόβο μην κάνουμε κανένα λάθος, μην δίνει κανένα live και μας έχει ξεφύγει. Λοιπόν, βλέπουμε ότι ο Πρόλετερ θα βρεθεί στο Γκαζάρτε την Παρασκευή στις 2 Οκτωβρίου. Θα βρεθεί στην Αθήνα αυτός ο εξαιρετικός DJ, παραγωγός, beatmaker και remixer. Είχε κάνει και χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες, Σλοβένος, αλλά έχει βγάλει εξαιρετικές μελωδίες και έχει βάλει βέβαια τον ήχο της, τι να πούμε τώρα, να πούμε τη swing, της νέο swing, το remix swing, όλο αυτό που έχει γίνει trend εδώ και πάρα πολλά χρόνια, φυσικά με κυρίαρχο πάντα τον Παρόφ Στέλλαρ. Όλα αυτά και για τον Πρόλετερ που έρχεται στη χώρα μας. 2-10-60-66-4-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Κόσμος.radio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση, στο διαδίκτυο όπου κι αν είστε μας ακούτε. Ανά πάσα ώρα και στιγμή, 24 ώρες το 24ωρο.

Καλησπέριζουμε όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber Cosmos Radio. Δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, φωτογραφίες, καλησπέρες, τα πάντα. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και σας απαντάμε και έτσι ακριβώς μιλάμε. Αρχές δεκαετίας του 70. Αυτή είναι η Doobie Brothers. Αυτό είναι τραγούδι που το βάζεις στο αυτοκίνητο και αρχίζεις και πηγαίνεις.

Άμα ρωτήσεις φανατικούς φανς των Doobie Brothers και τους ρωτήσεις ποιο είναι το καλύτερο τραγούδι, το πιο μελωδικό τραγούδι, δεν θα σου πούνε το Long Train Running, θα σου πούνε σίγουρα το My Sweet Music. And that is the start of your slave. Αυτή την ερώτηση την είχα κάνει πριν από πάρα πολλά χρόνια έξω από, το, από ένα γήπεδο σε ένα tour που είχαν κάνει οι Doobie Brothers. Σου λένε ποιο είναι το αγαπημένο σας τραγούδι. Κάποιοι περίμεναν όλοι θα πούνε το Long Train Running, τελικά λυπήραν το Music. Smooth and Terrell.

Αυτή φυσικά είναι η Cure, τους περιμένουμε την Τετάρτη 15 Ιουλίου. Από τα κορυφαία συγκροτήματα της σύγχρονης μουσικής έρχεται στη χώρα μας ξανά και είναι η πρώτη συναυλία των Cure μετά από 7 χρόνια. Είχαν παίξει στο Eject, είχαν 30.000 πλάς θεατές. Κάπου τόσο βλέπω να έχουν και τώρα, δεν ξέρω πόσο κόσμο πραγματικά. Αλλά ό,τι και να είναι, το σίγουρο είναι ότι οι Cure βρίσκονται σε εξαιρετική κατάσταση καταρχήν. Ξεκινάμε από εκεί. Και δεύτερον, ο κατάλογος είναι τεράστιος. Και ο Robert Smith, μάλιστα βλέπω, παρακολουθώ αυτόν τον καιρό τον Robert Smith, είναι πολύ κολλητός με την Olivia Rodrigo. Έχει... Από τότε που τραγούδησε στον Glastonbury Friday I'm in Love και το Close to Me, νομίζω, ή το Never Enough, δεν θυμάμαι, και μπήκε στο άλμπουμ της Olivia Rodrigo αυτά τα δύο κομμάτια τότε που τα τραγούδησαν ντουέτο στο Glastonbury. Για κάποιο λόγο λέει τα καλύτερα και δεν απλά το λέει και το εννοεί και συνεργάζεται παρέα με την Olivia Rodrigo και μπράβο του για τον Robert Smith, ο οποίος διανύει 50 χρόνια μουσικής καριέρας. Μέχρι τις 9.30. Amen and amen. Αυτός είναι ο Σαμπούζη, παρέα με τον Τζέρι Ρολ.

Αυτό είναι ο Βινίτσιο Καμποσέλα, ένας από τους πιο πολυσχεδίσταλους καλλιτέχνες. Αύριο έφτασε και η ημερομηνία για τον Βινίτσιο Καμποσέλα. 3η 9 Ιουνίου, την αυριανή στο θέατρο Δώρα Στράτου. Μια συναυλία που φέρνει μαζί τρία στοιχεία της Μεσογείου. Την ελληνική μυθολογία, τις σιρήνες, τον Οδυσσέα. Έτσι κι αλλιώς έχει ιδιαίτερη αγάπη και ρίζες για την Ελλάδα ο Βινίτσιο Καμποσέλα. Ξεκινάει από το 2007 όταν είχε τραγουδήσει τότε το ρεμπέτικο Τζιμνάστας. Το είχε ηχογραφήσει στο Σχέρα στην Αθήνα με πολλούς Έλληνες μουσικούς και πολύ περισσότερο βέβαια με τον γνωστό δεξιοτέχνη του μπουζουκιού, με τον Μανώλη τον Πάπο. Όλα αυτά λοιπόν έχουν πάντα, έχει σχέσεις πάντα με την Ελλάδα, αφενός με ένα αφετέρου. Ο Βινίτσιο Καμποσέλα είναι ένας τραγουδιστής που ό,τι και να τραγουδήσει νομίζει κανείς ότι πραγματικά η Μεσόγειος, όλη αυτή η λεκάνη της Μεσογείου, από την Ιταλία, την Ισπανία, την Πορτογαλία και πολλά άλλα σημεία βέβαια και την Ελλάδα, έχουν ένα κοινό παρονομαστή και σίγουρα δεν κάνει λάθος. Και βέβαια τα τραγούδια που έχουν ερμηνευτεί στα ελληνικά από τη Γαλάνη, σε μετάφραση της Λίνας Νικολακοπούλου, κατά καιρούς έχει κάνει ζωντανές συναυλίες και στην Πάτρα και στη Θεσσαλονίκη. Όλα αυτά για τον Βινίτσιο Καμποσέλα αύριο το βράδυ στο θέατρο Δώρα Στράτου, στο F-Hill Session. Και αυτός είναι ένας τραγουδιστής, ένας καλλιτέχνης που τον είχαμε δει. Τον είχαμε δει στη χώρα μας και για πρώτη φορά μάλιστα. Μιλάμε για τον Brian Jackson. Σκεφτόμουν το Revolution Will Not Be Televised. You will not be able to gaslight, brother. Δεν θα έλεγα για τον παλιό καλό του φίλο ότι θα ερχόταν στην Ελλάδα, γιατί είχε φύγει από τη ζωή εδώ και χρόνια.

0: busted at the station. Word.
1: The revolution will not be televised. Και λέγαμε λίγο, σκεφτόμουν λίγο τον Jill Scott. Ο Jill Scott Heron είχε έρθει στην Αθήνα. Σκεφτόμουν πότε είχε έρθει, αλλά έλεγα μην πω τίποτα τώρα και παρεξηγηθώ στον αέρα, πούμε καμιά βλακεία. Λοιπόν, ναι, είχε έρθει, το θυμάμαι, το 2010 είχε έρθει. Είχε έρθει στον Γκαγκάριν και είχε έρθει μερικούς μήνες πριν φύγει από τη ζωή, και ήταν και πρώτη και μοναδική φορά που είχε εμφανιστεί στην Ελλάδα, στην Αθήνα, και είχε ερμηνεύσει φυσικά και το Revolution Will Not Be Televised, αυτό το εμβληματικό κομμάτι που θεωρείται πρόδρομος του rap και φυσικά της spoken word μουσικής. 10 παρά 20 εδώ στον κόσμο, σε 93,6. Μπάμπης Δούκαρος στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Και αυτή την κυρία θα τη δούμε στην Αθήνα, Λίκη Λίκη.

Σας σήμερα φίλες και φίλοι, το 1967 ανεβαίνει στην κορυφή το Whiter Shade of Pale, τον Broken Heart, στη Μεγάλη Βρετανία. Και υπήρχαν άπειρες οι διασκευές, οι επανεκτελέσεις και οι live εμφανίσεις στο Broken Heart, που καθιστούν αυτό το τραγούδι εμβληματικό και signature song, all time classic. Όπου του χρόνου κλείνουν 70 χρόνια από την κυκλοφορία του.

αξεπέραστο πραγματικά. Με τη συμφωνική της Δανίας, η Μπρόκολ Χάραμ, κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ, στον κόσμο, στους

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Μισελ Γκούρεβιτς, η μοναδική φωνή της σκοτεινής ατμοσφαιρικής indie pop, έρχεται στην Αθήνα. Με τραγούδια γεμάτα συνέστημα, μελαγχολία και κινηματογραφική ένταση, η Μισελ Γκούρεβιτς υπόσχεται μια βραδιά που θα σας μείνει αξέχαστη. Μισελ Γκούρεβιτς Live, Παρασκευή 12 Ιουνίου, στο πανέμορφο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Μην το χάσετε. Εισιτήρια στο more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
1: Κόσμος στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

ένα τραγούδι που είχε ηχογραφήσει ο Τσιμαΐα το 1976. Εδώ ήταν η Μπρούνα Μαρκεζίνη με τον Σεουζόζ, ο οποίος σήμερα κλείνει τα 56. Σαν σήμερα γεννιέται και η Νάνση Σινάτρα. Και αν έχουμε μπει στο καλοκαίρι, με τις θερμοκρασίες που έχουμε, έχουμε μπει στο καλοκαίρι. Βράδυ Δευτέρας, 8 Ιουνίου. Μπάμπης Δούκαρος εδώ φροντίζει τον ήχο. Ρομπίνης Σταγκουράκης στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Στην παρέα σας μέχρι ώρα να δείξει 12.

Λοιπόν, η Νάνση Σινάτρα σήμερα κλαίνει τα 86, η μεγαλύτερη κόρη του Φρανκ Σινάτρα. Πολύ γνωστή βεβαίως για την τεράστια επιτυχία. Μπορείτε να την ακούσατε σήμερα βεβαίως από το κόσμο. These boots are made for walking. Ήταν ένα τεράστιο hit αυτό, το οποίο διαπέραζε και τον Ατλαντικό, που έγινε μεγάλη επιτυχία σε όλο τον κόσμο. Και ένα καταπληκτικό τότε κλιπ εκείνης της εποχής, με go-go dancers και βεβαίως η Νάνση Σινάτρα με ψηλές μπότες. Τα περισσότερα τραγούδια της τα έχει γράψει ο Lee Hazlewood, με τον οποίο έχουν κάνει και τρομερά ντουέτα. Όπως και αυτό που ακούσαμε, θα ακούσουμε και άλλα. Στη συνέχεια, Boz Scaggs κλείνει τα 82, Αμερικανός τραγουδιστής, στιχουργός, κιθαρίστας, βεβαίως της παρέας Steve Miller, Steve Miller Band, παραγωγή σε μεγάλες επιτυχίες όπως το Low Down ή το Little Shuffle. Εδώ θα τον ακούσουμε στο Payday.

αύριο στο θέατρο Δώρα Στράτου, Βινίσιο Καποσέλα, έρχεται ένας από τους πολύ αγαπημένους πολυσχεδείς Ιταλούς καλλιτέχνες, άλλη μια φορά στην Αθήνα, ανοίγει το πρόγραμμα του φετινού F-Hill Sessions με μια ξεχωριστή συναυλία, μια συναυλία που φέρνει μαζί τρία στοιχεία της Μεσογείου, αυτούς που διασχίζουν, λέει, τη μουσική των λιμανιών της και της Σιρήνες, τόσο με την έννοια της ελληνικής μυθολογίας, όσο και ως Σιρήνες συναγερμού, που σε αντίθεση με τους ναύτες του Οδυσσέα δεν μπορούμε να αγνοήσουμε κλείνοντας τα αυτιά μας. Ο Βινίσιο Καποσέλα έχει μεγάλη σχέση με την Ελλάδα, ένας από τους πραγματικά πολυπράγμονες καλλιτέχνες της σύγχρονης ιταλικής μουσικής. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8 σε ένα καταπληκτικό θέατρο το οποίο έχουν φτιάξει πάρα πολύ και το έχουν προσέξει πάρα πολύ. Πραγματοποιείται με την ευγενική υποστήριξη του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου Αθηνών. Η συναυλία ξεκινάει στις 9.30.

Επέστρεψε ο μάστερ του Electro Swing με τον Black Lilies. Ένα σύγκλι που κυκλοφόρησε από την Etage Noir Recordings. Και από εκεί στον Prince, αν χτες γεννήθηκε ο Prince. Εμείς κάναμε ένα σπουδαίο αφιέρωμα εδώ στο Κόσμος. Μπορείτε να μπείτε στο Ερδέκο, να ακούσετε και τις εκπομπές, τα αφιερώματα που έγιναν, αλλά και αυτή την καταπληκτική συναυλία που ήρθε και, ήρθαν και ακροατές εδώ στην ΕΡΤ με την Ίντρα και η Νέα. Ο άλμπουμ με 10 κυκλοφόρητα τραγούδια του Prince θα κυκλοφορήσει τον Αύγουστο.

που και το original Come On Closer του Guts είναι καταπληκτικό και από εκεί στον Ye, δηλαδή στον Kanye. Κλείνει σήμερα τα 49 ο Kanye. Γεννημένος στην Ατλάντα, μεγαλωμένος στο Σικάγο. Με τα πάνω του και τα κάτω του. Με τις δηλώσεις τις οποίες μετά παίρνει πίσω και τις συναυλίες που πραγματικά όμως γεμίζει.

Ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησε το 2025, πέρυσι, με τίτλο «La Momale Je T'aime», από τον Ματιέ Σεντίντε, τον κύριο M. Μια συνεργασία και ένα project που συμμετέχουν η Φατουμάτα Διαβαρά, του Μάνι Διαμπατέ. Εδώ ήταν Αντζελίκη Τζο μαζί με Σεου Ζορζ. Πω Σεου Ζορζ σήμερα είπαμε γενέθλια. Αυτή είναι η Τέμψη, την Ιγυρία, μη αν γύρω.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Πιάνω.
3: Πιάνω.
2: Βάζω.
3: Βάζω.
2: Το κεφάλι.
3: Το κεφάλι.
2: Κατεβάζω.
3: Κατεβάζω.
2: Φτιάχνω τα χέρια μου.
3: Φτιάχνω τα χέρια.
2: Και σηκώνω ψηλά.
4: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο ελεπαπ.gr.
5: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
3: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
1: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

σίγουρα το 1982, το 1999 θα φαινόταν μακριά. Για μας είναι παρελθόν, αυτός είναι ο Prince, καλώς ορίσατε στον κόσμο. Σαν χτέρισαν της γίνεται αυτός ο τεράστιος καλλιτέχνης. Ήταν το 5ο στούντιο άλμπουμ του Prince, το πρώτο με την μπάντα του τους Revolution, με τεράστιες επιτυχίες όπως το 1999, το Delirious ή το Little Red Corvette. Και από τον Prince στην Nancy Sinatra, που εδώ τραγουδάμε Frank Sinatra, Something Stupid. Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρουμπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές.

Σήμερα κλείνει τα 56 ο Σέου Ζόρζ, γεννημένο Ζόρζ Μαρίο Ντασίλβα. Που έκανε μεγάλη προσπάθεια για να γίνει καλλιτέχνης και τα κατάφερε. Έχει παίξει βεβαίως και σε ταινίες. Είμαστε όλοι. City of God. Και πολλές συνεργασίες. Από Beck. Το άλμπουμ που κυκλοφόρησε τελευταία, The Other Side, το οποίο το δούλευε τα τελευταία, όπως έχει δηλώσει ο ίδιος, 16 χρόνια.

γαλλική επανέκδοση του γνωστού βίου Μαγιαβίλια του Ζορζ Μπέρν. Εδώ με τη φωνή της Νικολέτα από την κολεκτίβα Bon Entendeur. Και το μεγάλο σουξέ του καλοκαιριού, το οποίο παίζει σε όλα τα πάρτι και σε όλους τους γάμους. Bad Bunny.

πολύ δυνατή φιλία μεταξύ του Ντένις Γκασκουένο και του Ντέιβιντ Ράιαν, που βρέθηκαν στην Αυστραλία ο καθένας με τη δικιά του βαλίτσα και με τη δικιά του μουσική. Αυτή είναι η Trover, Days Like This, από το The Stone Fruit Sessions.

από το έκτο στούντιο άλμπουμ του Prince, Purple Rain, η τεράστια επιτυχία του When Doves Cry. Θυμηθήκαμε έτσι κάποια τραγούδια του Prince, αν χτες γεννήθηκε, και αυτή είναι η Νάνση Σινάτρα. Σε μια καταπληκτική μπαλάντα, Baby is coming back to me.

ζω εκκινώντας. Κούτιμαν μαζί με Ντεκέλ για το κλείσιμο. Παλί γνώριμοι είχαν έρθει και στην Αθήνα πριν κάποια χρόνια στο Γαλλικό Ινστιτούτο. Είχαν δώσει μια πολύ ωραία συναυλία. Για δύο ώρες εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές ήταν η Ρουμπίνη Σταγκουράκη. Θα τα πούμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 10. Μπάμπης Δούκαρος φροντίζει τον ήχο. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Δήμητρα Κακαουνάκη. Καλή εβδομάδα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Θέλεις να ανήκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς, θέλεις να εκφράζεσαι, θέλεις να ερωτεύεσαι, να ελπίζεις, να νιώθεις, θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026, Σάββατο 13 Ιουνίου, Πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
4: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
5: Cosmos 93.6.
6: Cosmos 93.6.
7: 93.6. Icos Antochis. Haus des Stehvermögens.
6: La Casa della Costanza.
5: Icos Antochis. Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale.

πήρε το όνομά τους από ένα βραζιλιάνικο πουλί το οποίο ονομάζεται Κουρίο Κουρίο και ζει ακριβώς εκεί στη Βραζιλία. Ωστόσο αυτό το ντουέτο που καταφθάνει από τη Γερμανία ηχογραφεί εκεί, αντλεί τις εμπνεύσεις του και τις μουσικές του εννοείται από τη Βραζιλία. Δεν είναι σάμπα ακριβώς, δεν είναι δίσκο ακριβώς, έτσι τουλάχιστον διατείνονται η Λουίζα Μοντέιρο αλλά και ο Γερμανός παραγωγός Ντάστιν Μπράουν που φτιάξανε τους Κουρίο Κουρίο και εδώ μας συντροφεύουν με το καινούριο τους Μπέμ και Ρέρ, το οποίο σκάει μύτη από το άλμπουμ που μόλις κυκλοφόρησαν.

Καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, στις διαδρομές μας, στα ταξίδια μας. Καλώς σας βρίσκουμε και εμείς εδώ στον Νίκο που αντέχει με σίγουρες μουσικές. Μπαν Κόνον Μούσο είναι ο μουσικός, μαζί με τον Μπεν Γκομορί, ο οποίος τα μεταμορφώνει όλα, φτιάχνουν

Μαρία, www.cosmosradio.gr εκεί από παντού, αν και εσείς κάπου αλλού. Και εγώ έχω παραγγελιά σημαντική για το Φώτη. Αυτό εδώ το By Your Side είναι σημαντική εκδοχή. Η Σαντέ βάζει κάτι από την έμπνευση, όλα τα υπόλοιπα τα συντονίζει ο Φόλα, όποιος κάνει αυτό το cotton belly Φόλα Mix.

καινούρια, ο Μίτσα Μιακούμπ ήρθε για να μείνει. Εδώ και η Μπαρνία, το κομμάτι Sky Meeting με τίτλο «Με τέλε».

η Ezra Collective που δεν σταματούν να δημιουργούν και να μας εκπλήσουν. Ωραίο το συγκλάκι που μόλις κυκλοφόρησαν από το άλμπουμ που έρχεται. Η Ezra, μας λένε Only.

0: the forgotten ones. We are forced not to name.
1: Κορίτσια τραγουδούν και ευτυχώς δηλαδή. Η Σέλια Βα έρχεται από τη Γουαδελούπη, ηχογραφεί στη Γερμανία και το engrave της είναι εδώ.

Isaac Chamber, που μας έρχεται από τη Νέα Ζηλανδία, αγαπάει πολύ τη ρέγγι μουσική και εδώ και χρόνια συνεργάζεται με πολλές και διαφορετικές γυναίκες. Εδώ η Dub Princess βάζει το δικό της Let Me In, το συγκλάκι.

good foot. Can't always open the right door. Ένα sleepwalker από τον Ambassador που ρημιξάρει ποιον άλλον, τον Nostalgia 77.

0: ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
0: cosmosradio.gr. Δεύτερη ωρίτσα, καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, στις διαφορετικές εκδοχές μας. Εδώ είμαστε κι εμείς. Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του ήχου, Δήμητρα Καουνάκη διαλέγει μουσικές και ένα Easy Live Evil, το οποίο και κυκλοφορεί. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, καλώς ορίσατε στον Νίκο.

αρέσει η Crybo Records γιατί αγαπούν τη funk από τη Σιγκαπούρη. Εδώ ένα Nelayana Chicks, το οποίο καταφθάνει στον Νίκο που αλλού.

δεν έχει swing, δεν έχει Dr. John, it don't mean a thing, που λέγε και ο μεγάλος Duke Elegant, ή αλλιώς Dr. John. Αυτός ήταν και ο τίτλος του άλμπουμ.

0: soul. Come on, jump into my heart, babe. Come on, dive in my soul.
1: Η Αρέμα Αρέκα είναι μια ιδιαίτερη ιστορία. Ξεκινάει από την Κούβα, εάν φτάσει στη Βαρκελόνη, αλλά εντωμεταξύ λέει και πολύ ωραία τραγούδια. Σε συνάντησα όταν ήσουν μόνος. I saw you in the wind.

down you

περί εμπιστοσύνης και αυτό εδώ το άλμπουμ παίρνει όλα τα credits. Miles Davis σε κοιτάζει κατάματα με την τρομπέτα του καθήμενο στον καναπέ του πριν από χρόνια. Μια φαντασία πραγματική. Do Bob Fantasy.

Να σας ευχαριστήσω για την παρέα, για την ακρόαση, για τις μουσικές και τα μηνύματα. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο τα μεσάνυχτα, στον Νίκο που αντέχει, στον κόσμο μας.

0: ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
3: Κόσμος 93,6.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Ακούτε Κόσμος